επιστροφή και πάλι σε αυτό το ιστορικό διάγγελμα, που στην καρδιά της δικτατορίας ο υπέργυρος πρώην πρωθυπουργός ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο γέρος της δημοκρατίας, εξήγηλε και αναμεταδόθη από το BBC. Η σωτηρία της πατρίδας μας, λέει ο Παπανδρέου, είναι πράγματι ο υπέρτατος νόμος. Αλλά όταν υπάρχει ο κίνδυνος, και κίνδυνος δεν υπήρχε. Από τις εκλογές της 28 Μαΐου θα προέκυπταν απλώς, καθώς όλοι εκ των υστέρων αναγνωρίζουν, πάντο δύναμος η Ένωση Κέντρου, το μέγα δημοκρατικό κόμμα της χώρας. Και η Ένωση Κέντρου, καθώς επανειλημμένως είχαμε διακηρύξει, ήταν και ιδεολογικός, αυτόνομος και πολιτικός αυτοδυνάμος. Η αλήθεια είναι ότι προς ματέωση της ειδικής μας εκλογικής νίκης κατασκευάστηκε ο μύθος του κομμουνιστικού κινδύνου και επιχειρήθη πραξικόπημα. Κατά την πλήρη απόδειξη ότι δεν υπήρξε ο κίνδυνος κομμουνιστικής επαναστάσεως, έχει προσκομίσει η Χούντα και επί ένα έτος επιδίδεται εις ερεύνας και δεν κατόρθωσε να ανέβρει ούτε ένα όπλο, ούτε ένα φυσίγγιο, όχι μόνο εις τον ειδικό μας δημοκρατικό κόσμο, αλλά ούτε και εις τους κομμουνιστές. Πώς λοιπόν θα έγινε το επανάστασης ενός αόπλου λαού εναντίον ενός πανόπλου κράτους? Μόνον οι λήθοι είναι δυνατόν να πιστεύουν αυτόν τον μύθο.

Ήταν ανάμεσα σε άλλα πολλά, καταλήγει ο κέρδος της δημοκρατίας, απευθύνομαι προς τα ασθενόπλους δυνάμεις της χώρας, ενώ την υψημένη εθνική των ευαισθησίων, η οποία εξηγεί ότι κατά την 21η Απριλίου παρεπλανήθησαν από το μέγα ψεύδος ότι επέκειτο κομμουνιστική επανάσταση. Αλλά τώρα το ψεύδος έχει αποκαλυφθεί. Ούτε υπήρξαν, ούτε υπάρχει κίνδυνος κομμουνιστικής επαναστάσεως. Κι όμως η Χούντα παραμένει ακόμα εις την αρχή. Γιατί? Και τώρα απευθύνομαι προς τον ελεύθερο κόσμο. Είχαμε ελπίσει, έπειτα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι ο φασισμός είχε οριστικώς συντριβεί. Και ότι δεν είναι δύνατο πλέον να εμφανιστεί, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Κι όμως συνέβη. Και αποτελεί εντροπή διημάς ότι έκαμε την αρχή στην πατρίδα μας. Το λίκνον, την κοιτίδα της δημοκρατίας. Αλλά η τύχη της Χούντας δεν πρόκειται να είναι γεγονός μόνο ημών. Θα αποτελέσει παράδειγμα και θα ενθαρρύνει ή θα απογοητεύσει επιδόξους δικτάτορας και εις άλλας χώρας. Δια τούτο απευθύνομαι προς τον ελεύθερο κόσμο, τους λαούς και τις κυβερνήσεις. Ζητούμε και την ειδική των αλληλεγγύη και συμπαράσταση. Δεν ζητούμε επέμβαση στην εσωτερική μας ζωή, αλλά έχουν δικαίωμα να ρυθμίζουν την ειδική των πολιτική και μια διεθνής απομόνωση και πολιτική και οικονομική της Χούντας θα οδηγήσουν εις άμεσον κατάρρευση. Και αυτήν επικαλούμεθα εξ ονόματι του υποδούλου ελληνικού λαού, τον οποίον εκπροσωπούμε. Ο ελεύθερος κόσμος με αυτήν την πρωτοβουλία θα τιμήσει και θα προστατεύσει τον εαυτόν του. Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε τεθεί υποκράτηση 3 μέρες στο σπίτι του, αλλά κατόρθωσε να διοχετεύσει προς τον ανταποκριτή του BBC αυτό το μαγνητοφωνημένο μήνυμα που έκανε τεράστια αίσθηση και συνεκίνησε τους Αθηναίους οι οποίοι το άκουσαν.

Το καλοκαίρι του 1968 οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες έκαναν τα μπάνια τους, διασκέδαζαν, έκαναν τα ταξίδια τους, τις εκδρομές τους, πήγαν στα θερινά τα σινεμά, τις ταβερνούλες τους και αγωνίστηκαν να δροσιστούν στην τσιμεντένια πόλη τους που έβραζε. Το καλοκαίρι είχε αρχίσει να γίνεται πολύ δύσκολο στην Αθήνα. Οι πολυκατοικίες που ήταν πια αμέτρητες και είχαν σκαρφαλώσει ακόμη και στα γύρω από την Αθήνα βουνά, προκαλούσαν τα ασφυκτικά φαινόμενα και με τη θέα τους. Μόνη παρηγοριά ήταν η έξοδος από το καμίνι της Αθήνας στην περίοδο των αδειών που συνήθως άρχιζε τον Αύγουστο. Ο δικτάκτορας Παπαδόπουλος είχε και αυτός το καλοκαίρι μετακομίσει σε μια έπαυλη στο Λαγονίσι, όπου τον φύλαγαν σαν αστακή οι φρουροί μέρα νύχτα. Κάθε πρωί έφευγε για το γραφείο του στην Αθήνα και το βράδυ επέστρεφε. Στις 13 Αυγούστου του 1968, στις 7.30 το πρωί, στην παραλιακή λεωφόρο Σουνίου, στο 31ο χιλιόμετρο, μία έκρηξη παραλίγο να τεινάξει το αυτοκίνητό του στον αέρα. Αν η έκρηξη είχε γίνει 2 δευτερόλεπτα νωρίτερα, ο Παπαδόπουλος δεν θα ζούσε. Το παράτολμο σχέδιο της δολοφονίας του δικτάκτορα είχε συλλάβει ένας νέος που ανήκε στο Δημοκρατικό Κέντρο. Τον έλεγαν Αλεξάνδρο Παναγούλη. Κρυμμένος πίσω από κάτι βράχους της παραλίας, συνελήφθη ύστερα από λίγα λεπτά από τους φρουρούς του Παπαδόπουλου, που ξεχύθηκαν λυσσασμένοι στη γύρω περιοχή να ανακαλύψουν τον παρολίγο δολοφόνο του. Τον οδήγησαν αμέσως στην ΕΣΑ και υπέστη ο άτυχος πολλά βασανιστήρια από τον συνταγματάρχη Ιωαννίδη, διοικητή της ΕΣΑ, γνωστό και ως Σκύλο. Ο Παναγούλης υπήρξε ο ηρωικότερος αγωνιστής κατά της Χούντας. Καταδικάστηκε δις εις θάνατον, ενώ οι συνεργάτες του, Λευτέρης Βερυβάκης, δικηγόρος, σε ισόβια, Κλονιζάκης, πολιτικός μηχανικός, Γιώτας, δικηγόρος, Λεκανίδης, ιδιωτικός υπάλληλος και οδηγή αυτοκινήτων, Ζαμπέλας, Ελευθεριάδης, Αβραάμ, σε κάθριξη 10 ετών. Ο γιατρός Κλονιζάκης και ο ιδιωτικοί υπάλληλοι Βαλασίλης και Πρίντεζης σε μικρότερες ποινές με αναστολή. Η θανατική εκτέλεση του Παναγούλη δεν έγινε βέβαια, γιατί ξεσηκώθηκε παγκόσμιος θόρυβος. Έγιναν ακόμη και διαδηλώσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις υπέρ της σωτηρίας του, ενώ πολλοί ηγέτες κρατών και αυτός ο Πάπας της Ρώμης έκαναν διαβήματα προς την ελληνική χούντα για να μην εκτελεστεί ο Αλέξανδρος Παναγούλης.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Στην απόπειρα δολοφονίας του Γεωργίου Παπαδόπουλου αποκαλύφθηκε ότι είχε συνενοχή και ο τότε Υπουργός Εσωτερικών της Κύπρου Γιορκάντζης. Είχε πράγματι βοηθήσει τον Παναγούλη, παρόλο που έκανε το φίλο της Χούντας και παρακολουθούσε για λογαριασμό της το Μακάριο. Ο διπλός του ρόλος βέβαια του κόστησε ακριβά. Κάποια μέρα δολοφονήθηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες. Αμέσως μετά την απόπειρα δολοφονίας του Παπαδόπουλου, άρχισε η αντίσταση κατά της Χούντας να φουντώνει επικίνδυνα. Δημιουργήθηκαν διάφορες οργανώσεις και σιγά σιγά άρχισαν να γίνονται εκδηλώσεις εναντίον της δικτατορίας. Μοιράζονταν προκηρύξεις, γίνονταν βομβιστικές επιθέσεις εναντίον διαφόρων στόχων που προβλημάτιζαν τη Χούντα, ενώ άρχισαν και κάποιες διαδηλώσεις από νέους, κυρίως φοιτητές. Το καζάνι που έβραζε και απειλούσε άμεσα τους δικτάτορες φάνηκε λίγους μήνες μετά την κηδεία του Γεωργίου Παπανδρέου, που πέθανε την 1η Νοεμβρίου του 1968 στις 2:20 το πρωί. Ο γυραιός πολιτικός κηδεύτηκε και το συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία περίπου 300.000 με 400.000 Αθηναίοι και Αθηναίες. Βρήκε την ευκαιρία ο λαός να εκδηλώσει το μίσος του κατά των δικτατόρων. Ακούστηκαν στην κηδεία του γέρου της Δημοκρατίας συνθήματα όπως «Ο λαός δεν σας θέλει», «Παπανδρέου τώρα είσαι ελεύθερος» και άλλα. Οι εκδηλώσεις αυτές συντάραξαν τους δικτάτορες. Η κηδεία ενός πολιτικού λίγο έλειψε να μετατραπεί σε εξέγερση κατά της Χούντας. Το 1968 είχε μπει με το χουντικό καθεστώς πανίσχυρο, αλλά τελείωνε με το καθεστώς αυτό κλονισμένο. Οι υπό περιορισμό πολιτικοί είχαν αφαιθεί στο μεταξύ ελεύθεροι, ενώ έχει συνταχθεί και ένα νέο σύνταγμα. Συστήθηκε τότε και ένα συνταγματικό δικαστήριο που θα ενέκρινε δήθεν την ίδρυση νέων κομμάτων και ακόμη ιδρύθηκε το Συμβούλιο του Έθνους. Πολλά τέτοια πυροτεχνήματα λέγονταν και γίνονταν από τους προπαγανδιστές που χρησιμοποιούσε η Χούντα για να εντυπωσιάσει το λαό. Το αποκορύφωμα ήταν το δημοψήφισμα που έγινε στις 28 Σεπτεμβρίου του 1968 για να τεθεί δήθεν υπό την κρίση του λαού το νέο σύνταγμα. Όπως συνέβαινε σε όλα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, τα ναι βγήκαν με ποσοστό 91,87%, ενώ τα όχι πήραν μόνο 7,76%. Τα αποτελέσματα αυτά τα ανακοίνωσαν και δεν τράπηκαν.

επιστροφή και πάλι στο σωτήριο έτος 1968. Η Χούντα είναι στα πάνω της και συχνά οι Αθηναίοι διαδοθήθηκαν εάν ο δικτάτορ Παπαδόπουλος είναι στα καλά του. Όταν τον έβλεπαν να γουρνώνει τις ματάρες του και να λέει πολλές ασυναρτησίες, δικαιολογημένα έβαζαν στο μυαλό τους ότι ο άνθρωπος ίσως να είχε πρόβλημα. Τους δημοσιογράφους τους κρατούσε σε απόσταση. Αλλά μερικές φορές τους καλούσε και εκφωνούσε λόγους που αυτός νόμιζε ότι έπρεπε να φτάσουν στο αναγνωστικό κοινό για να διαφωτιστεί. Μερικές φορές είχε απότομο ύφος, αλλά κάποτε έφτασε στο σημείο να ζητήσει συγγνώμη για την προηγούμενη εμφάνισή του με μια δικαιολογία που ξάφνιασε. Την ημέρα που σας συνάντησα, κύριε, συνέλαβα έναν αξιωματικό της στρατιωτικής δικαιοσύνης να λαμβάνει ποσόν 60.000 δραχμών εις το γραφείο του από ένα πρόσωπο για να καταστρέψει μια δικογραφία υποθέσεως η οποία πρόκειτο να εκδικαστεί υπό στρατοδικείου. Είχα φτάσει εις το σημείο να διαρωτώ με αν θα συνεκίνουν των ελληνικών λαών με το να εμφανιστώ ενώπιό του ως νέος Γκάντι και με το να του ζητάω να βοηθήσει στην επίτευξη των σκοπών της Επαναστάσεως και ευθύς ως θα το επετύχανον να αυτοκτονήσω ενώπιόν του. Αυτά τα απίστευτα μας έλεγε ο δικτάτορος, ο οποίος αναφερόμενος κάποτε στη γραφειοκρατία είπε «Θα κρεμάσω έναν μπέλεκιν υπεράνω των κεφαλών όλων των ενδιαφερομένων. Θα αφήσω τον πέλεκιν να πέσει επί των κεφαλών των, ο Σάκης τούτο είναι αναγκαίον. Τον υστέρι θα κόψει άνευ σφάλματος την σαπίλαν, ακόμα κι αν τούτο προκαλέσει πόνον εις τον ασθενήν. Ακόμα κι αν προκαλέσει πόνον εις τον χειρουργόν».

Για τους κομμουνιστές είπε κάποτε: «Θα προσπαθήσω να καταστήσω τη ζωή τους όσο το δυνατόν περισσότερο άνετον, διότι και εγώ είμαι ανθρώπινο όν. Αλλά δεν θα τους επιτρέψω να καταστούν θηρία και αφαιθούν ελεύθεροι εκ των κλωβόντων. Θα είμαι υποχρεωμένος να τους πυροβολήσω κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο η αστυνομία πυροβολεί ένα λέοντα, ο οποίος εδραπέτευσε από το κλωβόν του εις το ζωολογικό κήπον και ο οποίος θέτει εις κίνδυνον τη ζωή των ανθρώπων. Παρά να τους πυροβολήσω και να έχω αίματα εις τα σωδούς, αίματα τα οποία μέχρι τούδε δεν έχετε ειδεί, παρά το γεγονός ότι μερικοί εξ ημών εγγράψατε ότι τα έχετε ειδεί, δεν θα τους αφήσω ελευθέρους ακόμη κι αν τούτο σας ενοχλεί, ακόμη κι αν τούτο πιθανόν να ενοχλεί την πολιτισμένη ανθρωπότητα ορισμένων φίλων μας». Κάποιοι ξένοι δημοσιογράφοι που ήρθαν εκείνη την περίοδο στην Αθήνα εντυπωσιάστηκαν από ορισμένα μέτρα της Χούντας που απέβλεπαν στη βελτίωση της οικονομίας. Είναι γνωστό ότι οι συνταγματάρχες προσπαθούσαν να προσελκύσουν ξένα κεφάλαια στην Ελλάδα και ως ένα σημείο το κατάφεραν, γιατί το κεφάλαιο ζητούσε εξασφαλίσεις και προπάντων σταθερότητα και ησυχία. Επίσης, ενώ είχαν γίνει μεγάλες αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων, οι τιμές των διαφόρων ειδών είχαν μείνει σταθερές και ορισμένοι φόροι είχαν περικοπεί κατά το 1 τρίτο για όσους είχαν χαμηλά εισοδήματα. Εξάλλου, οι εισπράξεις από τη φορολογία ήταν πολύ μεγαλύτερες από άλλοτε, γιατί είχαν εξαγγελθεί αυστηρές ποινές για τη φοροδιαφυγή, όπως εκείνες που ισχύαν στη Μεγάλη Βρετανία, και κανείς βέβαια δεν τολμούσε να κρύψει τα εισοδήματά του.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, δύο φορές.
1: Ναι, δύο φορές. Παραμύθι, παροιμία, μύθος, αλληγορία.
2: Τι λες?
1: Αυτά τα τέσσερα, αν τα αναλύσουμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στη ζωή μας.
2: Τώρα μου άδωνοι μου θυμίζουν αυτά που λέτε.
1: Τι?
2: Πολύ φιλοσοφικό σας ακούω.
3: Φιλοσοφικά, είμαστε το δημιούργημα ενός μιας εξελικτικής διαδικασίας για εκατομμυρίων ετών σε έναν πλανήτη που έτυχε να μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι από αυτά ευγήκε και στηρίχθηκε η φιλοσοφία η ελληνική. Είναι η βάση τους
2: αυτά. Ναι, και έχουμε και Έλληνες φιλόσοφους μετά από αυτό, όπως ο υπουργός, ο Μπουμπούκος. Ο αδιευκρίνηστος.
3: Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα πρωτοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1 εκατομμύριο πρωτοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο Άρη και να γίνει εσύ. Μπότος ήταν ο γυαλός μου.
1: Ναι, κοίταξε τώρα, πολύ ωραία το πας, γιατί αυτό το διάνθισμα που κάνεις,
2: ναι,
1: ομορφαίνει την κουβέντα.
2: Βέβαια, δεν την ομορφαίνει. Μπουμπούκος, μπουμπούκια. Αδιευκρίνιστος, λεφτά. Ομορφή κουβέντα. Μπάμα, λίγα λεφτά και λίγα λουλούδια. Έφτιαξε.
1: Κοίταξε, οι υπηρεσίες που μας προσφέρει ο ελλαδικός χώρος πλεονάζουν σε ορισμένα πράγματα.
2: Έτσι. Βέβαια, τι αλλιώς.
1: Ναι, αν μπορέσουμε λίγο να κουλανδρίσουμε αυτό.
2: Δεν κουλανδρίζουμε, είναι ακουλάνδριστα.
1: Με κάθε προσπάθεια κάτι βγαίνει.
2: Κάτι βγαίνει. Ναι. Μεσάλιο και υπομονή, λέει ο λαός.
1: Υπομονή.
2: Το άλλο το ξέρετε.
1: Δεν έμεινε τρίχα στο κεφάλι μας, να μην πούμε.
2: Α, τρίχα. Σωστό αυτό που λέμε, και της κοντής τέτοιας ή τρίχες της φέκα. Λέει πολλά ο λαός.
4: Άντε ρε Αποστόλη, μου ξέχασα τι ήθελα να πω.
2: Έλα μωρέ που ξέχασες και εσύ, πόσο εύκολα ξεχνάς.
4: Περίμενε κάτι, έχω πολλά να πω.
2: Όχι, έχεις και πολλά.
4: Καταρχάς, κυρία Καρσιανή, με όλο το σεβασμό, δικαίωμα να κάνεις κόμμα, οκ.
5: Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς.
6: Α, τι μαλακά που είναι τα χέρια σου.
5: Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες.
6: Καλέ, ελάτε, ελάτε, πιάστε τα χεράκια της.
5: Δεν έζησα από την πολιτική.
4: Τα καθαρά χέρια τα είπε ο Μιχαλολιάκος, ρε.
7: Αυτό το χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι, αλλά είναι καθαρά χέρια.
4: Δηλαδή πάει, άσε όλα τα άλλα.
2: Εντάξει τώρα, σύμφωνοι, αλλά και καλημέρα μπορεί να είπε ο Μιχαλολιάκος, δεν σημαίνει κάτι τώρα αυτό, μην είμαστε, εντάξει. Μην γίνεσαι θύμιος τώρα.
4: Όχι, γίνομαι και χειρότερος από το θύμιο.
2: Αυτά δεν μπορώ.
4: Δεν πειράζει. Και ένα άλλο, άστο για μετά.
8: Αποστολή.
2: Έλα.
8: Πορτοράφτη. Κάνουμε προβολή ταινία Γάζα ερχόμαστε. Είναι ένα φιλμ το οποίο έχει πάρει στο Φεστιβάλ των Κανών, έχει πάρει και βραβείο. Είναι στην πρωτοβουλία κατοίκων Πορτοράφτη για τη Γάζα. Σε περιμένουμε το Σάββατο, έτσι, στην Βραβρώνα.
2: Το Σάββατο το έχουμε πει. Θα έρθετε.
8: Το έχουμε κλείσει. Σε περιμένουμε, πώς και πώς.
2: Άντε, μπράβο.
9: Το πιάσα δεύτερη φορά, ρε πούς, παραπεξυλαχείο. Λοιπόν, το θυμήθηκα το τρίτο.
2: Άντε, πες το.
9: Ο Σαμαράς πώς θα το πει το κόμμα του, πολιτική άνοιξη, δεν ξέρω.
2: Άνοιξη δεν το λες τώρα στα τελευταία, στα πίσω-πίσω είναι τώρα, τι άνοιξη.
9: Πολιτικό κλείσιμο.
2: Πολιτικό τελείωμα, ας πούμε, ναι.
9: Πολιτικό σκότος.
2: Όχι, πολιτικό τελείωμα, με ακρονίμιο ποτέ.
9: Μια χαρά.
10: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
9: Αν μπορέσει ο Σαμαράς να ρίξει το Μητσοτάκι, δηλαδή πραγματικά ο επίτιμος θα αναστηθεί.
2: Αυτό, αν ρίξει δεύτερη φορά Μητσοτάκι, εντάξει.
11: Δαπτόμαστε και προχωράμε.
12: Γεια σου, επιτέλους.
2: Γεια, μπα.
12: Πες μου, ποιος είσαι εσύ που θα κοροϊδέψεις το επίθετο του ηγέτη μας.
2: Κοροϊδέψα εγώ, τι είπα.
12: Κοροϊδεύτη. Ποιος είναι αυτός ο κύριος, για το Σύση.
2: Για ποιο?
12: Για το Σύση.
2: Α, έλα, εσύ είσαι, τώρα σε κατάλαβα. Ναι, είπα για το Σύση, ναι.
12: Σε πειράζει το όνομά του, το κοροϊδέ.
2: Δεν πειράζει, αλλά λέω, όπως υπάρχει ο Σύση, υπάρχει και ο Σόφι. Τον άλλο τον λένε Λούλα.
12: Μια ειρωνία κατάλαβα. Εμείς με το Σύση κοιμόμαστε με ανοιχτά τα παράθυρα.
2: Ναι, εντάξει, σύμφωνοι.
12: Κάνει έργα.
2: Ναι, και με το Σόφι, με ανοιχτά τα παράθυρα κοιμούνται.
12: Εμείς πάμε μπροστά. Εσείς που είστε, δεν σας βλέπουμε.
2: Λίγο πιο μπροστά, στον κρεμό.
13: Έλα, κουβανολόγος, τι κάνεις.
2: Έλα, καλά.
13: Σε ψάχνω, δεν βρίσκω μια αρρωσταίνη. Ένας νέα λίγο, άλλος τι θα γίνει. Έχουμε επίγουσα κατάσταση στην ΚΟΟ. Άλλος ετοιμάζεται να επέμβει.
2: Ναι, το έχω μάθει.
13: Το έχει μάθει. Θέλω να δικάσουν, λέει, το Ραούλ Κάστρο, επειδή πριν από 30 χρόνια καταρρίφθηκε ένα αεροπλάνο που πέρασε παράνομα στον αέριο χώρο και με έκανε την delivery υλικό της CIA. Κατάλαβες. Και είναι εγκληματίας πολέμου. Τα είπε ο Τραμπ τώρα αυτό. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι, εμείς λέγαμε για τον αποκλεισμό και τώρα πώς παλεύουμε να σώσουμε την επέμβαση. Εν πάση περιπτώσει, γίνονται για κάποιες εκδηλώσεις, δεν προλάβεις το παίξεις πριν, διαμαρτυρίας για τις παρεμβάσεις αυτές. Είναι και τις επόμενες μέρες και στη Φιλαδέλφεια και στο Βύρο να εκδηλώσεις για το ενάντια στον αποκλεισμό. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για την Κούβα, γιατί φαίνεται ότι μπαίνει στο μάτι πλέον όχι μόνο με το στραγγαλισμό τον οικονομικό, αλλά και με άλλα πράγματα. Έχουν και τα ντρόουν, λέει, τα Κινέζικα, θα κάνουν επίθεση. Εγώ έμαθα από εσωτερική πηγή τώρα. Έχουν εισάγει, λέει, και 3.000 Κινέζικα νεροπίστολα. Ετοιμάζονται για απόβαση στο Μαϊάμι. Θα είναι σοβαρά όπλα μαζικής καταστροφής και αυτά. Με κούμπα λίμπρε μέσα γεμάτα και είναι μαζικής καταστροφής, χημικός πόλεμος. Αξιόπιστα πράγματα και σίγουρα. Λοιπόν, ζήτω η Κούβα, αλληλεγγύη, να είμαστε καλά.
14: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
2: Έλα.
14: Καταρχήν πες του Χρυσοχοίδη ότι αυτό που ήταν η μπάτση λέγονται δακρυγόνα.
15: Δεν είναι δείγμα καλό για την αστυνομία να διαλύει μια συγκέντρωση επειδή δέχεται μια επίθεση από κάποιους. Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά.
14: Καπνογόνα είναι αυτά που ανάβουν οι οπαδοί στα γήπεδα. Συμφωνούμε σε αυτό.
2: Ναι, ναι.
14: Λοιπόν, πάμε τώρα. Επειδή είσαι εντελώς άσχετος και εσύ και ο άλλος και κατηγορήσατε το μεγάλο ηγέτη άδικα χθες, τον Αλέξη, γιατί ο Τσίπρας έβαλε τη φανέλα της Μπαρσελόνα, δεν κατάλαβες.
2: Γιατί?
14: Γιατί ο Τσίπρας είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με την Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα ιδρύθηκε από έναν Ελβετό ρολογά, εντελώς άσχετα, όπως ιδρύθηκε στην αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ σαν ένα κόμμα μεσφαστικό. Την πορεία από το 33 στον Ισπανικό εμφύλιο μέχρι δεκαετία των 90 ήταν πραγματικά μια αριστερή επαναστατική ομάδα που συγκρούστηκε με τον Φράνκο. Όλα αυτά σαν και αυτά που έλεγε ότι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εποχές του μνημονίου. Και στο τέλος η Μπαρσελόνα ξεπουλήθηκε και τώρα σαν πουτανίτσα τρέχει πίσω από τη Ρεάλ και από τη Γιουβέντους για να πάρει κανένα δάνειο και να μπει στην Super League. Έχει διώξει τους αριστερούς οπαδούς της, έχει ξεφτυλιστεί και δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και ο Τσίπρας έβαλε την Μπαρσελόνα. Τι ήθελε να βάλει, τη Λιβόρνο που θα βάλουν οι κομμουνιστές ή τη Ράγιο Βαγκεκάνο που θα έβαζαν οι Ρουβίκονες για παράδειγμα. Η Μπαρσελόνα είναι ακριβώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η διαφορά με τη Λίβερπουλ και τη United είναι ότι και αυτές έχουν ξεφτυλιστεί από τις διοικήσεις τους, αλλά οι οπαδοί τους αντιδρούν. Της Μπαρσελόνας οι οπαδοί μόχο.
16: Καλά σας λέμε, τσιράκια της δεξιάς, αγόρι. Να σου πω κάτι.
2: Γιατί υπογράψαμε μνημόνια όπως και δεξιά, γιατί.
16: Τσιράκια τι είσαι.
2: Ακολουθούμε την πολιτική της δεξιάς, γιατί, τι.
16: Τσιράκια της δεξιάς, θα σου πω γιατί. Εγώ ακούω για το κόμμα της Χριστιανούς όλους τους αναλυτές. Δεν είναι ούτε κουκουέ ούτε ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, γιατί είσαι και εμπεριστατωμένος εσύ. Δεν είναι άιντε έτσι από το μυαλό σου. Ακούς απόψεις, ανθρώπους και συγκρίνεις, κάνεις. Πες τα μαλακιά σου, όλα.
16: Όλοι οι άνθρωποι λένε ότι το μόνο κόμμα που δεν πρόκειται να επηρεάσει το κόμμα της Χριστιανούς είναι το κουκουέ. Κατάλαβες. Τώρα γιατί έχετε λυσάξει.
2: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. 50 χρόνια στη Βουλή και ούτε να τους επηρεάσει Χριστιανού δεν γίνεται.
16: Τέλος πάντων, λοιπόν, άκουσε.
2: Κάνε ένα λογικό άλμα τώρα. Κάνε μου το χατήρι. Κάθε φορά το κάνεις. Τώρα που σου ζητάω.
16: Το τα λυσάτε με την Χριστιανού. Προφανώς θέλετε να κάνετε αβάντα στη Νέα Δημοκρατία.
2: Κυρίως. Έτσι ξεκίνησε.
16: Λοιπόν, και κάτι δεύτερο. Ρε Καλαμούκη, το πρόγραμμα της Χριστιανού για τις τράπεζες και τα λεφτά είναι μαλακία. Εντάξει.
17: Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Και εγώ έβαλα.
16: Εγώ δέχομαι αυτό που λες εσύ. Βγες μια Πέμπτη ρε Καραγκιόζη. Ρε Καραγκιόζη, το λέω και το εννοώ. Καραγκιόζη Καλαμούκη. Αναλυτικά να πεις το πρόγραμμα το δικό σας. Αναλυτικά όμως. Θα πάμε σε ρούβλια. Θα πάμε
2: με δεν σε αντέχω.
16: Όχι.
2: Τι όχι αχ τώρα.
16: Όχι. Να βγει ο Καλαμούχης και να το πει αναλυτικά. Γιατί είναι...
2: Να βγει αναλυτικά, ναι. Για σένα. Άι παράτα μας.
16: Αλλά έτσι θέλω να το πω. Το ότι είμαστε σκακολαός, απατεώνες, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, τουλάχιστον η πλειοψηφία τέλος πάντων, φαίνεται ακόμα στο σούπερ μάρκετ που οι τιμές είναι με μεγάλα γράμματα και το πόσο κάνει το κιλό είναι με μικρά. Στον δρόμο που οδηγάμε, ενώ περιμένεις κανονικά, ας πούμε, να στρίψεις αριστερά, έρχεται ο πολυγός και σου μένει μπροστά. Σκακολαός, αποστόλη μου. Απογοήτευση σκακολαός. Κρίμα που δεν είμαστε νέοι, να σκοτώμε να φύγουμε από αυτό το οκτώπο.
18: Γεια σου Απόστολε.
2: Γεια.
18: Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί από χτες το απόγευμα η Ελλάδα σώθηκε. Εσύ πώς αισθάνεσαι?
2: Πάλι σώθηκε.
18: Πάλι, ναι, ναι. Τι εννοείς πάλι σώθηκε?
2: Δεν είχε ξανασωθεί πρόσφατα.
18: Α, ναι.
2: Έτσι θυμάμαι. Σωσμό δεν σταματάμε να έχουμε πια.
18: Μάλιστα. Δεν μου λες τι λέει και ο φίλος ο Χρυσοχοίδης. Τι θα κάνει μετά?
2: Φίλος μου, όχι φίλος μου.
18: Εντάξει, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Τι θα κάνει με τα δακρυγόνα?
2: Θα κοπούνε, τίποτα, τέλος. Αυτό ήταν.
15: Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά. Αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει να το σταματήσουμε.
2: Ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι φάγατε, φάγατε.
18: Α, μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Καλά νέα, οπότε έχετε να μας προσφέρετε καλά νέα.
2: Ναι.
18: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ναι, και άμα δεν είχα ναι ευχάριστα να πω, θα ήταν καλύτερα να μην σας πω κανένα.
18: Ναι, ναι, σωστά. Μπράβο. Ναι. Αφού δεν είχε νέα,
19: ευχάριστα να πει. Καλύτερα να μην μας πει κανένα.
2: Έλα αγάπη μου.
20: Μαλάκα τώρα.
2: Έλα μωρό μου.
20: Τώρα που το σκέφτομαι.
2: Πού είσαι ψυχούλα μου εσύ.
20: Τελικά ο Μητσοτάκης δουλεύει για το κουκουέ ρε μαλάκα.
2: Πόσο μου λείπεις.
20: Να σου πω.
2: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου.
21: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου. Όπως τα καλοκαίρια.
2: Όπως τα καλοκαίρια με δυο χρυσάν αστέρια.
20: Να σου πω κάτι, έφτασε η ντομάτα 4 ευρώ το κιλό, νομίζω.
2: Η Αχτσιόγλου θα έρθει στο κόμμα.
22: Είμαι ο εξ καφέ ασκημένη νάτος. Τρυπές ανοίγω στο λεπτό.
20: Βρεάσε με τώρα να μιλήσουμε για το κουκουέ τώρα που
2: μάθαμε. Ποιο κουκουέ τώρα, το κουκουέ, θα μιλήσουμε για τον Τσίπρα να μιλήσουμε, ας το κουκουέ.
20: Όποιος θέλει, κοίταξε στο Μαντρίδε για ό,τι πει ο Βοσκός ο Μεγάλος. Τι, εγώ θα πω.
2: Ο Βοσκός ο Μεγάλος ποιος είναι, ο Τσίπρας.
20: Λοιπόν, άκουσε.
2: Τον είχα για τα γάρια, αλλά όχι τόσο, ναι.
23: Λίγο στα πρόβατα, λίγο στα πρόβατα.
20: Ωραία, λοιπόν, εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα, διότι πληρώνω λιγότερο ΕΦΚΑ, κατάργησε τότε την Uber τα ΙΟΤΑΧΗ. Αυτά περιμένω να τα ξανακάνει. Τώρα δεν
2: ξέρω. Αφού τα κατάργησε, τα ίδια θα ξανακάνει.
20: Όχι, όχι. Δεν τα ξανάφερω, Μητσοτάκης πίσω.
2: Και πάλι τα ίδια, καμία αλλαγή.
20: Τώρα βέβαια θα θυμίσω κάτι στους συναδέλφους. Όταν ο Σπύριτζης είχε έρθει στο σωματείο μετά το νομοσχέδιο, ήταν μόνο 30 άτομα στο σωματείο.
2: Να.
20: Τον εγγράψανε στα αρχίδια τους οι συνάδελφοι, τότε το Σπύριτζη που μίλησε στο σωματείο. Ο Σισμάρνης, βγήκε ο Μητσοτάκης και φάγανε τώρα την πούτσα πάλι. Έχει γεμίσει το Σύνταγμα με γιοταχή. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα, να με αφήσεις να ολοκληρώσω.
2: Ναι, λίγα πες.
20: Λοιπόν, 4 ευρώ το κιλό οι ντομάτες φτάσανε πριν από λίγο. Το θυμάσαι?
2: Ναι.
20: Τελικά ρε μαλάκα, ο Μητσοτάκης δουλεύει για εσάς. Γιατί όταν έρθετε εσείς τα πράγματα, ή ρούβλια θα έχουμε, ή δραχμές, ή θα ανταλλάσσουμε προϊόντα. Οπότε θα λες του Ευρωπαίου, πάρε ένα κιλό ντομάτες, είναι 4 ευρώ. Μαλάκα, για εσάς δουλεύει ο Μητσοτάκης. Κουκουέ δαγκωτό, για εσάς. Γι' αυτό ανεβάζει τις τιμές, να μπορείτε να τα ανταλλάξετε. Έλα.
2: Δεν ξέρω αν έχεις πρόβλημα. Αυτό το κουκουέ δαγκωτό που είπες να το απομονώσω.
20: Όχι, να το
2: και να το χρησιμοποιώ όπως βολεύει κάθε φορά που λες για τον Τσίπρα.
20: Να φανταστείτε ότι κάποιος του 74 που ήταν 18 χρονών είναι σήμερα 70 και ακόμα περιμένει να οριμάσουν οι συνθήκες. Άντε καλή σύνταξη, γεια.
2: Τώρα που λες το κουκουέ δαγκωτό, τέλειωσες.
20: Εγώ
2: που ξέχασε ο Τσίπρας.
20: Απομόνωσέ το, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σου είπα γιατί θα ψηφίσω τον Τσίπρα για αυτά που έκανε και τον παρακαλάω να τα ξανακάνει, γιατί οι ταρίφες είναι μαλάκες. Κουκουέ δαγκωτό.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Έλα, Αποστολέ μου.
1: Έλα.
0: Σοβιετικό αρκούδι, τι κάνει.
1: Καλά, εσύ.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να πω για τον πύργο του ελληνικού που βρίζουν οι νουδούλοι. Βρίζουν δηλαδή όσου κάνουν κριτική. Δε ηλίθιε νουδούλε. Ξέρεις λοιπόν τι νερό θα τραβάει αυτό ο πύργο του ελληνικού. Επειδή πρώτα απ' όλα θα σε έχουν σε ένα αποκλεισμένο και θα φτιάξουν πόλη για πλούσιου. Ξέρεις τι νερό αυτοί θα θέλουν τζακούζια, θα θέλουν πισίνε και το νερό που θα σου τραβάει δεν θα υπάρχει. Οπότε λοιπόν τι θα γίνει, ποιο είναι το πιο λογικό πράγμα όταν στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι και είναι δημόσιο.
1: Ποιο?
0: Ιδιωτικοποιηθεί. Το νερό έχει ήδη ακριβίνει από ό,τι ακούω. Εντάξει. Λοιπόν, το δίκτυο είναι σκατά και έχουμε απώλειες, οπότε αυτό το βρίσκουν. Οπότε κάποιο ιδιώτη πρέπει να φτιάξει το δίκτυο και θα ακριβίνει το νερό για πρώτη φάση.
1: Αυτά τα είχε πει αλλαγό ο Μπάμπης εδώ τώρα όταν εσείς ήσασταν στον πιπέρο.
0: Αμπράβο.
2: Το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό.
3: Δεν πίνεις νερό. Πίνεις βελούδο.
0: Δεν είναι σαν τον Πελετίδη που ο Πελετίδης ανανεώνει το δίκτυο με σωλήνες καινούργιες και τον βρίζουν όλοι. Νούμερο 1. Νούμερο 2 λοιπόν, θα σε έχουν σε ένα αποκλεισμένο και θα πουλάνε μούρι ότι είναι στο ελληνικό. Και σαν σε έχουν αποκλεισμένο και θα κάθεσαι και από κάτω και θα βλέπεις και θα φλεξάρεις. Α, πήγα σε εστιατόριο στο ελληνικό. Και το τρίτο ρε, η λύση Έλληνα, η Αθήνα όπως και η Ρώμη είναι μουσεία. Ασχέτως το ότι η Αθήνα είναι παραμελημένη. Έχεις δει στη Ρώμη ουρανοξύστη ή έχεις δει κτίριο ανώτερο της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου? Δεν έχεις δει. Οπότε λοιπόν ξύπνα και δες τι πάνε να σου κάνουν στο μεγαλύτερο φιλέτο που θα μπορούσε να ήταν το μεγαλύτερο πάρκο και να εξυπηρετεί όλο το λαό. Όχι μόνο ορισμένους.
1: Ε, καλά. Τι κομμουνισμό θα κάνουν, παιδί. Πας καλά. Τι θες, τι όλο το λαό, τι είναι αυτά.
0: Η λύση για να κλείσω κιόλας, η λύση ξέρεις ποια είναι.
1: Ποια είναι.
0: Πουλιούνται 85 χιλιάρικα από Ρωσία, TAF-34-85. Το παίρνουμε, το καβαλάμε πάνω όπως το καβάλαγε με το πεζικό του μεγάλου κόκκινου στρατού και πάμε στην πύλη μέσα και τελειώνει η υπόθεση εκεί πέρα.
1: Απλά πραγματάκια.
0: Ζήτω Ολυμπιακός.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα ξανά.
4: Ναι, ο Έλον Μάσκ λέγεται ο κύριος τώρα που ακούμε, που ο τρισεκατομμυριούχος.
1: Ναι, το έχει τσιμπήσει λίγο παραπάνω το κέρδος του, θα λέγαμε.
5: Ναι, όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
4: Αυτός τρώει ένα πιάτο φαΐ, όπως τρώμε όλοι.
1: Τώρα μην βάζει το χέρι στη φωτιά, τέλος πάντων, για πες.
4: Ναι, τα υπόλοιπα χρήματα πού βρίσκονται.
1: Πού βρίσκονται, όπα, ξέρουμε κάτι.
4: Πόσοι από αυτά τα χρήματα τρώνε. Ερωτηματικός, πάντως αυτός δεν τρώει ένα τρισεκατομμύριο.
1: Α.
4: Πώς να το φάει.
1: Καλά, έχει τρόπους τώρα, μην τρελαίνεσαι. Ενώ αν θες.
4: Πρόσεξε το, βάζω τη γραμμή. Τι θα γίνουνε τα υπόλοιπα δισεκατομμύρια.
1: Γιατί
4: τρώει ένα δις αυτός.
1: Ναι,
4: τα υπόλοιπα πού είναι. Αυτές οι αντιθέσεις είναι ωραίες. Σας αγαπάω και σας σέβομαι.
6: Αποστολή.
1: Έλα.
6: Μέιντερ πήγε τελικά, γιατί είχα την απορία.
1: Πήγα, ναι, μην έχεις άγχος. Όλα καλά, βρήκα εισιτήριο.
7: Λίγες μέρες έμειναν, αλλά και λίγα εισιτήρια.
1: Για
7: τι κάνεις, πώς είσαι, η Αρτέμιδα, η Βραβρώνα, η Λούτσα, ετοιμάζεται να σε υποδεχτεί, πώς είσαι, θα αποφάσεις.
1: Αμάν, τι μέρα έχουμε, Τρίτη. Το Σάββατο είμαστε Βραβρώνα, Λούτσα και πώς αλλιώς λέγεστε.
7: Αρτέμιδα.
1: Και Αρτέμιδα, Τρίτη. Το Σάββατο είμαστε Βραβρώνα, Λούτσα.

0: Ωραία.
1: Πολύ χαρούμενοι είμαστε, ανυπομονούμε. Να δώσω πάλι το τηλέφωνο.
0: Για πες το τηλέφωνο για αυτούς που προλαβαίνουν τα εισιτήρια τελευταία.
1: 6932-440-950. Λέγαμε ότι θα φτάσουμε στην Ανατολική Αττική και έρχονται και από Αθήνα, θέλω να σε πληροφορήσω. Θα είναι μια ξεχωριστή παράσταση, όντως.
2: Γεια σου τσαλιά μου.
0: Γεια σου κοριτσάρα μου.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά.
2: Σε σκεφτόμαι, ναι.
0: Δεν είχες άλλη επιλογή.
2: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και είπα να σε πάρω ένα τηλέφωνο, γιατί με έπιασε ένας πατριωτισμός, να το πω. Ένα μπράβο ρε παιδί μου σε αυτό το Υπουργείο που έχουμε, το Υγείας. Και είπα έτσι τα καλά και τα ωραία να πάρω να τα τιμήσουμε.
0: Να λέγονται τα καλά τώρα, συγγνώμη κιόλας.
2: Ναι. Είχα ένα ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο το Γενάρη. Με πήρανε, μου το ακυρώσανε, μου είπανε να πάρω τηλέφωνο όταν ξαναανοίξουν για τον επόμενο μήνα. Παίρνω τηλέφωνο, κλείνω ραντεβού για το Μάρτι. Μου το ακυρώσανε και...
0: Δεν θέλω τέτοια. Πάει... Αν πήρες να μην μπεις καλά, να μην μπεις καλά.
2: Και τώρα με έχουν πάει Ιούνιο. Περιμένω, δεν ξέρω. Εντάξει, πλησιάζει. Αλλά δεν ξέρεις και ποτέ. Πώς το είχε πει. Αν έχεις λεφτά, πληρώνεις και χειρουργείσαι πιο γρήγορα.
0: Εγώ είμαι boomer. Αν έχεις λεφτά, κάντα ομόλογα ετβά. Έτσι ξέρω εγώ.
2: Εγώ boomer μαζί σου. Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ για άλλη μια φορά αυτούς τους θεσμούς που έχουμε, αυτά τα υπέροχα πράγματα που γίνονται στον τόπο μας. Που η αδερφή μου αμαία με νοητική στέρηση πέρασε δεύτερη φορά και πά και θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη φορά και πά.
0: Και πά, πες για να ξέρει και ο κόσμος. Είναι η επιτροπή για να εγκρίνουν ότι είναι ακόμα ανάπηρος κάποιος.
2: Ναι.
0: Ότι έχει ακόμα αναπηρία. Ωραία, και αν έγινε καλά η αδερφή σου, τόσα θαύματα γίνονται.
2: Σωστά.
0: Ο άλλος είδε. Ο άλλος περπάτησε.
2: Έχει δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ο άλλος ήταν λεπρός και του φύγε.
2: Η νοητική στέρηση νομίζω υπάρχει. Έχει ένα level δυσκολίας, αλλά θα το φτιάξουμε.
0: Ο άλλος έγινε υπουργός.
2: Σωστό και αυτό. Κοίτα, μπορεί μέχρι την επόμενη φορά που θα περάσει, γιατί θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη, και αν πάρει το εφόρο ζωής. Με επανατές μυοκλονίες και επιληπτικές κρίσεις και με φαρμακευτική αγωγή, δεν μπορεί να πάρει κάρτα στάθμευση. Αμαία, προφανώς, έτσι. Γιατί αυτό το παιδί μπορεί μόνο του να πάρει το αυτοκίνητό του, εννοείται, να βγάλει το δίπλωμά του, να στο εξυπηρετηθεί. Δεν υπάρχει κανένας.
0: Εννοείται. Και να παρκάρει και δύο τετράγωνα παρακάτω και να περπατήσει άντα μέχρι το σπίτι και όλα καλά.
2: Εννοείται. Μα τι μαγική χώρα.
1: Γεια σου Αποστόλη.
0: Γεια σου, λέει.
1: Λοιπόν, να πω κάτι και να με συγχωρέσεις γιατί είμαι πολύ συγκινημένος. Γεια σου Περέα θάνατε της εργατιάς κολόνα.
3: Γεια σου Περέα θάνατε της εργατιάς κολόνα.
1: Πασαλιμάνι κοκκινιά καμίνια τραπετσόνα.
3: Πασαλιμάνι κοκκινιά καμίνια τραπετσόνα.
1: Σήμερα γιορτάζει ο Ολυμπιακός, αλλά ο Ολυμπιακός του Μουράτη, τον Νίκο του Γόδα που εκτελέστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού το 48 στην Κέρκυρα, του Δαρίδα και άλλων παιδιών της εργατικής τάξης που πες τους άρεσε το χρώμα, τους άρεσε ο Ολυμπιονίκης στο σήμα τους, παίξανε μπάλα καλή στον Ολυμπιακό, οι οποίοι δεν είχαν και δεν έχουν καμιά σχέση με κάποιους οι οποίοι με το χρήμα διοικούν τον Ολυμπιακό. Να ζήσει λοιπόν ο Ολυμπιακός και η εργατιά του Περαιά.
4: Γεια σου Απόστολε.
0: Γεια χαρά.
4: Αλέξη Σούμα, για να σε δούμε. Θα γελάσουμε πάρα πολύ πιστεύω. Χριστιανού, Αλέξη, ζωή, θα είναι καταπληκτικά.
0: Το περιμένω πώς και πώς. Και θέλω και μαστουρωμένο βαρουφάκι.
5: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
4: Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό.
0: Είναι και θέλω πέρα από την Καριστιανού και τις θεούσεις του Νατσιού. Δεν ξέρω αν τους αγόρασε την αντιπροσωπεία η Καριστιανού και είναι από πάνω. Θέλω και αυτούς να μην χαθούν.
4: Μάλλον τους αγόρασε και την ανοιξιά του Παΐσιου με την παντόφλα μαζί.
6: Κονίτσι στο καύχημα.
0: Όλα αυτά μαζί. Εγώ τα θέλω και εγώ, συμφωνώ. Δηλαδή όταν έχεις θεία σου σκέφτεσαι και τους δεύτερους ρόλους. Δεν σκέφτεσαι τώρα ποιοι θα είναι πρωταγωνιστές μόνο.
4: Ναι. Η κουμπάρση είναι φοβερή, είναι καταπληκτική.
7: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
7: Αυτός ο τύπος από τον Εύρο που έλεγε τώρα ο Θήμιος μέσα δεν μοιάζει με τον Χαραλάμπο Τραμπάκουλα στη φωνή. Ναι. Ίδιος είναι, φίλε. Ίδιος είναι.
8: Το αυτονόητο. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
9: Γιατί δεν ξέρω πολλά γράμματα που μου λέει. Είμαι αμαρτάπητος.
0: Αληθινός δεν είναι. Είναι σίγουρα ρόλος αυτός.
7: Αυτός είναι πάντως.
0: Άρα
7: σίγουρα...
0: κάνει και τη φωνή λίγο.
7: Η φωνή είναι ίδιος Χαράλαμπος Τραμπάκουλας. Βέβαια τον Χαράλαμπος Τραμπάκουλα τον είχα συναντήσει σε ένα ξενοδοχείο εγώ στα Μετέωρα κάποτε. Αλλά πραγματικά ίδια φωνή ακριβώς.
10: Έλα ρε Αποστολή.
0: Έλα.
10: Νορβηγό κουνούμε εδώ πέρα.
0: Έλα να πούμε, τι γίνεται.
10: Άκου να δεις. Άκου, μια χαρά. Άκου να δεις τώρα. Διακόπτω του Σιριζέο του μαλάκα το ταξιτζί.
0: Σας παρακαλώ.
10: Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, δεν θα ήθελα. Άκου να δεις τώρα. Πήγαμε χτες με τη γυναίκα μου στην εκκλησία. Εδώ στην Νορβηγία τέλος πάντων, μια εκκλησία πολύ κλαδική τέλος πάντων, με πολυεθνική. Η γυναίκα μου είναι χριστιανία, έτσι βαπτίστρια. Τέλος πάντων είναι από την Κένια. Και πήγαμε και έκανε εκεί ο πάστορας, έλεγε τι έλεγε τις μαλακίες του για το Άγιο Πνεύμα. Τέλος πάντων σε κάποια φάση με νικόκαλο έπαθε σαν εγκεφαλικό. Τρέχουμε όλοι κατά πάνω του και αντί να φωνάξουν ασθενοφόρο, άρχισε να προσεύχονται. Δεν άρχισε Χριστοπαναγίες, γιατί κανένας δεν θα με καταλάβαινε έτσι κι αλλιώς. Λέω καλά ρε, αφήστε τις προσευχές, ρε, πάρτε το ασθενοφόρο. Και είναι εκεί, τον ακουμπούσαν ψηλά τα χέρια και λέγαν τα δικά τους. Τη μερικιά μου κάτι νεύρα, με τέτοιους μαλάκες λέω, χριστιανούς πιστούς, δεν ξέρω το παραδίπλα τι γίνεται. Και ρωτάω μια άλλη εκεί πέρα, λέω τι έγινε αυτός, τι έπαθε. Να λέει όποτε μιλάει για το Άγιο Πνεύμα, λέει κάτι τον επιτίθεται, λέει και κάτι παθαίνει.

0: κρίση. Σε λέω, αν είναι δυνατόν, ρε πούστη μου. Και τώρα θέλω να πω παράδειγμα για την Κριστιανού που λέει για το Θεό. Λέει για τις μαλακίες.
1: Επειδή μου λέει ότι θες από αυτά, αλλά πάρε και το γιατρό πρώτα. Δηλαδή πες τα αυτά, αλλά να έχει γίνει και το τηλέφωνο στο γιατρό.
0: Ναι.
1: Γιατί και η Κριστιανού γιατρός είναι. Και θα έπρεπε να ξέρει μάλλον.
2: Πίστη. Αυτή θα μας κρατήσει και θα μας οδηγήσει.
0: Σκοταδισμός, ρε πούστη μου. Τι να πω, δεν ξέρω εσύ. Δηλαδή εκεί κατάλαβα ότι αυτά που με έλεγε ο πατέρας μου, όσο δηλαδή η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Τέλος.
3: Ανατολή, τρία πράγματα.
1: Για πες.
3: Λοιπόν, το ένα είναι απάντηση στον Ταρίφα, γιατί σαν τον Ταρίφα υπάρχουν πάρα πολλοί που σκέφτονται πώς περνάγαμε με Τσίπρα, πώς περνάμε με Μητσοτάκη, τρώγαμε ψωμί με Παπαδρέου και τέτοιες παπαριές. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μπούρδες. Άμα σκεφτούμε ότι τα πρόσωπα είναι που κάνουν την πολιτική, δεν κάνουν τα πρόσωπα την πολιτική. Ένα αυτό. Δεύτερο, άκουσα μόλις τώρα τον οικοδόμο πώς μίλησε στον Καραγκούνι, αν δεν κάνω λάθος.
4: Θα μου πεις τη δευτερολογία σου εσύ, πόσους οικοδόμους έχεις. Εμείς έχουμε 36, τους έχω εδώ. Και αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θα τους πάρεις λοιπόν και με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας στις 24 Ιούνιου στην απεργία. Αλλά να είσαι και εσύ και η κυρία Κεραμέως εκεί, γιατί συνήθως κρύβεστε.
3: Έτσι πρέπει να μιλάνε σε όλους τους πολιτικούς. Οι σωστοί, το σωστό το κόμμα. Έτσι πρέπει να μιλάνε, έτσι πρέπει να απευθύνονται. Αυτός είναι ο σωστός, ο λαϊκός τρόπος. Αυτός είναι ο τρόπος που γουστάρει και ο κόσμος. Και μιλώ και ως πρώην οικοδόμος.
5: Αποστόλη μου, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Άκουγα τώρα το Σιριζέο πάλι που ενθουσιασμένος είναι που έρχεται ο Αλέξης και έχει δίκιο. Διότι τώρα λέει και ο Χατζοκράτης να τους πάρουν τις επιδοτήσεις, να τους πάρουν το κτίριο, να τους πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, κινητό και ακίνητο. Και τους άφησε να δεις την ατομική και οικογενειακή περιουσία. Είναι μεγάλη δουλειά.
1: Ψυχούλα.
5: Είναι ψυχούλε.
1: Εντάξει, να σου πω, όταν είσαι αριστερός είσαι κατά της ατομικής ιδιοκτησίας. Γνωστό.
5: Ακριβώς.
6: Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα.
5: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα έρθουν τα πράγματα και πολύ φοβάμαι ότι θα έρθουν έτσι ώστε να ζητάνε και την οικογενειακή και ατομική περιουσία. Πάντα αυτοί οι πούτσιδες για το σπίτι τους. Φιλάκια.
1: Σας παρακαλώ.
7: Γεια του, έλα ρε από του Δανοκουνού εδώ.
1: Έλα Δανοκουνού.
7: Ήθελα να σε πάρω καιρό, αλλά τώρα είναι σοβαρά τα πράγματα. Θέλω να κάνω μια, όχι καταγγελία, γιατί ρουφιάνος δεν είμαι. Λοιπόν, μια επισήμανση. Έχει γίνει στις 6 Μαΐου τώρα ένα ατύχημα στη Σάμο, δυστύχημα μάλλον, εργατικό δυστύχημα στο Ηρέον της Σάμου. Καταπλακώθηκε άνθρωπος από μπετονιέρα και η άχρηστη τη έχασε τη ζωή του με δύο παιδιά, έχασε τη ζωή του το παλικάρι, πήγε να μαζώσουν με μπετόν την παραλία του Ηρέων. Δεν κάνανε μελέτη και δεν υπολογίσανε την μπετονιέρα. Έπασε καθίδηση και οι άχρηστοι μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχουν πάρει την μπετονιέρα από την παραλία, γιατί δεν έχουν, λέει, και γερανό να σηκώσουν την μπετονιέρα. Οι άχρηστοι.
1: Oh.
7: Όλη η πολεοδομία. Μιλάμε για τέτοιο χάλι. Αυτό ήταν το σοβαρό της υπόθεσης. Τώρα για το άλλο θέλω να πω ότι οι Σιριζέοι να θερήσουν καλά. Βγάλουν καλούς στα χέρια από το θέρισμα.
1: Ναι, θα το έχουν υπόψη τους, τι είναι έτσι.
6: Ο θεριστής έρχεται.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: γεια σου Αποστολή, από Ουγκάντα σου τηλεφωνώ, εδώ και καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Ναι, ναι, τι γίνεται.
0: Τι να γίνει, πολλοί παίρνουν δεύτερη και τρίτη φορά παρατηρώ και εμείς παίρνουμε από τα σύνορα να πούμε, από εδώ που φυλάτουμε τις Θερμοπύλες και δεν μπορούμε να πιάσουμε στην εκπομπή.
1: Καλά, μην φυλάτετε τόσο ήρεμα.
0: Φυλάμε, δεν κοιμόμαστε να πούμε και μια φορά τη μέρα να πούμε να πάρουμε να μιλήσουμε με λίγο.
1: Έλα τώρα σε την κρένια, πάμε λίγο στο παρασύνθημα, μα σε παρακαλώ τώρα. Δεν μπορώ τη μύρλα.
0: Ναι, θέλω να πω, επειδή κοροϊδεύεται μια κυρία που πουλάει το Άγιο Μύρο, έχω βάλει κι εγώ σουβενιρά είμαι στο επάγγελμα.
2: Φτιάξαμε αυτό το υπέροχο μπουκαλάκι. Μέσα αυτό υπάρχει ο μύρος της Μαρίας Μαγδαληνής. Ο μύρος που άλυψε τα πόδια του Κυρίου.
0: Έχω βάλει ξύδι εδώ ντόπιο από ένα παλιοβάρελο που βρήκαμε και έχω βάλει πάνω το σπόγκο και τη λόγχη και λέω ότι είναι ξύδι από το Γολγοθά και βλέπω ότι στο μάρκετινγκ η κοπέλα με ακολουθά και πρέπει να κάνω παράπονα γιατί δεν είναι ευγενικό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σου άρεσε.
1: Ποια είναι τα παράπονα τώρα.
0: Φιλιά, χάρηκα που σας άκουσα.
1: Ναι, κατάλαβες γιατί ξαναπέρνεις. Έχεις χαλάσει την ενέργειά σου τώρα. Πάει, αναλώθηκες.
0: Με το ξύδι, ναι.
3: Γεια σου. Και τι κάνεις.
1: Όμορφα, εσύ.
3: Τώρα που σε ακούω πολύ καλύτερα.
1: Α.
3: Και θα κάνω κάποια σχόλια.
1: Για κάνε.
3: Πρώτα απ' όλα, να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, φίλε, που πήραμε το Ευρωπαϊκό. Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου. Το δεύτερον είναι το ότι για το σκηνικό του Πρόεδρου του Ολυμπιακού και του Δημητριάδη κτλ. Δείχνει το ότι πλέον δεν υπάρχει αυτός ο ρομαντισμός στο να υποστηρίζεις μια ομάδα. Γιατί είναι, ξέρω εγώ, ιδιωτικές εταιρείες και βλέπεις τι παίζει από πίσω. Αν το είχα κάνει εγώ αυτό, με είχαν μαζέψει, με είχαν βγάλει στα μανταλάκια, δεν ξαναπήγαινα από τα γήπεδα. Τέλος πάντων, ας στηρίξουμε λίγο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, λέω εγώ τώρα. Και επίσης μου όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Τύπο πάντα, απλά για να το ξεκαθαρίσω, το ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση της εκτελεστικής εξουσίας με τη δικαστική εξουσία, ό,τι αν λέει ο Γεωργιάδης.
4: Δεν μπορώ να πάρω ένα δικαστή και να του πω, είναι εισαγγελέα, κάνε ή μην κάνεις δίωξη, βγάλει ή μην βγάζει την απόφαση. Δεν επιτρέπεται.
3: Τέλος πάντων, σήμερα είναι και η παρουσίαση του Αλέξη για το πώς το λένε το κόμμα του.
1: Θα δούμε τώρα. Πηξίδα.
3: Πώς το πηξίδα.
1: Πηξίδα.
5: Σήμερα περισσότερο από ποτέ η χώρα πρέπει να αποκτήσει ξανά μια στρατηγική πηξίδα, ειδικά σε σχέση με την άμεση περιοχή της.
3: Ναι, ρε φίλε, πολύ κακό rebranding. Πηξίδα και μαλακή.
1: Καλά, μην βιάζεσαι, κάτσε να δούμε τώρα. Θα αρχίσει το βζούν.
3: Πολύ κακό ο τύπος, δηλαδή τώρα αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να γυρίσει και να πει ότι. Και αυτό είναι και διαφήμιση με τα στελέχη, ότι κοίταξε στο ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη ήταν μαλακία, δεν το είχαν καθόλου τα παιδιά. Εγώ είμαι ο αρχηγός, τώρα έχω καινούργια πιο ικανά στελέχη και έχουμε πρόγραμμα. Κλάιν. Δεν έχεις πρόγραμμα, έχεις το πρόγραμμα του ΔΝΤ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Όνειρο ζώμη με ξυπνάτε. Πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά. Λοιπόν, κάθε ερώτηση. Θα είναι και ο Κασελάκη σήμερα με τον Τζίπρα μαζί.
1: Δεν νομίζω. Τα έχουν χώρια τα τσαλάκια.
6: Τα σπάσανε.
1: Ναι, τα βίνα. Αλλού τώρα. Ο Κασελάκη είναι στου Δημοκράτε. Τι δουλειά έχει τώρα με τι πηξίδε εκεί και τι λούλε και τα όλα αυτά. Λάουρε, πώ τα λένε.
7: Όπω έχω πει πολλέ φορέ, συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα δεν πρόκειται να υπάρχει. Μάλιστα είπα πάνω από το πτώμα μου.
6: Δηλαδή, εγώ θέλω τώρα να βγει ο Ταρίφα να μα δώσει έμπνευση για την ακολουθία. Ακολουθήσουμε τον Τζίπρα, πέρα από αυτά που είπε ότι έδωσε λεφτά, ξέρω εγώ, λίγδωσε το αντεράκι του λαού με τον Τζίπρα, εντάξει όλα αυτά. Αλλά ποια άλλα στελέχη θα είναι εκεί.
1: Κοίταξε, και αυτός τώρα περιμένει να ακούσει τι θα λέει από αύριο, δηλαδή δώσει λίγο χρόνο.
6: Η Τζάκρη θα είναι, το βιβλίο.
1: Η Τζάκρη δεν έχει αποφασίσει αν θα ξαναμπεί, θα ξαναβγεί, θα ξαναμπεί και όλα αυτά.
6: Ναι.
8: Ως πότε θα αντιστέκομαι, πόσους χρόνους μου μένει ακόμα, μέχρι να ιτηθώ κι εγώ.
9: Ας τα κλάματα, κυρία μου, να συνεννοηθούμε, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
1: Πολλά άχη έχεις, βλέπω, πολλά άχη.
6: Έχω.
1: Θα στα σβήσει ο Τσίπρας, μην αγχώνεσαι, έλα.
10: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
11: Τρίχτα όλα, παιδί μου!
6: Ξύπνησα με αυτό το άγχος, αντίκια.
1: Ναι, σε βλέπω, γεια.
12: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Απόστολε.
3: Έλα.
2: Απόστολος.
3: Έλα.
2: Εκεί στο Ελλάς, κόλλα το Μαρίνο με το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών της Άτυρα, το Μαρίνο.
3: Ναι, ναι, ξέρω.
2: Όποτε μπορείς και βάλει και ό,τι άλλο πρόβλημα σε το, μεγάλο σε το, έλα, γεια.
4: Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών.
5: Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να ανήκει σε όλους τους Έλληνες.
4: Άνευ, βουλής και εκλογών.
6: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία.
4: Έτσι τα έθνη μόνο σου.
6: Ο λαός είναι ο βοηθός πάνω απ' όλα και ο Θεός θα μας βοηθήσει.
7: Ακούστε, εγώ είμαι ο γκρεμιστής.
8: Ο θεριστής.

0: Επίσης για την Παρασκευή, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Με όλες αυτές τις παπαριές που λένε καθημερινά, θέλω να βάλεις το άντε σπάσε ρε μαλάκα.
1: Ναι. Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ με εμάς να κάνεις πλάκα?
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό, αυτό. Άντε σπάσε ρε μαλάκα.
1: Εντάξει. Όχι βέβαια, όχι βέβαια, όχι εγώ.
2: Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ σε εμάς να κάνεις πλάκα?
3: Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Άντε σπάσε ρε μαλάκα.
4: Πάμε στη θάλασσα.
2: Είσαι ζημιά, δεν παίρνεις μια.

0: Ιωαννακοίδης έπαθε Νίκο Μαστοράκη, να βάλουμε λέει κάμερες, μήπως να παίρνουμε και συνέντευξη από τους που έχουν συλληφθεί.
1: Δηλαδή ήταν ποτέ μακριά ο Χρυσοκοίδης από αυτή τη λογική και τώρα το έπαθε, θεωρείς.
0: Απλά έτσι όπως τα άκουγα μου ήρθε συνειρμικά έτσι, η συνέχεια, η φυσική συνέχεια. Βάλ το αυτό σαν ηχητικό, έτσι, μια παραγγελιά για την επόμενη Παρασκευή, αν κολλάει.
2: Το θέμα της απόψινής εκπομπής είναι λίγο επικίνδυνο, λίγο καυτό και λίγο λεπτό.
3: Για τη δράση της αστυνομίας και τη χρήση της νόμιμης βίας, καταρχήν τα ΜΑΤ, δηλαδή η διαχείριση των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, των μποριών κλπ.
2: Μέχρι του σημείου να επιβληθεί στρατιωτικός νόμος για να επανέλθει η τάξη στην πρωτεύουσα.
3: Το θέμα αυτό έχει λυθεί. Δηλαδή υπάρχουν κάμερες, υπάρχει άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
2: Οι απόψεις των συνομιλητών μας θα είναι ελεύθερες και χωρίς καμία λογοκρισία. Όποια τάξη και όποια παράταξη και αν εκπροσωπούν.
3: Ούτως ώστε όλες οι πορείες κατόπιν άδειας του εισαγγελέα να βιντεοσκοπούνται. Ούτως ώστε να υπάρχουν τεκμήρια για την περίπτωση που έχουμε επεισόδια.
2: Ό,τι πουν δεν θα χρησιμοποιηθεί επειδή είναι κρατούμενοι εναντίον τους και ούτε θα έχει καμία επίπτωση στη μελλοντική πορεία της ζωής τους. Και

την Παρασκευή που θα μας έρθει, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, μπροστά στον βιασμό της ιστορίας, γιατί κάποιοι την ιστορία τη διαβάζουν ανάποδα, να μου βάλεις τον ύμνο του Ελλάς ξανά πάλι και το λόγο του Άρη στη Λαμία.

Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και ανδρεία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν τον δαβλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ.

Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά. Τη λαοκρατία.

0: Θέλω μια παραγγελιά για το διπράκο μας, τον Ταρυφάκο. Πες του Ταρυφάκου να τον πάει βόλτα στην πορεία του Πολυτεχνείου, γιατί κουράζεται το παιδί.
1: Θα τον πάει και εκεί πρέπει να στρίψει, θα στρίψει.
0: Στρίβει στο Σύνταγμα, να τον πάρει από το Σύνταγμα από εκεί. Λοιπόν, θέλω την παραγγελιά πρόγον επίφηκε. Εσύ τι λες, πώς πάνε οι αγορές.
2: Πρόγον επίφηκε, εσύ τι λες.
3: Κινόμαστε μπανανία.
2: Πώς βλέπεις τις καινούργιες αγορές.
4: Εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν.
2: Βρυξέλλες, Βερολίνο, Μαρακές.
3: Στο Μαλιμπού με μεγάλους φοίνικες.
2: Πρόγον επίθηκε για μας, τι λες.
5: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
2: Νιώθεις περήφανος ή μήπως κλαις.
6: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.

0: Λοιπόν, επειδή την προηγούμενη Τετάρτη δεν βγάλατε γραμμές, για να σου κάνω μια αφιέρωση που σου κάνω πάντα τέτοια εποχή, θέλω αν μπορείς την Παρασκευή να μου βάλεις τη διεθνή στα ποντιακά. Θα την βάλεις?
1: Ναι, οκ.

0: Γεια σου Αποστόλη, κορυφαίο το ταγκό της Χορδής. Αν μπορείτε να το ξαναβάλετε και να τελειώνει η Μπακογιάννη και να λέει έκλασα από τον πολυφόνο. Γίνεται.
1: Μα όσο κι αν κρατήθηκα, μα όσο κι αν φυλάχτηκα, πιο πάνω δεν βαστήχτηκα και σ' άφησα να φύγει.

0: Έκλασα από τον πολύ πόνο.
1: Κοίτα και κάτι άλλο. Θέλω και το αναψυχτήριο του Μαγκίνα.
2: Οκ, vintage.
3: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Καφές, τόστ, μπιράλ, πορτοκαλάδες, λεμονάδες άμαλοι. Παστέλι, μαλακό σκληρό.
4: Σε πλάνε ψέιντον σε βίτα.
3: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Στο μαγευτικό Κοροπή. Τρεις ώρες από την Ομόνια.
4: Στην Ομόνια στα σκάλια.
3: Για τις ημέρες των γιορτών, special βραδιές δίπλα στην πισίνα με ειδικό φαγητό. Αναψυκτήριο ο Μαγκίνας. Παράδοσή μας η φιλοξενία. Και το στιέρες από Κίνα

0: Αποστόλης είσαι?
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα. Θα μπορούσα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή?
1: Και βέβαια, γιατί να μην μπορούσες? Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Κάνω την ευγενική.
1: Α, τέτοια είναι.
0: Δουλεύω ταυτόχρονα και είμαι ακόμα σε αυτό το μου. Κλείνει τα 8 η κόρη μου και θα ήθελα να τη αφιερώσω τη Βασιλική από τον Νίκο Γιώγαλα.

0: Ασυλική δεν. Έχει κάποιο Γιώργο που. Τέλος πάντων. Έχει γκόμενο.
1: Τέλειο. Δεν έχει κανένα γκόμενο, όχι.
0: Α.
1: Δεν μου έχει πει κάτι.
0: Και ποιος ήταν ο Γιώργος που θα αγαπήσει.
1: Το Στέργιο δεν λέει.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο λέει.
1: Τέλος πάντων, νομίζω το Στέργιο τη λέει.
2: Δεν έπρεπε Βασιλική το Στέργιο να αγαπήσεις.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο λέει.
2: Δεν έπρεπε Βασιλική το Στέργιο να αγαπήσεις.
1: Όχι, δεν έχει, απλά τη αρέσει το τραγούδι από μικρούλα.
0: Ωραία.

0: Και θα ήθελα και κάτι ακόμα.
1: Το παιδί το λένε Βασιλική ή ό,τι να είναι.
0: Δεν το λένε Βασιλική, το λένε σίγουρα Βασιλική.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, είναι και φανατική ακροάτριά σου, σε παίρνει που και που.
1: Να.
0: Λίγο από τον Κύπριο αδερφόν που τον ακούει και ξελιγώνεται.
1: Ωραία.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Sky Olympus Marathon.
1: Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε.
2: Σας παρακαλώ, μπορεί να...
1: Βάλε τη Σελβί Έλεν σου και πήγαινε και τρέξτε.
2: Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά.
1: Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριον, αδερφόνς.
2: Είμαστε από την Κύπρο, ναι.
1: Από την Κύπρο, τη Μαρτυρική.
2: Ναι, από την Αμόχωστον.
1: Αμόχωστον, α. Χα.
2: Και... Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον σοβαρό.
1: Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον.
2: Είσαι βλάκας.
1: Βλάκανς, δεν βαλαδενή.
0: Και λίγο από το αυγό των κοινών θνητών. Εκεί με την κόκκινη αρκούδα που κατεβαίνει από το βουνό, της αρέσει.
1: Να, πότε πουρή θα το κάνει. Έλα, να σε καλά.
0: Αν μπορείς, εντάξει.
1: Έλα, για.
0: Ευχαριστώ, θα τα πούμε το Σάββατο.
1: Πού, Βραβρώνα.
0: Ναι, ναι,
1: θα έλα, ρε παιδάκι μου, πάμε.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Το καμό, το καμό θα γίνει. Για. Θα φέρεις και το παιδί.
0: Εννοείται. Μα ευτυχώ.

0: Έλα, Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
0: Τι κάνεις, καλά?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευούλα.
1: Άντε, καλά, τι να σε κάνω.
0: Θέλω στο κουνούμαλο του Μονάχου.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Ο αδερφός μου, το κουνούμαλό μου.
1: Τι να κάνουμε, αυτό σου έτυχε. Οκ, okay, για πες.
0: Ό,τι λάχι.
1: Ναι.
0: Τον κρεμιστή. Επειδή σήμερα λέγατε για Παλαμά και είναι στίχη Παλαμάς. Από Παυλίδη.
2: Από τα υπόγεια ρεύματα.

Νικόλας ο Στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή μια διαφορετική ματιά στην ελληνική ύπαιθρο, αυτή την απαραίτητη, την διαφορετική για όλους εμάς που την βιώσαμε όπως έπρεπε.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Κυριακή της Πεντηκοστής εν μέσω ενός τριημέρου, καθώς αύριο είναι το Αγίου Πνεύματος και όπως είναι γνωστό οι φυλακισμένοι κάτοικοι αυτής εδώ της πόλης Τσιμεντούπολης και της Θεσσαλονίκης και των άλλων μεγάλων πόλεων το εκμεταλλεύονται για να εκδράμουν στα χωριά τους, να εκδράμουν στα πατρικά τους, γιατί ουσιαστικά εκείνη η ζωή, εκεί ξεκινήσανε όλα. Όλο αυτό που βιώνουμε εδώ πέρα δεν είναι πραγματικό, είναι τέχνη. Και πραγματικό είναι αυτό που θυμάστε όλοι από τα παιδικά σας χρόνια, έστω και αν δεν μεγαλώσετε εκεί, πηγαίνοντας το καλοκαίρι στον παππού και στη γιαγιά και ζώντας μνήμες που δεν μπορείτε να τις ξεχάσετε με τίποτα. Παραπολιτικά 90,1, όλα στο στόχαστρο, Status FM 107,7 Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία. Είμαστε εδώ κοντά σας μέσω του τριημέρου να σας κρατήσουμε συντροφιά, να σας ενημερώσουμε, μπορεί και να σας ψυχαγωγήσουμε αυτά που λέμε. Η Ελλάδα προσφέρεται ακόμη και να σε ψυχαγωγεί λέγοντας απλά πράγματα από τις ειδήσεις. Είναι και αυτό δυνατόν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Εμείς εδώ είμαστε και να θυμάστε ότι πάντα συνεχίζεται η κλήρωση για μία συσκευή εντοπισμού σκύλων, όχι απαραίτητα κυνηγόσκυλων, και για το σκυλάκι σας είναι χρήσιμη, για σας που είστε ακόμη και αντικυνηγοί, ακόμη και αυτοί είστε ευπρόσδεκτοι στην παρέα μας, και στέλνετε μήνυμα ονοματεπώνυμο και περιοχή στο 6936694641, και παίρνετε μέρος στην κλήρωση για μια τέτοια συσκευή κάθε μήνα αξίας 930 ευρώ. Νομίζω καλό δώρο σας έχουμε βάλει. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία και όλοι οι συνεργαζόμενοι σταθμοί, μια μεγάλη καλημέρα. Είμαστε εδώ, μαθήματα οπλογνωσίας Νικήτας Κυπρίδημος, και ξεκινάμε αμέσως μετά. Μην φύγετε, καφέ βάλτε μόνο.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, Κυριακή της Πεντηκοστής και είμαστε εδώ μαζί σας μέσω του τριημέρου. Πολλοί θα έχουν φύγει, δεν πειράζει, η εκπομπή μπορεί να τη βρείτε όποτε θέλετε στο parapolitikafm.gr, γιατί όλες οι εκπομπές είναι καταγεγραμμένες και μπορείτε να ακούσετε, να τις ακούσετε όποτε θέλετε, όπου θέλετε, από υπολογιστή, από κινητό, από ό,τι μέσο χρησιμοποιείτε, διαδικτυακό. Και εμείς συνεχίζουμε όπως κάθε Κυριακή τη συνάντησή μας με τον μέτρη της οπλογνωσίας, τον Νικήτα τον Κυπρίδημο, που η σχέση του με τα όπλα εδώ και, Νικήτα διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, εδώ και σχεδόν 60 χρόνια, να μην πω και παραπάνω.
1: Πολύ παραπάνω.
0: Πολύ παραπάνω. Τον έχει οδηγήσει σε άλλες ατραπούς που λένε και στη δημοσιογραφία. Νικήτα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σήμερα είναι Κυριακή, αύριο είναι το Αγίου Πνεύματος, οπότε μπορούμε να πουλήσουμε και πνεύμα σήμερα.
1: Ναι, βέβαια. Χρόνια μας πολλά κιόλας.
0: Έτσι, έτσι, χρόνια πολλά. Θεωρούμε ότι είμαστε και εμείς του πνεύματος. Για πες μου, Νικήτα, μου είπες ότι σε παραξένεψε πολύ μία είδηση που
1: καθώς καθάριζα το αρχείο της οπλογνωσίας του site. Λοιπόν, έπεσα πάνω σε ένα άρθρο από Άγγλο συνάδελφο, γραμμένο πριν πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια τι εννοώ? Την εποχή που δεν υπήρχαν εξειδικευμένα τουφέκια για ανάλογα με το θύραμα. Και ο άνθρωπος έψαχνε τότε ένα μπεκατσοτούφεκο. Λοιπόν, δεν υπήρχαν εξειδικευμένα μπεκατσοτούφεκα και έψαχνε και έψαχνε για κάτι ελαφρύ, κάτι εξαιρετικά καλά ζυγισμένο. Τώρα μιλάμε για Άγγλο, ο οποίος είχε επαφές, Άγγλο δημοσιογράφο, συνάδελφό μας στον ίδιο χώρο.
0: Άγγλος είναι, ό,τι και να είναι, Άγγλος ασθενής είναι,
1: εντάξει. Ναι, λοιπόν, και έψαχνε σε έναν χώρο που είχε τις επαφές.
0: Που θεωρείται ότι τους ξέρει όλους, ναι.
1: Λοιπόν, και κατέληξε στο καλύτερο ζύγισμα που βρήκε. Δεν ήταν αγγλικό το τουφέκι. Το τουφέκι ήταν ένα κοινό Μπερναρντέλι Έλιο 16.
0: Ωραία πίκρα που σκόρπισε στην Γυρεάλ Βιώνα και στα
1: λοιπόν, και αυτό ανοίγει θέμα, αν είναι να το σκεφτείς δηλαδή λογικά, ανοίγει θέμα.
0: Νικήτα, εσύ που τους ξέρεις, δεν θα τους σόκαρε όλους αυτούς τους φίλους του?
1: Η ιστορία έχει συνέχεια.
0: Α, για πες τα μας.
1: Λοιπόν, αυτός δεν μπορούσε να χωνέψει ότι ένα όπλο σειράς ιταλικό, κυριολεκτικά σειρά, έμπαινε στο μαγαζί και το αγόραζες, δεν είδε ούτε παραγγελίες, είχε ούτε τίποτε.
0: Περίμενε στην λίστα, ναι.
1: Λοιπόν, και τι έκανε? Πήρε τα άλλα του, τέσσερα άλλα όπλα, εγγλέζικα, πρωτοκλασάτα όλα, και έκανε ένα τυφλό τεστ με συνάδελφους. Να διαλέξουν αυτοί, χωρίς να βλέπουν την μάρκα του όπλου, ποιο είχε το καλύτερο ζύγισμα και την καλύτερη αίσθηση στα χέρια. Και πανψηφί κέρδισε τον Μπερναρντέλι Έλιο. Και τα άλλα δεν ήταν τίποτα δεύτερα, τα άλλα ήταν Wesley Richards, Holland & Holland, ένα Leach, αν θυμάμαι καλά, από το Essex. Λοιπόν, μιλάμε για τουφέκια.
0: Νικήτα, πέρασε το λίγο για τους ακροατές μας ακούνε και δεν είναι μπασμένοι στο χώρο. Πέρασε τους μας σε ορολογία αυτοκινήτων, δηλαδή πήρε ένα απλό Volkswagen Polo και με αντιπάλους τώρα σειρά αυτοκίνητα την κατηγορία.
1: Σαν να λέμε ότι θέλεις ένα αυτοκίνητο που να σου δίνει καλή αίσθηση οδήγησης,
0: ναι.
1: Εντάξει, να πάμε ιταλικό,
0: ναι.
1: Παίρνεις ένα Fiat 500.
0: Μπράβο.
1: Από τα σύγχρονα, όχι το παλιό το 500.
0: Ναι, ενώ θα μπορούσε να πάρει, μάλλον τα άλλα που συνέκρινε την οδήγηση, ποια ήταν? Ήταν οι κατηγορίες, δηλαδή
1: είναι
0: Porsche,
1: είναι κατηγορίες Jaguar,
0: Porsche.
1: Όχι, Porsche είναι γερμανικό.
0: Ναι. Ενέσαι για αγγλικά, εσύ.
1: Ανώμια πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Μία Jaguar, μία Wolseley 3000, ένα Daimler, τέτοιου είδους αυτοκίνητα. Και το φιατάκι έδινε καλύτερη αίσθηση, πιο μεγάλη απόλαυση κυνηγίου, για να το βάλουμε έτσι.
0: Μεγάλη, μεγάλη και σοκαριστική η επιλογή του συναδέλφου.
1: Εμένα δεν με σοκάρει, διότι το Έλιο το ξέρω. Ήταν το ελαφρύ καλοζυγισμένο όπλο της Μπερναρντέλι, αυτό το οποίο μετεξελίχθηκε μετά σε Hemingway.
0: Είναι αυτό, ο πρόγονος του Hemingway, ε?
1: Ναι, αυτό είναι το Έλιο. Ήταν πάντα ένα καλό όπλο, αλλά καλό όπλο να το βάλουμε και σε οικονομικά τώρα μεγέθη, διότι αυτό μετράει. όταν βγήκε αυτή η είδηση, πήγα τότε στον τότε αντιπρόσωπο της Μπερναρντέλη στην Ελλάδα, που ήταν ο κύριος Τουφεξής, και είχε τα γραφεία του στην Οδό Αθηνάς. Λοιπόν, στον τρίτο όροφο, σε ένα κτίριο εκεί απέναντι από το Δημαρχείο. Λοιπόν, και πήγα και τον ρώτησα το έλιο πόσο κάνει. Τότε έκανε 11.000 δραχμές. Εντάξει, να δεις, να τα βάλουμε σε ένα οικονομικό.
0: Να τα βάλουμε, ναι, να καταλάβει και ο ακροατής τη διαφορά μεγέθους.
1: Τα άλλα με τα οποία τα συνέκρινε ο συνάδελφος ήταν όπλα των 500.000 δραχμών. Γιατί τότε εποχή μιλάμε.
0: Απίστευτο.
1: Λοιπόν, αυτό δεν είναι για να συγκρίνουμε και να πούμε ότι οι Ιταλοί τα κάνουν καλύτερα από τους Άγγλους. Εδώ είναι να πούμε το εξής. Αν θέλεις κάτι καλό και είσαι διατεθειμένος να διαχωρίσεις την πολυτέλεια από την χρηστικότητα, υπάρχουν ευκαιρίες.
0: Άρα πληρώνουμε την πολυτέλεια ως θύματα του ενός χόμπι, να το πω έτσι λαϊκά.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ορισμένες φίρμες ξεζουμίζουν το brand name που έκτισαν οι πρόγονοι των σημερινών ιδιοκτητών στο έπακρο. Το γεγονός ότι ακούς για όπλα τα οποία έχουν φτάσει τιμές δυσθεώρατες, δηλαδή μιλάμε 250-300 χιλιάρικα ευρώ τώρα, εντάξει, για ένα δίκανο, και δεν μπορώ παρά να μην κάνω και εγώ την συνεχή μου σύγκριση. Δεν μπορεί μία Φεράρι να πουλιέται 150 δολάρια το κιλό και ένα όπλο να πουλιέται 100.000 δολάρια το κιλό. Και αυτό που λένε ότι, ξέρεις, δεν μπορείς να συγκρίνεις με τα ίδια κριτήρια, διότι είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο, δεν είναι. Και ένας λόγος που η Μπενέλη μπήκε στον χώρο του όπλου, έκαναν ένα οικογενειακό συμβούλιο, διότι ήταν οικογενειακή επιχείρηση τότε, και αποφάσισαν με αυτά ακριβώς τα κριτήρια. Διότι είπανε ότι εδώ πουλάς 3 κιλά υλικού στην ίδια τιμή που πουλάς μία μοτοσυκλέτα που ζυγίζει 200 κιλά. Και αυτό το έχω αυτό το στοιχείο από τον εγγονό του Τσιβολάνη, του εφευρέτη της καραμπίνας Μπενέλη, όπου αυτός τους πούλησε την πατέντα για την μετέπειτα εξέλιξη της καραμπίνας. Άρα η σκέψη αυτή που κάνω δεν είναι τόσο παράλογη, την έκαναν και άλλοι πολύ πριν από μένα.
0: Βέβαια. Και πολύ σωστά. Και πολύ σωστά. Γιατί αυτό που έχεις πει εσύ, ειδικά σε τέτοια μεγέθη, είναι εκπληκτικό τι διαφορά έχουν.
1: Μα αρχίζουν και σου μιλάνε και σου λένε, μα ξέρεις, αυτό έχει πολλή δουλειά στο χέρι.
0: Ό,τι όταν έχει τιτάνιο πάνω το αυτοκίνητο.
1: Όταν δεις την συναρμολόγηση μιας μηχανής Ferrari, εκεί καταλαβαίνεις τι θα πει δουλειά στο χέρι. Δεν είναι με το πόδι που την κάνουν τη μηχανή.
0: Όχι, και τα υλικά. Ναι. Να βάλουμε τα μέταλλα, το ασίμι, το χρυσό που υπάρχει σε κάποια σημεία.
1: Τι συναρμολογούν οι άνθρωποι τη μηχανή με το χέρι. Και είναι μια δουλειά πολύ πολύ ειδικευμένη, η συναρμολόγηση μια μηχανής τέτοιου είδους αυτοκινήτου. Δεν μπορεί αυτό να πηγαίνει 150 δολάρια το κιλό και το άλλο να πηγαίνει 100.000.
0: Νικήτα, πώς το καταφέρανε και ζήσαμε αυτό το παραμύθι?
1: Νομίζω ότι αυτό δεν είναι μόνο σε αυτό. Εγώ παρακολουθώ τον κόσμο των συλλεκτών. Δεν είμαι συλλέκτης.
0: Το ρολόι είναι η ίδια περίπτωση. Συγγνώμη, διακόπτω.
1: Το ρολόι, σαφέστατα.
0: Είναι η ίδια περίπτωση και αυτό.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Έχεις λίγα γραμμάρια και το πληρώνει άλλο σαν Φεράρι.
1: Οι παλιές κιθάρες. Όχι οι κιθάρες οι κλασικές, οι κιθάρες ηλεκτρικές. Λοιπόν, η κιθάρα ηλεκτρική δεν έχει μέσα θάλαμο. Λοιπόν, η κιθάρα ηλεκτρική

0: πλέον συλλεκτικές. Και καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τη δουλειά που επενδύθηκε σε αυτά τα αντικείμενα, αλλά ούτε και με τη σημερινή τους χρηστικότητα. Καμία.
1: Επειδή έχεις τρέλα με ρολόγια, ποδήλατα και όλα αυτά τα περίεργα και χομπίστικα, φανατικά χομπίστικα αξεσουάρ.
0: Το ποδήλατο να δεις.
1: Γι' αυτό σε κρατάω για λίγο, πρόσεξε, κρατάω για λίγο να μπορέσουν και οι ακροατές να πάνε να συμπληρώσουν καφέ ή να κάνουν κάτι άλλο και ξανά μαζί σε πολύ λίγο για να κάνουν το απαραίτητο διάλειμμα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας, όλα στο στόχαστρο. Εμείς βρισκόμαστε εδώ, Κυριακή της Πεντηκοστής. Είτε βρισκόσαστε στο εξοχικό και μας ακούτε γιατί έχετε σηκωθεί πρωί να ακούσετε τα πουλάκια που δεν τα ακούτε στην πόλη, είτε βρισκόσαστε ακόμη εγκλωβισμένοι στην πόλη, εμείς σας κάνουμε πρωινή παρέα με λίγη δόση γνώσης από το Μέτρης Οπλογνωσίας, τον Νικήτα Κυπρίδη. Μέχρι και το site το οπλογνωσία.com που βρίσκεται σε αναβάθμιση τώρα. Αν το δείτε λίγο περίεργα, μην ξαφνιαστείτε. Ο Νικήτας το αναβαθμίζει, γιατί καλή είναι η γνώση, αλλά πρέπει να έχεις και το κατάλληλο διάκοσμο. Εμείς να σας πούμε ότι μας ακούτε παραπολιτικά 90,1, συνεργαζόμενη σταθμή σε όλη την Ελλάδα, και Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Status FM 107,7. Νικήτα, συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε. Είχε στήξει το πολύ σωστό σημείο ότι παίρνει ο άλλος ένα όπλο που ζυγίζει 4,5 κιλά και πληρώνει περιουσία ενός αυτοκινήτου που κοστίζει ενός αυτοκινήτου που ζυγίζει 1,5 τόνο. Εντάξει, αυτό το πράγμα το ψάχνουμε χρόνια. Το έχεις κάνει και αντικείμενο αυτογραφίας.
1: Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα.
0: Και το εκτεβάζουμε να βάλουμε και το ρολόι στο παιχνίδι. Και ένα μικροσκοπικό αντικειμενάκι που ζυγίζει κάτι γραμμάρια.
1: Ψάχνοντάς το, δεν είμαι ειδήμων, δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά όταν ψάχνεις κάτι πέφτεις πάνω σε μελέτες. Και υπάρχει μία μελέτη του ενός, αυτός ήταν Νορβηγός ή Νορβηγικής καταγωγής, οικονομολόγος, ο οποίος δίδασκε στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο γύρω στο 1900. Και λέγεται η Βέμπλεν ή Βέμπλεν, ανάλογα με το αν θα χρησιμοποιήσεις γερμανική προφορά ή αγγλική. Τέλος πάντων, το πούμε εμείς Βέμπλεν, τον άνθρωπο, ο οποίος κατηγοριοποίησε ορισμένα αγαθά, τα οποία δημιουργούν το εξής παράδοξο. Σε αντίθεση με την κοινή οικονομική λογική, όταν ανεβαίνει η τιμή σε αυτά τα αγαθά, ανεβαίνει και η ζήτηση για αυτά. Οπότε, ανεβάζεις την τιμή του όπλου, το κάνεις πιο επιθυμητό. Όχι όλα βέβαια τα όπλα, ορισμένα. Είναι αυτό που λέω το brand name, το οποίο το ξεζουμίζουν, πού να σου πω, είναι σαν να βγάζουν από την πέτρα μέλι, σε τέτοιο βαθμό. Διότι σε αυτά τα καταστήματα όταν πας, έχει και διάφορα άλλα αντικείμενα, από θερμός μέχρι κουβέρτες που χρησιμοποιούν οι Άγγλοι όταν πηγαίνουν πικνίκ και τις απλώνουν στο γρασίδι. Κάτι κουβέρτες καρό μάλινες. Λοιπόν, απλά και μόνο επειδή αυτή η κουβέρτα ή αυτό το θερμός έχει πάνω τη φίρμα του οπλοκατασκευαστή, είναι λίγο φαϊνότερο ότι ο οπλοκατασκευαστής δεν έφτιαξε κουβέρτες.
0: Ναι, σωστά.
1: Μην αρχίζουμε τώρα τις γελιότητες. Λοιπόν, απλά και μόνο επειδή υπάρχει πάνω το brand name με μια ετικέτα, αυτό πηγαίνει σε όχι δεκαπλάσια, εκατονταπλάσια τιμή.
0: Μα οι μεγάλες εταιρείες όπως είναι η Winchester, η Browning στην Αμερική, έχουν μέχρι και, όπως είπες εσύ, πετσέτες και κουβέρτες.
1: Ναι.
0: Και πυρούνια.
1: Κοίταξε, οι Αμερικάνοι όμως κρατούν ορισμένα λογικά πλαίσια. Δηλαδή θα το βρεις, επειδή είναι Winchester ενδέχεται να το πληρώσεις την κανονική τιμή χωρίς έκπτωση, αλλά δεν πρόκειται να το πληρώσει 100 φορές επάνω.
0: Ναι, θα έχει μια λογική, θες να πεις.
1: Ναι. Δηλαδή το μαχαίρι που θα βρεις έξω και θα το βρεις με το λογότυπο Winchester ή Remington, θα το πληρώσεις περίπου τα ίδια λεφτά. Δεν πρόκειται αυτό που βρίσκεις με 15 λίρες έξω στο τάδε μαγαζί να το πληρώσεις, και κυριολεκτό εδώ μιλώ για συγκεκριμένο παράδειγμα μαχαιριού, 1000 λίρες. 15, 1000.
0: Είναι, να σου πω κάτι όμως, είναι το παιχνίδι του μάρκετινγκ που μπαίνει εδώ.
1: Σαφέστατα. Σαφέστατα υπάρχει το μάρκετινγκ. Γι' αυτό λέω, είναι αγαθά αυτά, των οποίων η τιμή, η ζήτηση και η τιμή δεν είναι αλληλένδετα με την ορθόδοξη έννοια.
0: Νικήτα, αυτό όμως είναι θέμα μάρκετινγκ, αυτό τα δημιουργεί όλα.
1: Ναι, βέβαια. Είναι αυτό που είπε ο Βέμπλεν, ότι ανεβάζεις την τιμή σε ορισμένα αντικείμενα και αντί να μειώνεται η ζήτηση, αυξάνεται. Είναι ένα παράδοξο. Και ένα, το πιο τρανό παράδοξο, το οποίο το συζητούν βέβαια όλα τα μέσα ενημέρωσης, είναι η τσάντα Μπέρκιν. Νομίζω είναι της Ερμές.
0: Ναι.
1: Που εκεί όχι μόνο ανεβαίνει η τιμή, δεν σου τη δίνουν κιόλας. Πρέπει να δημιουργήσεις σχέση με τον πολιτή και όλα αυτά. Λοιπόν, βλέποντας αυτά στον δικό μας χώρο, δημιουργείται η σκέψη. Μπορεί κάποιος να μπει σε αυτό το χώρο και να δώσει κάτι αξιόλογο αφήνοντας έξω την πολυτέλεια? Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο με βασανίζει αυτό τον καιρό. Δηλαδή, αν αφαιρέσεις την πολυτέλεια και μείνεις εις τα ουσιώδη, και τα ουσιώδη ενός καλού όπλου, μη γελιόμαστε τώρα, όλα τα όπλα είναι καλά βλητικά. Αυτά τα όπλα, τα πολύ εξωτικά, τι έχουνε? Έχουνε μία αίσθηση στα χέρια. Και το ερώτημα το τεχνικό για μένα είναι, μπορεί αυτή η αίσθηση να μελετηθεί και να αναπαραχθεί σε μαζική βάση? Όχι με την έννοια που παράγονται, ας πούμε, αυτοκίνητα.
0: Σου βάζω μια ιδέα, όπου η ελβετική Swatch, που ήταν η πρώτη που έφτιαξε φτηνά ρολόγια για όλο τον κόσμο και ποιοτικά, συνεργάζεται τώρα με δύο τεράστια brand names.
1: Την Audemars Piguet, ναι, το είδα.
0: Την Omega πριν από λίγα χρόνια, για να βγάλει κάτι πιο προσιτό. Λες να το δούμε και στο χώρο μας αυτό?
1: Όχι, δεν εννοώ αυτό, το ότι δανείζομαι το brand name, εννοώ ακριβώς το αντίθετο.
0: Αγνοώ
1: το brand name παραδειγματικά. Του λέω όχι, δεν έχω καμία σχέση με εσάς.
0: Δεν θέλω άλλο brand name.
1: Δεν θέλουμε άλλο brand name. Δεν θέλουμε άλλο σκάλισμα εν υπόγραφο. Δεν θέλουμε τουρκική καρυδιά με εντυπωσιακά νερά.
0: Συγκεκριμένων ετών και από συγκεκριμένο βάθος.
1: Δεν μας ενδιαφέρουν όλα αυτά. Μας ενδιαφέρει η αίσθηση του όπλου στα χέρια. Αυτό θέλουμε. Και αυτό μπορεί, εγώ πιστεύω ότι αυτό, σε συνδυασμό με τα καλύτερα υλικά, και όταν λέω καλύτερα υλικά εννοώ κάνες από ατσάλι Μπέλερ, το Super Blitz, το καλύτερο ατσάλι, καλύτερη έκδοση του Μπέλερ που υπάρχει.
0: Νικήτα, ήθελα να ρωτήσω κάτι, γιατί με ρώτησε αναγνώστης και λέω, είδες, δεν το έχουμε πει ποτέ στον κόσμο. Το ατσάλι Μπέλερ είναι τύπος ή προέρχεται από συγκεκριμένο, από συγκεκριμένη μεταλλουργία? Δηλαδή, το ατσάλι Μπέλερ το φτιάχνουν και στην περιοχή της Μπερέτα, το φτιάχνουν και στη Γαλλία?
1: Όχι,
0: ή το παίρνεις μόνο από γερμανική χαλιβουργία?
1: Είναι προϊόν της Τάιερ.
0: Μπράβο, το παίρνεις από συγκεκριμένη χαλιβουργία.
1: Ναι, και είναι ο τύπος ατσαλιού Μπέλερ, και το Μπέλερ έχει διαφόρους τύπους. Και ο καλύτερος τύπος για κάνες είναι το Super Blitz.
0: Η Μπερέτα που δεν τη χρησιμοποιεί?
1: Χρησιμοποιεί η Μπέλερ.
0: Στην ενημέρωση που κάνανε είπαν ότι τα τσάλια είναι δικά τους η παραγωγή για τις κάνες.
1: Στα SO3 για δεκαετίες έβαζε ατσάλι Μπέλερ.
0: Πας για τη σειρά SO, ναι, σωστό, εντάξει. Ναι, εντάξει.
1: Εκεί στοχεύω.
0: Εγώ για τα υπόλοιπα μιλάω, ναι, εντάξει.
1: Αν είναι να βγεις από τη μάζα, θα πας ένα σκαλί παραπάνω και θα προσφέρεις το καλύτερο υλικό, και δεν είναι από τις καλύτερες, στις χαμηλότερες ποιότητες ατσαλιού. Το κόστος είναι μηδαμινό, δεν είναι το ατσάλι, δεν είναι ακριβό υλικό.
0: Ναι, δεν είναι, όχι, το ατσάλι δεν είναι ακριβό.
1: Ναι, η ισόβενη καρυδιά χωρίς νερά είναι εξίσου καλή για τη δουλειά του κοντακιού με την πιο εξωτική καρυδιά, με τα πιο εντυπωσιακά νερά του κόσμου. Την ίδια δουλειά κάνουν, και μπορώ να πω ότι η ισόβενη καρυδιά την κάνει κάπως καλύτερα. Διότι τα νερά είναι σημεία αδυναμίας μέσα στο ξύλο.
0: Σωστό και αυτό, γιατί λοιπόν, τα θαυμάζουμε, αλλά σημαίνει ότι υπάρχει ζημιά εκεί στο ξύλο.
1: Άρα, αν βγούμε από αυτό τον θαυμασμό, τον οποίον ο άλλος τον θέλει, και αν βγούμε από το θέμα της κοινωνικής αναγνώρισης, δηλαδή
0: όταν ανοίγω μια θήκη που γράφει κάτι πάνω,
1: μπράβο, φέρνεις μια θήκη η οποία γράφει πάνω ένα ωραίο 38 όνομα,
0: πάντα χρυσά γράμματα,
1: βγάζεις το όπλο από μέσα, το οποίο είναι σκαλισμένο από τον Γκαλεάτσι, τον Φρακάσι, τον Πόλη, τον δεν ξέρω εγώ ποιον, και βέβαια αυτό είναι αναγνωρίσιμο, και εδώ φταίμε εμείς τα κάναμε αναγνωρίσιμα. Εγώ, εσύ και όλοι οι υπόλοιποι που γράφουμε για τα όπλα.
0: Ότι τι ωραίο που είναι αυτό το όπλο, το πάρετε.
1: Ναι. Εμείς φταίμε γι' αυτό. Διότι ταυτόχρονα δεν τονίζαμε ότι ξέρουμε.
0: Μήπως όμως το θέλει, πρόσεξε, μήπως το θέλει ο κόσμος.
1: Το θέλει ο κόσμος.
0: Γιατί πάει στο ακριβό ρολόι, γιατί πάει στο ακριβό ποδήλατο.
1: Και αυτός που θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο κανονικό, ένα Yaris για να κάνει τη δουλειά του, ενδιαφέρεται για το Ferrari. Αλλά νομίζω ότι εμείς το παραξηλώσαμε.
0: Το παρακάναμε.
1: Ναι. Λοιπόν, όταν εκείνη τη στιγμή του πεις, ξέρεις κάτι, αυτά τα ουσιώδη που έχει αυτό το όπλο, το κράτημα, η αίσθηση στα χέρια, η μακροζωία, μπορεί να την έχεις και στο ένα εκατοστό της τιμής.
0: Ναι.
1: Εκεί νομίζω ότι όχι μόνο θα ήταν θετική ανταπόκριση, αν γινότανε πριν καιρό.
0: Νικήτα, ίσως, μια μικρή διακοπή
1: ναι,
0: είναι αυτή.
1: Να κλείσω αυτό γιατί είναι σημαντικό. Ίσως να σώζαμε το πλαγιόκανο.
0: Ναι, που το οποίο έχει εξαφανιστεί. Νικήτα, κλείνουμε για πολύ λίγο και ξανανοίγουμε πάλι τη συζήτησή μας ακριβώς σε αυτό το σημείο, στο 1 εκατοστό της τιμής του ακριβού και επώνυμου όπλου. Και συνεχίζουμε.

0: στο ταξίδι.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Εν μέσω τριημέρου βρισκόμαστε εδώ μαζί σας, Παραπολιτικά 90,1 και όλοι οι συνεργαζόμενοι σταθμοί, 107,7 Status FM Θεσσαλονίκη και όλη η κεντρική Μακεδονία, και ο μέτρης οπλογνωσίας στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής, για να μας εξηγεί αχάραγα ότι μπορείς να φτιάξεις ένα όπλο στο 1/100 της τιμής του Ferrari όπλου που θαυμάζουμε όλοι όταν το βλέπουμε πλέον στο διαδίκτυο, παλιότερα μόνο στα περιοδικά, και να πάρεις ακριβώς το ίδιο προϊόν χωρίς να έχεις πάρει τη σάλτσα μαζί με το γεύμα, έτσι δεν είναι, Νικήτρα?
2: Ακριβώς, ναι, αυτό ακριβώς.
1: Θα βγάλουμε όλη τη σάλτσα.
2: Το ψαχνό θέλουμε.
1: Θέλουμε το ψαχνό, θα κρατήσουμε το κομμάτι του κρέατος ατόφιο.
2: Και έχει ένα παράδειγμα στην πρόσφατη ιστορία. Λοιπόν, ο Ρενάτο Γκάμπα, όχι Φρατέλη Γκάμπα, ο Ρενάτο Γκάμπα, τον οποίο θεωρώ έναν από τους μεγαλύτερους στυλίστες του πλαγιόκανου σε ό,τι αφορά θέματα αισθητικής, αλλά και του Σουπερποζέ. Λοιπόν, τι έκανε? Πήρε ένα όπλο με ολόκληρες φωτιές και το άφησε εντελώς ασκάλιστο. Δεν υπάρχει καθόλου σκάλισμα πάνω στο μοντέλο. Το μοντέλο νομίζω λέγεται Oxford. Λοιπόν, είναι τόσο εντυπωσιακό αυτό το μοντέλο που όταν βγήκε, ο σκοπός, ο στόχος ήταν να προσφέρεται ως το δεύτερο τη τάξη μοντέλο. Το πρώτο θα ήταν το ολοσκάλιστο, το London. Λοιπόν, όταν βγήκε όμως αυτό, ήταν τόσο μεγάλη η απήχηση που τελικά μπήκε αυτό πρώτο και η ειρωνία δηλαδή των πραγμάτων, έγινε αυτό το πιο ακριβό μοντέλο.
1: Εγώ γελάω για τις ονομασίες. Ήθελε και την αγγλική να πλησιάσει και το αγγλικό.
2: Οπωσδήποτε. Δεν είδες τους Τούρκους που βγάλαν ένα δίκανο με κυρτή βάση και το ονόμασαν Dickinson. Και ποιο είναι το αρχέτυπο με κυρτή βάση όπλο? Είναι το Dickson. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να βγαίνεις με τέτοιο marketing και να λες ότι ξέρεις ήταν τυχαία η σύμπτωση που μοιάζουν τα ονόματα.
1: Μα οι Τούρκοι τα πρώτα brand name που αγοράσανε από κλειστές εταιρείες ήταν αγγλικές. Δεν θυμόμαστε όλοι, Τσόρτσιλ και οι υπόλοιποι. Από εκεί πήραν ονομασίες.
2: Η διαφήμιση του συγκεκριμένου είναι μια παράκρουση σε ό,τι αφορά τη διαφήμιση. Ο Αμερικανός ερευνητής ο Βάνς είχε γράψει ένα βιβλίο τη δεκαετία του 50 ή του 60 που ήταν οι κρυμμένοι πιθαναγκαστές, hidden persuaders, που έλεγε ένα βασικό θέμα στη διαφήμιση είναι να μην προσβάλλεις, αυτός το ονόμασε το εσωτερικό μάτι, εννοώντας την τεχνική γνώση που έχει ο κάθε θεατής της διαφήμισης. Διότι δεν είμαστε όλοι τούβλα, ο καθένας έχει, μπορεί κάποιος που βλέπει τη διαφήμιση να είναι καθηγητής ιατρικής, κάποιος άλλος να έχει οίκο μόδας υψηλής γραπτικής, άλλος να είναι επιχειρηματίας φτασμένος. Λοιπόν, όταν λοιπόν κάνεις μια διαφήμιση πρέπει να προσέχεις να έχει μια εσωτερική συνοχή στα τεχνικά σημεία. Λοιπόν, η διαφήμιση της Dickinson. Πρώτον, δείχνει ένα φλασκί με ενοπνευματώδες ποτό. Ένα φλασκάκι, αυτά τα μικρά που βάζει στην τσέπη.
1: Σε μια χώρα που απαγορεύεται η κατανάλωση, έχουμε πάει και το ξέρουμε.
2: Δεν μιλάω γι' αυτό.
1: Ναι, όχι, το λέω εγώ την ειρωνία.
2: Μιλάω για τον κανόνα που λέει πυρίτιδα και αλκοόλ, ναι. δεν αναμειγνύει.
1: Αλκοόλ και όπλα δεν πάνε μαζί.
2: Δεν πάνε μαζί. Λοιπόν, δείχνει μια φυσιγκιοθήκη που ένας λόρδος ποτέ δεν φορά φυσιγκιοθήκη.
1: Ναι, αυτό είναι του νότου πράγμα.
2: Εντάξει, αλλά τα φυσίγκια στη φυσιγκιοθήκη είναι βαλμένα ανάποδα. Λοιπόν, την έχω τη διαφήμιση και την είχα κάνει και άρθρο. Λοιπόν, νομίζω την είχα κάνει και άρθρο στο Έθνος. Λοιπόν, και έχει πάνω σε αυτό το σκηνικό που έχει βάλει αυτό το αριστοκρατικό όπλο, το οποίο κιόλας το λέει το Dickinson το μοντέλο Estate, το Dickinson το μοντέλο μεγαλοαγρόκτημα, που έχει τον Οπινέλ τον Σουγιά, που είναι ο Σουγιάς του λαϊκού κυνηγού, που μόνος του καθαρίζει τα θυράματα του, που ποτέ
1: ούτε η γυναίκα του δεν τα καθαρίζει.
2: Ούτε ακριβώς. Έχει τα φυσίγκια βαλμένα στραβά στη φυσιγκιοθήκη και έχει και το φλασκί με το whisky. Λοιπόν, Λοιπόν.
1: Είπαν του τρελού να φτιάξει μια διαφήμιση και αυτός μην πω τη λέξη.
2: Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι αυτό που αντιβαίνει στο εσωτερικό μάτι του θεατή. Δηλαδή ο οποιοσδήποτε ξέρει τα ελάχιστα, δηλαδή και ένας, δεν μιλάμε για έμπειρους κυνηγούς, ένας κυνηγός των δύο σεζόν θα δει αυτή τη διαφήμιση και θα πει εδώ με κοροϊδεύουν.
1: Μπήκανε όμως, Νικήτα, με κακής ποιότητας αρχικά προϊόντα, μπήκαν σε αυτή την αγορά.
2: Μπήκαν στην αγορά, αλλά δεν τους βλέπω να μένουνε. Εγώ βλέπω μια επανάληψη παλαιών λαθών άλλων, των Ισπανών και των Βέλγων.
1: Και των Βέλγων, ναι.
2: Δεν νομίζω ότι θα μείνουν για πολύ καιρό, εκτός και αν αλλάξουν. Δηλαδή,
1: θα μείνουν δύο.
2: Τα αεροβόλα τους θα μείνουν. Εκεί τους παραδέχομαι.
1: Εκεί είναι τυχεροί, γιατί είναι πολύ καλός αυτός που είναι και πρόεδρος στην Ομοσπονδία την κυνηγετική.
2: Μα βγάζουνε δική τους έρευνα και δική τους τεχνολογία. Ναι, δηλαδή σκοπευτικό όπλο καλό με 500 ευρώ. Ένα όπλο με το οποίο μπορείς να ξεκινήσεις την σκοπευτική σου σταδιοδρομία με αξιώσεις, όχι παιχνίδι, μιλάμε για σοβαρό αεροβόλο. Λοιπόν, αυτό δείχνει δουλειά. Οι λιοκανάδες τους είναι μια απογοήτευση σε ό,τι αφορά την παροχή, την προσφορά νέων πραγμάτων στο χώρο.
1: Μην ξεχνάς ότι, γιατί καμιά φορά πρέπει να βάζουμε και την πολιτική στην κουβέντα μας, μην ξεχνάς ότι οι λιοκανάδες τους στηρίζουν όλη την ανάπτυξη των εταιριών τους στην πώληση αντιγράφων του Καλάσνικοφ σε ισλαμιστικές οργανώσεις σε ανά τον κόσμο. Αυτό κάνουν, που δεν έχουν χρήματα να πάρουν του ΦΕΚ και τους πουλάνε τα λιόκανα. Αυτό έχει γίνει σε όλες τις χώρες οι οποίες έχουν, να το πούμε, ναι, έχουν πρόβλημα με τον ISIS και το Ισλαμικό κράτος. Αλλά τώρα αυτά είναι ψηλά γράμματα. Καταφέραν και μπήκανε με αυτόν τον τρόπο που, έστω πουλώντας παράνομα όπλα, μπήκανε σε αυτήν την αγορά.
2: Από ό,τι άκουσα όμως, στη φετινή ΙΒΑ δεν είχαν την συνήθι έκταση.
1: Όχι, γιατί κόπηκε επιδότηση. Κόπηκε επιδότηση.
2: Μάλιστα. Α, okay, αυτό τα εξηγεί.
1: Κόπηκε επιδότηση από τον Ερντογάν, δεν έχει λεφτά πια το κράτος. Και σταματήσανε να σουλατσάρουν πάνω κάτω σε όλη την ΙΒΑ. Και μείνανε, πρόσεξε, είναι αυτό που είπες, μείνανε οι καλοί. Μείνανε αυτοί με τα στρατιωτικά, αλλά μείνανε οι καλοί και μάλιστα βγάλανε και ωραία μοντέλα στους οπλοβαστούς για να τα δει ο κόσμος. Εταιρείες όπως είναι η Σαρζιμάζ, η Ουγγλού, όλες αυτοί οι οποίοι χρόνια δουλεύουν το αντικείμενο.
2: Διότι και οι Ισπανοί που ήταν οι πρίγκιπες του φτηνού όπλου, το έχουν παρατήσει και έχουν μείνει 5-6 καλές εταιρείες.
1: Με ακριβά σχετικά.
2: Με σχετικά ακριβά, βέβαια. Ποιος θα περίμενε ότι θα άκουγε για ισπανικό πλαγιόκανο με μισές φωτιές αρχική τιμή 18.000 ευρώ. Εγώ δεν το περίμενα να το δω ποτέ αυτό.
1: Ποτέ. Νικήτα, και επειδή είναι πολύ ωραίο αυτό, δεν προλαβαίνουμε σήμερα, σε λίγο τελειώνουμε, θα πρέπει να πούμε ξανά, γιατί είναι αντικείμενο μελέτης αυτό, γιατί το πλαγιόκανο το έφαγε η Μαρμάγκα. Πήγες να το ξεκινήσεις σήμερα, δεν το τελειώσαμε, αλλά πρέπει να δει γιατί εξαφανίστηκε το
2: πλαγιόκανο. Είναι μεγάλο θέμα.
1: Γι' αυτό θα αφιερώσουμε μία και δύο εκπομπές αν χρειαστεί, γιατί δεν γίνεται να εξαφανιστεί το όπλο με το οποίο ξεκίνησε το κυνήγι.
2: Ένα πρώτο σκαλί, ξέρεις τι είναι, οι Αμερικανοί στρατιώτες που είχαν υπηρετήσει στην Ευρώπη με τα πολεμικά και οι οποίοι επέστρεφαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, και οι Αμερικάνοι είχαν πάντοτε το γνωστό PX που ήταν το αντίστοιχο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, ναι, που ψώνιζαν οι στρατιώτες, και ανάμεσα στα όπλα που ψώνιζαν ήταν πολλά Super Posé.
1: Οπότε από τότε καθιερώθηκε
2: η κυριαρχία. Από τότε άρχισε να γίνεται δημοφιλές στην Αμερική.
1: Και κυριάρχησε.
2: Και ταυτόχρονα άρχισε να εξαπλώνεται ο πύλινος δίσκος, ο κινούμενος στόχος ως άθλημα. Διότι ο κόσμος τότε είχε λεφτά.
1: Και πάλι δεν δικαιολογείται. Ο άλλος έβλεπε τον παππού του, τον πατέρα του, και ξαφνικά το ξέχασε. Δεν κράτησε στο ένα να το έχει, να πηγαίνει.
2: Στην Αμερική ο παππούς και ο πατέρας, για τον άνθρωπο στη μεταπολεμική εποχή, δεν είχαν δίκανο, είχαν χράπα χρούπα.
1: δεν είχε το μοντέλο του δίκανου.
2: Δεν είχε το πρότυπο του
1: δίκανου. Νικήτα, με την υπόσχεση ότι θα μας το αναλύσεις αυτό, πώς χάθηκε το όπλο του παππού, κλείνω τη σημερινή εκπομπή και ραντεβού την άλλη Κυριακή, γιατί έχουμε πολλά να πούμε με σένα. Σε ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά.
2: Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε μια ευχάριστη Κυριακή, αλλά και αύριο όσοι δεν εργάζονται να το συνδυάσετε και να χαρείτε αυτό το τρίμερο, και αν προλαβαίνετε ακόμη και με καθυστέρηση να πάτε όσοι μπορείτε, όσο μπορείτε, κοντά στην φύση. Αυτό είναι το σύνθημά μας και αυτό σας ευχόμαστε. Καλημέρα σε όλους.

Τηλέμαχο Σαντορινέο, σα καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μα.

0: Είναι τρελός ο κόσμος πάντως. Εσύ, Χριστίνα, τρελός ο κόσμος. Εδώ με τη Χριστίνα, παιδιά, βλέπαμε τηλεόραση, έτσι. Δηλαδή, εκεί τα βλέπεις τα περίεργα. Ήταν, λέει, στη Βρετανία, έχουν ένα έθιμο, λέει. Τι έθιμο είναι αυτό τώρα? Ρίχνουν, λέει, κάτι τυριά στο λόφο, κατρακυλάνε αυτά και τα κυνηγάνε οι άλλοι. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, κατεβαίνουν με το, πώς το λένε, με τον ποπό. Τικ-τικ-τικ-τικ και κυνηγάνε το τυρί. Οι άλλοι στο Χονγκ Κονγκ ανεβαίνουν ένα λόφο που είναι φτιαγμένος με ψωμάκια. Τι να πω, ρε παιδιά, δηλαδή, εντάξει, θα μου πεις, μποράσι μου και χειρότερα, δεν ξέρω, τι έχετε στο μυαλό σας, ας πούμε, τι μπορεί να είναι χειρότερο. Εντάξει, όχι, τι δεν υπάρχουν, αλλά λέμε τώρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, πάθανε ένα σοκ. Γιατί έσκασε μύτη ένας μετεωρίτης, μικρός, μην φανταστείς. Βόρεια, ξέρω. Και δεν έχει σημασία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πήγε να προσγειωθεί στο έδαφος, αλλά αυτά καίγονται στον αέρα. Αλλά ο τρόπος που καίγονται, δηλαδή άμα είναι και μεγάλος, ακούγονται, λέει, εκρήξεις, μπα, μπουμ, και φοβόντουσαν τώρα. Ακούγονταν, βέβαια. Έχει καταγραφεί και σε βίντεο και νομίζαν ότι, ξέρω, τους βομβαρδίζει η φρουρή της Επανάστασης. Πού να ξέρεις τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται με τα ούφο. Τελικά εμείς εδώ πέρα ουφοδρόμιο είμαστε, ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι το ξέρουμε ότι είμαστε ουφοδρόμιο. Μάτσο, μάτσο, Χριστίνα μου, μάτσο τώρα. Ειδικά ο χώρος προσγειώσεων και απογειώσεων είναι λίγο πιο παραπάνω, 2-3 χιλιόμετράκια από εδώ, από τη Συγκρού που είμαστε. Εκεί είναι το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ. Κοσμοδρόμιο. Εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα για να... πούμε και του στραβού το δίκιο, από τους 300, εσύ πόσους κάνεις τώρα να είναι εξωγήινοι, ρε παιδί μου, να είναι, ξέρω εγώ, από το Σύριο, να είναι από το Αλφα Κεντάβρου, ξέρω εγώ, να είναι ρεπτήλιους, να είναι, τι είναι αυτοί, δεν ξέρω, πάντως η αλήθεια είναι ότι άμα δεν έρθει ο Νουμπύρου δεν γλιτώνουμε, ξέρεις, ο Νουμπύρου είναι ο σκοτεινός πλανήτης, αυτός που λένε τεράστιος και δεν τον βλέπεις και κάποια στιγμή θα συγκρουστούμε, το ξέρεις αυτό, έχουμε και αυτό βέβαια.
1: Καλά εκεί.
0: Καλά πρέπει να είναι, να σου πω την αλήθεια, αν δεν έχει, ξέρεις, από τους 300 εκεί πέρα καμιά 200, γιατί τόσο τους κόβω τους ακατάλληλους, γύρω στους 200, οι υπόλοιποι 100, εντάξει, μπορείς να πεις ότι έχουν ένα, και μιλώ για όλα τα κόμματα, έτσι, δηλαδή στους 200 είναι απόλυτη γκάμα και στους 100 απόλυτη γκάμα πάλι, μην φανταστεί κανείς ότι συνηγορώ υπέρ κάποιου κόμματος. Άλλωστε πλέον πρέπει να πούμε και το εξής, έχουμε και UFO εκτός της Βουλής, γιατί τώρα εμφανίστηκαν νέα κόμματα, οπότε όπως καταλάβαινετε εμπλουτίζεται ο χώρος της ουφολογίας. Είναι θέματα αυτά τα οποία θα τα δούμε και στο μέλλον και στη συνέχεια. Χρόνια πολλά στην Πετρονίλα σήμερα που γιορτάζει. Πετρονίλα, ναι, τώρα δεν ξέρω, δεν έχω καμιά Πετρονίλα. Μεγάλη Νίλα πάντως θα πάθουμε. Αν συνεχίσουν να κρατάνε τις τιμές εκεί που τις κρατάνε οι φίλοι μας, οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα καυσίμων, γιατί τώρα, εντάξει, δεν φταίει ένας, φταίνε πολλοί. Ή μπορεί να φταίει και ένας, αλλά δεν ξέρω τώρα πώς το... μπορεί να είναι και το κοινή ο ένας αυτός ή ο ένας κλάδος, τέλος πάντων, δημιουργώντας αυτό το πρόβλημα το μεγάλο στην εφοδιαστική αλυσίδα των καυσίμων όσον αφορά τις τιμές, εννοώ, έτσι, γιατί υπάρχεια έχουμε, πάντα έχουμε υπάρχεια, ειδικά όταν ανεβαίνουν οι τιμές, υπάρχει υπάρχεια πάντα, παιδιά, αν ανεβαίνουν οι τιμές, θα ανεβαίνουν οι τιμές, όταν πέφτουν οι τιμές εντάξει, τότε μπορεί να κρύψουμε τίποτα στο. Πάντως υπάρχει μεγάλη, θα έλεγα, μου θυμίζει αυτό που έκαναν οι μαυραγωρίτες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην κατοχή δηλαδή, που με την πρώτη ευκαιρία, ρε παιδί μου, κατευθείαν θα εκτοξευθούν οι τιμές των καυσίμων. Εν τω μεταξύ, το άλλο το φοβερό είναι ότι κάθε καλοκαίρι έχουμε συνηθίσει. Αν θέλετε, το μόνο καλοκαίρι που δεν ανέβηκαν οι τιμές, αν θυμάμαι καλά, ήταν πέρυσι ή πέρυσι και πρόπερσι. Δεν ανέβηκαν οι τιμές των καυσίμων. Ενώ τώρα, τι να πω, περιμένουμε το ίδιο. Πρέπει να σας πω ότι έχουν πέσει οι τιμές γύρω στα 90 δολάρια. Κανονικά θα έπρεπε να είμαστε κάτω από τα 2 ευρώ. Αλλά δεν βλέπω, δηλαδή τα μεσινάδικα των 2 ευρώ, τα λεγόμενα φτηνά. Έτσι, δεν θέλω να τα τσουβαλιάζω τώρα, αλλά εντάξει, δεν φαίνεται να είναι, ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω. Η πλειονότητα των πρατηρίων ευρώ καυσίμων είναι πάνω από τα 2. Δεν νοείται αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Κάτι πρέπει να γίνει κάποια στιγμή και να σταματήσει αυτή η παραμύθα. Ναι, κάνει και πολύ κρύο, ρε Χριστίνα. Τι έγινε?
1: Ιδέα.
0: Ο ιδέα μου είναι. θέλει να μας διατηρεί φρέσκους εδώ ο Βασίλης, έτσι, ο Σκουρής. Θέλει να μας διατηρεί φρέσκους, να είμαστε τσιτωμένο δέρμα. Γι' αυτό είναι το air condition στους μείον 55 βαθμούς. Αποκρυσταλλωμένοι θα βγούμε, έτσι, κασάτι. Ε? Και αυτό δουλεύει. Αυτό έχει, είναι κλειστό και στέλνει αέρα. Πώς γίνεται? Μα στοιχειωμένο το μαγάζι. Τι γίνεται, δεν γίνεται. Μπορεί υπάρχει. Φυσάς εσύ και μου έρχεται. Μπάλλον. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά στην Πετρονίλα. Χρόνια καλά σε όλους μας αδέρφια και πολλά και καλά να είναι. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα κατά του καπνίσματος, Χριστίνα, ξέρεις. Βεβαίως. Ξέρεις ποιο είναι το εφήβρατο καπνίσμα? Η Ινδιάνη, ρεσί. Και μάλιστα κάνανε και πίπες. Κάνανε και όχι τσιμπούκια δεν κάνανε. Κάνανε όμως πουρα. Κανονικότατα, βέβαια. Το πουρο τι είναι? Του λέγεις το φύλλο. Βέβαια, βέβαια. Εν τω μεταξύ, λέει, τα καλύτερα πουρα που φτιάχνονται στην Αβάνα, το τύλιγμα, λέει, του πουρού γίνεται όχι στο τραπέζι, λέει, πάνω στο γόνατο, πάνω στο μπούτι της κοπέλας που το φτιάχνει. Το ξέρεις εσύ αυτό? Αυτό είναι, λέει, το καλύτερο πουρο. Τι να σου πω, αυτά μπορεί να είναι και αστική μύδη. Δεν ξέρω. Πάντως, άμα δεν είχαν και τα πουρα στην κούβα, τους κόβω, δηλαδή, θα τρώγανε, τι θα τρώγανε, δεν ξέρω. Τι εξαγάγουν αυτοί, τι μπορεί, τους έχουν κάνει εκεί το... τους έχουν κάνει το κλείσιμο των συνόρων εκεί και δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, είναι και Εθνική ημέρα μακαρόν, ωραίο το μακαρόν, ωραίο είναι.
1: Τα μακαρόνια
0: προτιμάς, τα μακαρόνια. Ξέρεις ποιο είναι ωραίο μακαρόνι? Αυτό που το είχα φάει κάτι πολύ ωραία. Μακαρόνια τα οποία τα βάζανε όπως ήταν το κεφάλι το τυρί. Ήτανε κομμένο σκαμμένο στη μέση το τυρί. Μπράβο. Και το ρίχνουν μέσα και βάζουν και την κρέμα γάλακτος. Και όπως είναι ζεστή κρέμα γάλακτος, τραβάνε και τσίκι τσίκι με το κουτάλι, ας πούμε, κάθε φορά και λίγο τυρί. Και ζυμώνεται όλο αυτό. Μακαρόνι, τυρί. Κρέμα γάλακτος και γίνεται μια κόλαση, δηλαδή 850.000 θερμίδες. Και μετά πας για μουντζάρο, πας για, πώς τα λένε τα άλλα, ο Ζεμπίκ, για τέτοια μετά, για να λέει. Του μεταξύ έχεις δει πώς γίνονται αυτοί που παίρνουν τα μουντζάρο και τα Ζεμπίκ? Δηλαδή σαν τον Άγιο Άντων Νηστευτή μπορεί να γίνεις με αυτό το πράγμα. Ναι, παιδιά. Τι, δηλαδή, σας αρέσει η Πετρονίλα? Χρόνια πολλά στην Πετρονίλα. Δεν το είπαμε? Το είπαμε. Λοιπόν, είναι γαλλικό γλυκό το μακαρόν, Ναι, γαλλικό είναι. Τα μακαρόν είναι ωραία, είναι έτσι πολύ τελικάτα, γι' αυτό φαίνονται και γαλλικά, ας πούμε, από εκεί προέλευση. Είναι τελικά το γλυκό όμως, έτσι. Ναι, τώρα αν θες να πας σε κάτι σκληρό, δηλαδή αν έχεις φάει, ξέρω εγώ, μισή προβατίνα, τι να σου κάνουν τώρα τα μακαρόνια? Εδώ θέλει κάτι σκληρό, κάτι γλυκό σκληρό. Θέλει με σιρόπι, σιροπιαστό θέλει. Μπράβο, έτσι στο μυαλό μου. Σε γαλακτομπούρεκο, ας πούμε. Έτσι να είναι δύναμη. Και καρυδόπιτα με παγωτό είναι καλό. Κατά προτίμηση θα ήθελα καϊμάκι παγωτό, αλλά καλό καϊμάκι παγωτό.
1: Σάμαλι.
0: Και σάμαλι με το. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Και αυτό είναι. Και το σάμαλι. Τώρα αυτά που με τις γλυκόζες μέσα και τα αυτά. Να είσαι ένα σάμαλι το οποίο να είναι φτιαγμένο παραδοσιακά, όπως το φτιάχνανε οι παππούδες μας που ήρθαν από τη Μικρασία, ας πούμε. Αυτό είναι το σάμαλι το σωστό, που το ευχαριστιέσαι, σου αφήνει, έχει μέσα κάτι που σου φτιάχνει το λαιμό, έτσι. Το έχεις δει αυτό, τι είναι αυτό? Πώς το λένε, όχι σόδα, πώς το λένε το άλλο, ρε, που βάζουμε μέσα, ρε, και σου κρατάει, σου κάνει λίγο εδώ στο λαιμό, λίγο στο γαργαλάι. Πώς, μαστίχα. Και κάτι άλλο, εσύ. Για μου, το θυμάμαι. Τέλος πάντων, να μας τα πει εδώ οι φουρναρέοι, τα αδέρφια μας που είναι αυτή την ώρα στη δουλειά, θα μας δώσουν τα φώτα τους. Τι θα κάνουμε. Σήμερα είναι και πεντηκοστή. Να ξέρεις, από αύριο δηλαδή δεν έχει πλέον το Χριστός Ανέστη. Είναι μεγάλη δεσποτική γιορτή. Σε ανάμνηση της επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος. Γιορτάζεται 50 μέρες μετά το Πάσχα, είναι πάντα Κυριακή. Έλκει την καταγωγή από την εβραϊκή Πεντηκοστή, Σαββουότ στα εβραϊκά. Οι Εβραίοι βέβαια το έχουν σε ανάμνηση 50 ημερών από τη στιγμή που έλαβε ο Μωυσής τις 10 εντολές στο όρο Σινά. Σήμερα η Πεντηκοστή θεωρείται και η γενέθλια μέρα της Εκκλησίας. Θυμίζω ότι κατά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος επικάθισε το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή πύρινων γλωσσών πάνω από τα κεφάλια των Αποστόλων και τους φώτισε. Λέγανε δηλαδή αναφέρεται δηλαδή ότι αποτελείως αγράμματοι κάποιοι άρχισαν να γίνονται όχι απλά πάρα πολύ μορφωμένοι και εκπαιδευμένοι και άρχισαν να μιλάνε γλώσσες, τέτοια πράγματα. Με το κήρυγμα του Πέτρου πίστεψαν και βαφτίστηκαν 3.000 άνθρωποι στο Χριστό και έτσι ιδρύθηκε η πρώτη χριστιανική εκκλησία στα Ιεροσόλυμα. Σήμερα στα Ανόγια, στο Ρέθυμνο, τιμώνται οι νεκροί από τους ζωντανούς. Οι γυναίκες πάνε στην εκκλησία και έχουν μαζί τους γλυκοκουλούρες, τυρί και φύλλα καρυδιάς, τα οποία ευλογούνται και διαβάζονται από τον ιερέα και αφαιρώνονται στους νεκρούς των οικογενειών. Οι συμβολισμοί μέσα στα χειροποίητα καλάθια αφορούν όλα όσα συνδέουν τη ζωή με το θάνατο. Το τυρί από τους ανοιανούς κτηνοτρόφους, οι τρεις γλυκοκουλούρες για την Αγία Τριάδα και τα καρυδόφυλλα, επειδή υπάρχει αυτή η πίκρα του αποχωρισμού των ζωντανών από τους νεκρούς. Με τα καρυδόφυλλα καθαρίζουν και στολίζουν και τους τάφους τα Ανόγια, παιδιά. Γιατί σύμφωνα με την παράδοση, την Πεντηκοστή, οι ψυχές ξαναγυρνάνε 50 μέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού στον κάτω κόσμο. Στην άλλη πάντα θα πάμε τώρα, δυτικά, στη Ζάκυνθο, έχουν ένα μεσαιωνικό έθιμο, τη λεγόμενη Γκιόστρα, Γκιόστρα Ντιζάντε λέγεται, με τη συμμετοχή αντιπροσωπιών και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάνουν έφυπους αγώνες δεξιοτεχνίας αλόγων και αναβατών, όπου μεταξύ άλλων ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αποσπάσει με το κοντάρι του ένα κρίκο, ο οποίος είναι κρεμασμένο σε μια ξύλινη κατασκευή. Αυτό είναι ιταλικό έθιμο, γύρω στο 1500 ξεκίνησε και συνεχεία μεταφέρθηκε στα Ιόνια νησιά, όπου οι αριστοκράτες της εποχής επεδείκνυαν τις ικανότητές τους ενώ μετήχαν και λαϊκοί σε υποστηρικτικούς ρόλους. Και εκείνη τη μέρα, προσέξτε τώρα, είχαμε εδώ τον ταλιμπανισμό, έτσι. Ήταν η μόνη μέρα που επιτρεπόταν λέει στις γυναίκες να εμφανίζονται στα παράθυρα των σπιτιών τους. Μέχρι τότε, ναι, 1500 δεν βγαίναν οι γυναίκες. Δεν κοιτάγανε καν από το παράθυρο, άμα σου λέω εγώ, Τεχεράνη το είχαν κάνει το σύστημα. Τι να πεις. Σήμερα είναι, όπως έλεγα, για το κάπνισμα, Ινδιάνοι το εφήβραν. Πρέπει να σου πω ότι ο πρώτος νόμος κατά του καπνίσματος στις Ηνωμένες Πολιτείες ψηφίστηκε το 1965. Στην Ελλάδα ξέρεις πότε ψηφίστηκε. Δεν θυμάσαι.
1: Α, αντικαπνιστικό.
0: Ναι. Το 2001, αν δεν κάνω λάθος. Για να καταλάβουμε, ας πούμε, πόσα χρόνια μπροστά είμαστε. Πίσω, δηλαδή, τέλος πάντων. Λοιπόν, το 2001. Και τι έγινε το 2001. Τι έγινε. Συνεχίσαμε να καπνίζουμε. Έτσι κανονικότατα, δηλαδή δεν είχε ρε παιδί μου. Ναι, κανονικά. Δηλαδή. Λοιπόν, έπρεπε να έρθει η 1η Σεπτεμβρίου του 2010 για να γίνει αντίστοιχος νόμος να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και την Κύπρο. 1η Σεπτεμβρίου του 10 σε εμάς, 1η Ιανουαρίου του 10 στην Κύπρο. Το 2002 τον Αύγουστο ψέματα είχε, όχι το 2001, το 2002 είχε γίνει ο πρώτος νόμος. Λοιπόν, με το νόμο τώρα 4633 του 19, τα πράγματα σφίξανε περαιτέρω, καθώς οι διατάξεις του καπνίσματος είχαν ατονίσει τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Με λίγα λόγια, όπως καταλαβαίνετε, το είχαμε ρίξει στα σκληρά, έτσι, πλακωνόμαστε στα τσιγάρα, για να δείξουμε τον καημό μας μάλλον. Τέλος πάντων, πρέπει να σου πω όμως πως ήμασταν από τις πρώτες χώρες που είχαν κάνει, μπορεί να μην το ακολουθούσαμε, αλλά νόμο είχε κάνει όθωνας δεσί. 31 Ιουλίου του 65, ναι. Εκδίδει ο όθωνας, του συν, τι είπα ρε παιδιά, 31 Ιουλίου του 1856, ναι. Ο όθωνας εκδίδει βασιλικό διάταγμα με το οποίο απαγορεύεται το κάπνισμα σε δημόσιους κλειστούς χώρους. Ναι, αλλά όχι για λόγους υγείας, για λόγους κινδύνου πυρκαγιάς. 1856, παιδιά.
1: Ούτε το επιτηρήθηκε.
0: Καλά, ναι, αυτό είναι δεδομένο, δε σιγά με δεν τηρήθηκε.
1: Μα μου λέγει η γιαγιά μου καπνίζανε στα τρόλεϊ.
0: Στα τρόλεϊ μέσα. Ναι, μα γιατί δεν το προλάβεις το κάπνισμα στα αεροπλάνα. Που έσβηνε και το τέτοιο, το απαγορεύεται το κάπνισμα. Ανάβει τα μπελάκι, ακόμα υπάρχει. Έχει ξαναμείνει κατάλοιπο. Ο ανάβητο απαγορεύεται το κάπνισμα, λες και επιτρεπόταν. Αλλά κάποτε, κανονικότατα, και σε τρένα καπνίσανε και σε όπου υπήρχε, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση. Και το φύσαγες κιόλας, όποιον δεν άντεχε, του κάνεις και και δεν σου λέει και τίποτα, μπορούσα να σου πει δηλαδή. Τα λέμε, εντάξει παιδιά, είναι, δεν είναι καλή συνήθεια, πραγματικά δεν είναι καλή συνήθεια. Καλό είναι να μην καπνίζουμε. Εγώ χαίρομαι γιατί τα νέα παιδιά έχουμε ένα καλό, δεν καπνίζουν, δεν το θεωρούν δηλαδή μαγιά, όπως το είχαμε εμείς κάποτε. Και είναι πολύ καλό αυτό. Ας υπάρχει και κάτι καλό σε αυτό το πλαίσιο που μεγαλώνει τα παιδιά μας, γιατί έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, καταλαβαίνετε, δεν μεγαλώνουν και με τις καλύτερες συνθήκες. Τη μία με τον μπλιμπλίκι, τσίκι τσίκι, το κινητό, το τάμπλετ και τα υπόλοιπα. Την άλλη με τη μουσική, την τραπ, η οποία, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω να είσαι επαναστάτης και τα λοιπά, αλλά πόσο επαναστατικό είναι να βρίζεις τη γυναίκα, ας πούμε, το κορίτσι, να βρεις, ναι, δεν υπάρχει καμία επανάσταση σε αυτό, απλά υπάρχει σεξισμός ιδίως και διάφορα άλλα, μαύρα και άραχλα. Τι να πεις, γαλακτομπούρεκο θέλει ο Τάσος, συμφωνώ λέει και επαυξάνω. Δικός μας άνθρωπος, Χριστίνα, αυτός είναι δικός μας άνθρωπος. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη, όμορφη Κυριακή και καλή εβδομάδα και σε σένα καλή μου. Το μακαρόν λέει ιταλικό, λέει η Φραγκίσκη η Σακελαρίδη, και στη Γαλλία λέει το πήγε η Κατερίνη το Μεδίκον. Ναι, εντάξει, οκ, okay, ιστορικά καλό είναι αυτό. Εγώ πάντως να σου πω την αλήθεια, δεν μ' αρέσει να το διαβάζω, μ' αρέσει να το τρώω. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα και σε σένα, σε ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, radio@parapolitica.gr για τα δικά σας μηνύματα, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Εδώ θα είμαστε, παρέιτσα θα πάμε, μέχρι και τις 9, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο τα τελευταία 12 προς 13 χρόνια. Και αύριο μαζί θα είμαστε, αλλά θα ξεκινήσουμε λίγο αργότερα, δηλαδή θα ξεκινήσουμε στις 7 αύριο, 7 με 9. Ένα διωράκι θα είμαστε παρέιτσα εδώ για να τα πούμε. Σας περιμένω και αύριο φυσικά. Εγώ νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα να πάμε στο πρώτο διάλειμμα της ημέρας, αφού σας πω ότι απέναντί μου είναι η θεά Κάλλη των ήχων, η Χριστίνα Αγγελάκη, ο Άγγελος ο πραγματικός. Ρυθμίζει μαεστρικά, όπως έχουμε πει, με τα μαγικά της ακροδάχτυλα αυτή την κονσόλα που μοιάζει με κονσόλα, θα έλεγα, πιλωτήριο αεροπλάνου. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίτσης του Βου Θανάσης Βούτσινος. Την επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότος σας, Τηλέμαχος Σαντορινέος. Διάλειμμα και πανερχόμαστε.

0: κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Γογό Μαστρο Κώστα, 1970-2026. Ξεκουράσου αγάπη μου. Ράγισε καρδιές ο Τραϊανός Δέλλας στο τελευταίο αντίο στη Γογό Μαστρο Κώστα. Λύγησε και η κόρη της Βικτόρια. Πώς περιέγραψε η ίδια τη μάχη της με τον καρκίνο. Συμβουλές αντε το κούμπο για να γίνεις πλούσιος. Έχω βγάλει 120 εκατομμύρια δολάρια σε μια χρονιά. Ο πραγματικός πλούτος είναι αυτός που δεν φαίνεται, λέει ο στάρ του NBA. Τι συμβαίνει με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ, η εισαγωγή του στο νοσοκομείο, η ανησυχία και η δική του απάντηση για την κατάσταση της υγείας του. Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στην Ελλάδα με χαμόγελα αισιοδοξίας. Συνεχίζει την αποκατάσταση σε κέντρο στην Αθήνα. Ελαιόλαδο, το μυστικό που μπορεί να βάλει φρένο στη γύρανση. On Time Σαββατοκύριακο, με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς και αποκαλύψεις.

δεκαετία του 70, έτσι. Να μου θυμίζει μια αιθέρια ύπαρξη να λυκνίζεται, ξέρεις, με αργές κινήσεις. Ε? Ωραία μουσική, μελωδική ρε παιδί μου. Μας έχει φάει όλο αυτό το ηλεκτρονικό, το κονσερβοποιημένο. Δεν, δηλαδή... Εντάξει, ακούω πολλούς και λένε κάθε πέρσι καλύτερα, κάθε πέρσι καλύτερα. Δεν ξέρω τελικά κάθε πέρσι καλύτερα. Πού βαδίζομεν. Πού βαδίζομεν. Τέλος πάντων. Εδώ βλέπεις, πανηγυρίζεις ας πούμε για αυτά που... Πανηγυρίζεις ρε παιδί μου, γιατί κέρδισε η ομάδα σου ας πούμε. Δες τώρα εδώ στη Paris Saint-Germain. Κέρδισε τον τελικό στο Champions League. Απέναντι στην Arsenal, 4-3 στα πέναλτι. Δεύτερη σερή κατάκτηση για τους Γάλλους. Και έχει γίνει από το βράδυ, με το που έγινε αυτό, έχει γίνει πανικό στη Γαλλία. Επεισόδια, συγκρούσεις, πλαστικές σφαίρες, φωτιές. Όχι, δεν είμαστε μόνο εμείς, ίσα-ίσα. Γιατί κάθε τρεις και λίγο τα ίδια γίνονται. Λοιπόν, πανικός παιδιά. Μέχρι τις 3 τα ξημερώματα είχαν γίνει 416 προσαγωγές, από τις οποίες 283 προσαγωγές μέσα στο Παρίσι, παιδιά. Μέσα στο Παρίσι, 1983 άτομα μέχρι τις 3. Ποιος ξέρει τι έγινε μετά. Τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, ένας από τους οποίους πολύ σοβαρά, στην πόλη Αζέν, στα νοτιοδυτικά. Το σκηνικό στη γαλλική πρωτεύουσα γρήγορα μετατράπηκε σε πολεμικό, καθώς οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των οπαδών της γαλλικής ομάδας σύντομα έδωσαν τη θέση τους στα πρώτα επεισόδια, με την κατάσταση να κλιμακώνεται και την αστυνομία να παρεμβαίνει δυναμικά σε πολλές περιπτώσεις. Οδοφράγματα με εκατοντάδες ηλεκτρικά ποδήλατα, αυτά που νοικιάζουν στο Παρίσι, τα κάνανε σωρούς και φτιάξαν οδοφράγματα. Βάλανε φωτιές σε κάδους, το έχουμε και δει και εδώ αυτό το φαινόμενο. Και φυσικά είχαμε και μάχες σώμα με σώμα με τους αστυνομικούς, σε ένα σκηνικό μεγάλης έντασης, μια ιδιαίτερα έτσι επεισοδιακή νύχτα. Η εταιρεία που διαχειρίζεται τα λεωφορεία, με το που...

Ξεκίνησαν τα επεισόδια και κάει και το πρώτο, τα κλείσαν όλα μέσα, τελείωσαν τα δρομολόγια και είναι και λογικό, έτσι. Δεν υπήρχε τίποτα, δεν πήγαινε στο κέντρο της πόλης, όπως καταλαβαίνετε. Αυτά σε μια ημέρα χαράς για τους Παριζιάνους, γιατί η ομάδα τους κέρδισε για δεύτερη σερή χρονιά το Champions League. Παρ' όλα αυτά, το έχουμε δει και εδώ, δηλαδή δεν είναι κάτι. Είναι αυτό που λέμε, βρίσκουν ευκαιρία κάποιοι να εφαρμόσουν την ατζέντα τους, που είναι η ατζέντα, είναι μπάχαλο. Το ίδιο είναι. Είναι πώς να είναι σε κάθε χώρα, ρε παιδί μου, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάποιες πόλεις. Okay. Να είναι 2.000 άτομα, 3.000 άτομα, σε σχέση με το υπόλοιπο Χριστίνα δεν είναι πολύ, αλλά αυτοί οι 2.000, 3.000 ρουγό, μπορεί να κάνουν χάος. Τέλος. Να το κάνουν, να μείνει κολυμπιδρόξυλο. Συμβαίνει αυτό. Άσο. Τώρα, στο υπόλοιπο φάσμα των ειδήσεων, τι να πει τώρα κανείς για το Ιρανικό. Δεν ξέρουμε τίποτα, παιδιά. Για συμφωνίες ακούμε, δεν έχει προχωρήσει. Υπάρχει μια αβεβαιότητα για το τι μελιγενέστε στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανοί επιμένουν στις κόκκινες γραμμές, τις δικές τους. Σύμφωνα με τον Τραμπ, η συμφωνία για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός πρέπει να περιλαμβάνει άνοιγμα των στενών του Ορμούς και δέσμευση του Ιράν ότι θα εγκαταλείψει οριστικά το πυρηνικό του πρόγραμμα και θα παραδώσει άμεσα το εμπλουτισμένο ουράνιο που κατέχει στις ΗΠΑ. Και αν θέλετε, είναι και μια λογική ατζέντα τώρα, γιατί όπως σας έχω πει, αν διατηρήσουν αυτοί τη δυνατότητα να φτιάχνουν απεμπλουτισμένο ουράνιο και κάποια στιγμή φτιάξουν πυρηνική βόμβα, δεν το έχουν σε τίποτα να παρατηρήξουν. Μιλάμε τώρα για άτομα τα οποία ασχολούνται όλη μέρα με το πώς, ας πούμε, θα κάποια στιγμή θα πάνε στον παράδεισο να έχουν τις 52 παρθένες, πόσες είναι, 21, δεν ξέρω πόσες είναι, να τρώνε πιλάφι και τα υπόλοιπα, ας πούμε, και δεν έχουν σε τίποτα να γίνουν και μάρτυρες, δηλαδή να ζωστούν με τα εκρηκτικά και να πάνε να μετακυλήσουν, να μετακυλήσουν ένα αθώο σκηνικό, ας πούμε, μια περιοχή. Μιλάμε για φανατικούς ισλαμιστές, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, το έχουμε δει, ανθρώπους που δεν δίνουν καμία αξία στην ανθρώπινη ζωή. Από εκεί πέρα τι συζητάμε? Αν θα πρέπει να εγκαταλείψουν οριστικά το πυρηνικό τους πρόγραμμα, το συζητάμε, αυτό είναι εκ των όνων κάνευ. Ή θα πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Άμα δεν ανοίξουν, θα έχουμε αυτές τις τιμές για πάντα. Βέβαια, ορισμένοι τρίβουν τα χέρια τους, όπως σας είπα, οι μαυραγωρίτες των καυσίμων, το βλέπετε αυτό κάθε μέρα. Και εμείς για μία ακόμη φορά είμαστε, τι είμαστε, περιμένουμε ως μάνα εξ ουρανού, σιγά κιόλας, το λεγόμενο fuel pass. Fuel pass. Δεν πας, ρε παιδί μου, δεν πας. Δεν πας. Λοιπόν, τι να πεις και τι να κάνεις. Περιμένεις, μπα κάνεις και τίποτα άλλο βέβαια. Γιατί πολύ απλά είμαστε έρμεα στις ορέξεις κάποιων, επειδή δεν θέλουμε κι εμείς, ρε παιδί μου, δεν θέλουμε. Θέλουμε να είμαστε, να το παρατηρούμε απλά ότι μας κλέβουν. Γιατί η κλοπή είναι. Τι άλλο είναι αυτό? Κάθε τρεις και λίγο, δηλαδή, όποτε έχουμε μία άνοδο, κατευθείαν εκτοξεύεται η τιμή, και όταν πέφτουν οι τιμές, για να μπορέσουμε να το δούμε αυτό στην Αγγλία, θα πέρασουν 15 μέρες. Δεν κουρεύεστε, λέω εγώ. Δηλαδή, το λέω έτσι πολύ απλά, γιατί πολύ απλά αυτό λέει και ο κόσμος. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αυτό λέει ο κόσμος. Και βλέπω τώρα μπαίνουμε σε αυτή τη μακρά προεκλογική περίοδο, έτσι. Μακρά, κοντή, δεν ξέρω τι θα είναι. Μακριά ή κοντή. Το θέμα είναι ότι περιμένεις από τα κόμματα, τώρα έχεις και τα νέα κόμματα, να ακούσεις τι θα κάνουν για αυτή την έρμη την καθημερινότητά σου. Πώς θα διαχειριστούν αυτά τα προβλήματα. Πώς θα μπορέσουν δηλαδή να λύσουν αυτά τα πάγια ζητήματα που έχουν παγιωθεί, που αντιμετωπίζουν χρονιά τώρα και τα καινούργια. Πώς θα τα λύσουμε όλα αυτά. Αυτά θέλουμε να ακούσουμε. Και αντί να ακούσουμε αυτά, ακούμε τώρα ότι μέχρι την Τρίτη στην Νέα Αριστερά θα διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, θα φύγει ο Χαρίτσης, θα φύγει η Έφη, θα φύγει ο Νάσος, θα φύγει ο Τζανακόπουλος. Υποσκέψη βρίσκεται η Θεανό. Θα πάρει τα γεμιστά, θα τα πάει στο... η Μερόπη Τζούφη και ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Έχουμε και το Χουσέιν. Πάντως προημερών είχε αναξαρτητοποιηθεί ο Σγκιούρ Φερχάτ. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, ο άνθρωπος, ναι. Λοιπόν, αυτά είναι. Συμβαίνουν στον απόϊχο της ίδρυσης του κόμματος του Αλέξη. Της Ελλάς. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι πρέπει να τα ακούσουμε αυτά. Δηλαδή, και αν δεν τα ακούσουμε, πρέπει και εμείς οι δημοσιογράφοι να τα φέρουμε στο τραπέζι για να τα ακούσουμε. Τα ακούσουμε, τι θα μας πούνε, ρε παιδί μου. Αν και, ξέρετε, δυστυχώς σε αυτό εδώ τον τόπο, όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με τη δημοσιογραφία, 34 τον αριθμό,
Είναι ελάχιστες οι φορές που έχω ακούσει τους πολιτικούς να μιλούν όντως για το πρόγραμμα, να το τεκμηριώνουν αυτό το πρόγραμμα ή τουλάχιστον πτυχές του, και να υπάρχει και μια λογική. Γιατί είτε πολλές φορές υπερεκτιμούν αυτό το οποίο έχουν προγραμματίσει να κάνουν όταν θα ξεκινήσει, ας πούμε, η κυβερνητική θητεία, είτε είναι τελείως το χώρο του, λέμε, του, πώς να το χαρακτηρίσω, του ιδεατού, έτσι, του, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Αλλά το λες γιατί ακούγεται ωραία. Ποιος άλλος, ας πούμε, δεν λέει όλοι θα διαλύσουμε τα καρτέλ. Ποιος δεν το θέλει. Πώς θα το κάνεις, φίλε, πες μας όμως. Εξήγησέ μας. Και μετά εξήγησέ μας γιατί δεν το κάνεις. Γιατί προεκλογικά όλοι αυτό λένε. Θα διαλύσουμε τα κάρτελ, θα πατάξουμε την ακρίβεια, θα πατάξουμε την εσχροκέρδεια, θα πατάξουμε όλο αυτό, τέλος πάντων, το φάσμα της κακοδαιμονίας μας. Αλλά δυστυχώς λιγοστά είναι τα επιτεύγματα. Εδώ πρέπει να είμαι όμως δίκαιος. Σε κάποια πράγματα έχουμε προχωρήσει. Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα πράγματα που έχουμε προχωρήσει? Στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Και αυτό έγινε γιατί άρχισε να ηλεκτρονικοποιείται όλο το σύστημα. Δηλαδή, με αποτέλεσμα αυτός ο οποίος κλέβει να χτυπάει το καμπανάκι του υπολογιστή και να λέει: εδώ κάτι για ψάξτε λίγο. Και πάνε τα παλικάρια τσάδε, εκεί το ψάχνουν και στέλνουν το φιρμάνι μετά τον μπιλιέτο. Και ενώ εγώ λέω για τα μπίλετα, ο φίλος μας ο Σταμάτης λέει: τηλέμαχε, χθες άκουγα, λέει, με τον κύριο Κουρούμπλη, αναφερόσουνα στο θέμα των δόσεων σε αυτές στη ρύθμιση που έχει να κάνει με τα χρέη. Ναι, φίλε μου, αναφερόμαστε, γιατί κάθε τρεις και λίγο έχω και μηνύματα από ανθρώπους που μου λένε: δεν φτάνουν οι 72 δόσεις. Δεν φτάνουν οι 72 δόσεις, βάλτε παραπάνω. Τους ανθρώπους, ναι, τι θα πάθετε, ας πούμε, να βάλετε, ας πούμε, και να συμπληρώσετε και τα χρέη του 25 σε όλο αυτό το φάσμα που υπάρχει. Δηλαδή, αν θα γίνουν, αντί για 72, τις κάνετε 100 τις δόσεις, τι θα γίνει, θα πέσει ο προϋπολογισμός του κράτους έξω, ρε παιδιά. Τι θα γίνει αν βάλετε και τα χρέη του 25, ρε παιδιά. Τι θα γίνει, δηλαδή, ποιο είναι το τεράστιο πρόβλημα που θα προκαλέσετε στο κρατικό ταμείο? Μόνο και μόνο το γεγονός ότι θα μπορέσουν οι άνθρωποι, ας πούμε, να πάρουν μια ανάσα. Δεν μιλάμε τώρα εδώ. Το 19 έγινε αυτή η ιστορία με τις 120 δόσεις. Δεν ξέρω πόσοι το έχουν κάνει. Εγώ το έχω κάνει και το εξυπηρετώ. Είμαι στο 80 νούμερο. 80, στην 80η δόση. Γιατί, όπως σας έχω πει, και υπάρχουν και δημοσιογράφοι οι οποίοι δεν είναι στο άλλο επίπεδο, ρε παιδί μου, στο επίπεδο αυτό που λένε: εδώ, παιδιά, είμαστε προσγειωμένοι σε αυτό που λέμε κοινωνία. Έτσι, με τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες αγωνίες και όλα αυτά. Γιατί έχετε αναγάγει τους δημοσιογράφους, ας πούμε, ότι είναι κάτι το, δεν ξέρω, ότι αμείβονται με πέρογκα ποσά και τα λοιπά. Εργαζόμενοι κανονικά είμαστε, παιδιά, και έχουμε τις ίδιες αγωνίες, τα ίδια ζητήματα. Έτσι, υπάρχουν και οι προβεβλημένοι, βέβαια, που πολύ καλώς, βέβαια, οι άνθρωποι απολαμβάνουν αυτά που απολαμβάνουν από τη δουλειά τους. Έτσι, το συζητώ. Άλλο είναι το θέμα. Και το θέμα είναι ότι πολύ απλά δεν θα γίνει τίποτα. Μέχρι το 19 που έγινε αυτή η ρύθμιση, είχε προηγηθεί όλο αυτό το κακό των δεκαετών μνημονίων. Μετά το 19, τι είχαμε? Κορονοϊό. 3 χρόνια. Άλλα εκεί χρέη δημιουργήθηκαν. Άλλα προβλήματα. Άλλα ζητήματα στις οικογένειες, στα σπίτια μας. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουν εκτοξευτεί τα ενίκια. Να πληρώνουμε τα καύσιμα σε αυτό το επίπεδο που τα πληρώνουμε. Πάνω από 2 ευρώ. Να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και να... Αχ, Παναγία μου, να νομίζουμε ότι είμαστε σε εκκλησία. Γιατί ακούς, όχι, Παναγία μου, Χριστέ μου, δεν βλέπεις τις τιμές και τρελαίνεσαι. Λοιπόν, και δεν κάνετε, ας πούμε, τις δόσεις από 72, 120, 100. Δεν βάζετε τα χρέη. Γιατί, ρε παιδιά, τι θα πάθετε δηλαδή αν το κάνετε αυτό? Θα βοηθήσετε 5 ανθρώπους παραπάνω? Και μαζί με αυτούς θα ευνοηθούν και 2 οι οποίοι είναι... πως το λένε, είναι εξ συστήματος κακοπληρωτές. Ωραία. Οι υπόλοιποι όμως, αυτούς που θα βοηθήσετε, τους σκέφτεστε? Δεν τους σκέφτεστε. Κάντε κάτι για τους ανθρώπους. Πως θα το κάνουμε τώρα? Υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει ζήτημα. Όταν ο άλλος δεν μπορεί να δώσει 100-150 ευρώ στην εφορία, για κάποιους λόγους δεν μπορεί, προφανώς.
Κάπου. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όλα αυτά καθορίζουν και τη συνέχεια. Και θέλω να υπενθυμίσω σε εσάς οι οποίοι είστε καρεκλοκένταυροι και διατηρείτε τους ανθρώπους αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, τους περικλείετε με ευθύνη τους βέβαια σε ένα γυάλινο πύργο και τους αποκόπτετε από τα προβλήματα του κόσμου, ότι κάποια στιγμή θα έρθει το ταμείο. Και το ταμείο είναι αμήλικτο. Γιατί μία-δύο, αν εσύ πας και του δεσμεύεις το λογαριασμό του άλλου και δεν μπορεί να πάρει καν τα λεφτά, ας πούμε, που να πάρει για να μπορέσει να κινηθεί, επειδή θα χρωστάει στην εφορία και δεν τον αφήνετε να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να τακτοποιήσει έστω και σε ένα βάθος χρόνου τις υποχρεώσεις του, τότε αυτό θα το πληρώσετε στο ταμείο. Και το ταμείο των πολιτικών και της κάθε κυβέρνησης είναι η κάλπη. Εκεί είναι το ταμείο. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να σκεφτείτε λίγο παραπάνω και επειδή είναι σε διαβούλευση όλο αυτό, να βοηθήσετε τον κόσμο να μπορέσει να πάρει ανάσες. Να πάρει ανάσα γιατί πνίγεται. Δεν έχει οξυγόνο ο κόσμος, δεν έχει οξυγόνο, πνίγεται από όλο αυτό που συμβαίνει και είναι σε πολλαπλά επίπεδα. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι πραγματικά μπορούν να κάνουν πράγματα. Γιατί εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες καλύτερα, γιατί δεν ξέρω, για ποιους λόγους, γιατί κλέβουν. Υπάρχουν και αυτοί. Δεν ξέρω. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Υπάρχουν και αυτοί που δεν μπορούν. Βοηθήστε τους όμως. Δηλαδή εδώ δεν πρόκειται για λεφτά, δηλαδή να τους δώσετε. Θα τους δώσετε τη δυνατότητα να σας δώσουν λεφτά. Έστω και λίγα. Δηλαδή είναι και κάποια πράγματα είναι δηλαδή τα σκέφτεσαι και λες τώρα καλά αλήθεια. Αλήθεια. Ή δεν το κάνεις. Αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα γιατί σε λίγο σας έχω θέμα. Καθημερινότητας. Σήμερα είναι και Κυριακή, η μέρα του Κυρίου, φορτισμένη για... Κάντε πάντα οι Κυριακές με αυτό που λέμε θρησκευτικό στοιχείο, λατρευτικό στοιχείο. Σε λίγο θα συνδεθούμε με το Ηράκλειο και θα τα πούμε με τον πατέρα Μιχαήλ και με την κυρία Κατερίνα Ζαγκανά, τη δικηγόρο, η οποία είναι εντεταλμένη σύμβουλος, δημοτική σύμβουλος, που στον τομέα που έχει να κάνει με τον πολιτισμό, με όλο αυτό το φάσμα, το οποίο κάθε γειτονιά θα πρέπει να διαχειρίζεται. Είναι εντεταλμένη για τον πολιτισμό και τις δημόσιες σχέσεις του Δήμου, κυρία Ζαγκανά. Θα τα πούμε σε λίγο, θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα για να έχουμε λίγο χρόνο να τα πούμε και με τους δυο, σε πολύ λίγο. Πάμε λοιπόν, Χριστίνα.

0: Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Παραπολιτικά.

0: Σήμερα, αδέρφια μου, είναι μια φορτισμένη ημέρα θρησκευτικά. Είναι και μεγάλη ημέρα. Είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Γι' αυτό θα προβάλλουμε και ένα θέμα το οποίο απασχολεί μια όμορφη γειτονιά στην Αττική, πιο συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, στο Δήμο Ηρακλείου. Αφορά τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Ηράκλειο της Αττικής. Έναν ναό ο οποίος έχει ιδιαιτερότητες. Έχει αναγερθεί το 1933. Έχει αγιογραφίες του Κόντογλου και έχει και ένα κείωνα στο χώρο, ο οποίος υπολογίζεται ότι έχει φτιαχτεί ανάμεσα στον 4ο και 5ο αιώνα, κάπου εκεί. Πάμε να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Και να καλημερίσω και να ζητήσω και την ευλογία τον πατέρα Μιχαήλ, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, στο Ηράκλειο της Αττικής. Τι κάνετε, πατέρα Μιχαήλ?
1: Καλή σας μέρα, κύριε Σαντορινέ. Καλή σας μέρα. Δόξα τω Θεώ, χρόνια πολλά για την ημέρα.
0: Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Και φυσικά να καλημερίσουμε και την κυρία Κατερίνα Ζαγκανά, δημοτική σύμβουλος, εντεταλμένη στον πολιτισμό και τις δημόσιες σχέσεις του Δήμου. Τι κάνετε, κυρία Ζαγκανά? Τα λέμε συχνά με την κυρία Ζαγκανά. Και όχι μόνο για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα κοινά, αλλά και για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την νομική επιστήμη, που είναι διακεκριμένη στον τομέα. Τι κάνετε?
2: Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας καλέσατε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε και πρέπει να πούμε εδώ τώρα ότι υπάρχει ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τη συντήρηση των συγκεκριμένων πολύ πολύ σημαντικών και καλλιτεχνικών μνημείων, πέραν της θρησκευτικής αξίας που έχουν. Έτσι δεν είναι, πατέρα Μιχαήλ? Ποιο ακριβώς είναι το θέμα που αντιμετωπίζετε τώρα με τα συγκεκριμένα έργα? Γιατί αυτά είναι και πολιτιστικά έργα, δεν είναι μόνο θρησκευτικά μνημεία και έργα, έτσι δεν είναι?
1: Μα έχει περάσει στο Υπουργείο Πολιτισμού πλέον από το 1986. Είναι στο νεωτέρο μνημείο, διότι πολλές από τις αγιογραφίες του Αγίου Γεωργίου τις έχει φιλοτεχνήσει ο Φώτης ο Κόντογλου.
0: Και έτσι έχει μια ιδιαίτερη αξία.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφες και η εκκλησία και ο περιβάλλον χώρος είναι πάρα πολύ γραφικά. Είναι σαν να βρίσκεσαι στην ουσία σε ένα χωριό.
0: Μάλιστα. Και έχει και μια τεράστια αξία πολιτιστική όλο αυτό. Όμως δεν έχουν συντηρηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάμε τώρα ότι είναι... Πόσο παλιές είναι αυτές οι αγιογραφίες?
1: Οι αγιογραφίες είναι από τη δεκαετία του 50.
0: Δεκαετία του 50. Έχουν περάσει,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: τότε
0: 75 χρόνια περίπου, έτσι, κάπου
1: εκεί. Ναι.
0: Και δεν έχουν συντηρηθεί. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αντιμετωπίζουν πρόβλημα συντήρησης και... Δηλαδή κινδυνεύουν με έναν τρόπο, πατέρα Μιχαήλ?
1: Οι αγιογραφίες ούτως ή άλλως κινδυνεύουν και έχουν αρκετές φθορές, διότι υπάρχει πολλή υγρασία εδώ στην περιοχή. Αχα. Και επειδή δεν είναι μόνο η αγιογραφία που υπάγεται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά μαζί με τις αγιογραφίες είναι ακόμα και τα τυπώματα και ο αύλιος χώρος.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο, πρέπει να πάρουμε άδεια για κάθε κίνηση που πρέπει να κάνουμε. Ναι. Για να συμμαζέψουμε και την υγρασία που υπάρχει.
0: Μάλιστα. Αυτό προφανώς εσείς το έχετε επισημάνει και κάνετε ενέργειες μαζί με το Δήμο. Και τώρα να πάω στην κυρία Ζαγκανά. Κυρία Ζαγκανά, μαζί έχει απευθυνθεί ο πατήρ Μιχαήλ και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον και έτσι, λειτουργούν την εκκλησία, έχουν απευθυνθεί και στο Δήμο, γιατί τώρα εδώ και ο Δήμος πρέπει να εμπλακεί για να γίνει και ο ενδιάμεσος προς το Υπουργείο Πολιτισμού και να ξεκινήσει αποκατάσταση, έτσι?
2: Κοιτάξτε, οι δημότες όλου του Ηρακλείου, ανεξάρτητα εάν είναι η εκκλησία τους και πηγαίνουν στον Αγίο Γεώργιο ή όχι, ανησυχούν πάρα πολύ, γιατί μιλάμε για πολιτιστική κληρονομιά εκτός από τη θρησκευτική διάσταση του θέματος.
0: Σωστά.
2: Από τότε που ανέλαβε ο προϊστάμενος του ναού, ο πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Παπάς, ο κύριος που είναι μαζί μας, ο γλυκύτατος πατέρας.
0: Είναι όντως.
2: Θέλω να σας πω ότι έχει κάνει πάρα πολλές ενέργειες το 2019, με τελευταία το 2026, φανταστείτε πόσα χρόνια τώρα, 7, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το σύστημα. Θέλω να σας επισημάνω ότι υπάρχει ένα σχετικό ΦΕΚ του 1986, το οποίο κηρύσσει ειδικής κρατικής προστασίας τόσο την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου όσο και το παρακλήσι του Αγίου Φανουρίου, που είναι ακριβώς το ένα δίπλα στο άλλο τα κλεισάκια αυτά. Και η απόφαση αυτή λέει ότι δύο αυτοί οι ναοί έχουν αξιόλογες τοιχογραφίες του Φώτη Κόντογλου, ο οποίος είναι συνεχιστής της Βυζαντινής αγιογραφίας, της παράδοσης, της σύγχρονη εποχή. Ξέρετε, τα δείγματα της τέχνης του Κόντουμπλ υπάρχουν σε ελάχιστους ναούς των Αθηνών. Κατόπιν αυτού, η Εκκλησία και ο προϊστάμενος του ναού έχουν κάνει πάρα πολλές ενέργειες. Ο κόσμος όμως συνεχίζει να ανησυχεί και εμείς βασικά ανησυχούμε, γιατί τι γίνεται μετά την πάρα τόσων χρόνων και με τη μεγάλη φθορά όπου είναι πλέον εμφανής.
0: Πατέρα Μιχαήλ, εσείς έχετε απευθυνθεί ήδη στο, φαντάζομαι, έχετε κάνει και κάποιο έγγραφο με τη βοήθεια
1: και, του Ηράκλειου. Και μάλιστα, συγχωρέστε με.
0: Παρακαλώ, πείτε μας.
1: Συγχωρέστε με. Έχω κάνει αρκετές ενέργειες, έχω στείλει αρκετές επιστολές, ακόμα και κάποια μελέτη έχουμε κάνει εδώ πέρα σχετικά με την υγρασία.
0: Στο Υπουργείο Πολιτισμού τα έχετε στείλει.
1: Στο Υπουργείο Πολιτισμού, Αλλά ξέρω ότι εντάξει, υπάρχει μεγάλο χώρο εργασία. Εκεί πέρα υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να διαθετήσουν.
0: Εντάξει, αλλά είναι και 7 χρόνια.
1: Ακριβώς, είναι 7 χρόνια. Και μάλιστα, όπως είπε και η κυρία Ταγκανά, έχουμε πάρα πολλές πολλά παράπονα. Και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι είναι το Υπουργείο Πολιτισμού που πρέπει να δώσει την άδεια. Έρχονται στο προϊστάμενο και λένε εσύ δεν κάνεις ενέργειες.
0: Δηλαδή, πατέρα Μιχαήλ, εσείς θα, αν σας έδιναν και την άδεια, δηλαδή μπορεί να κάνετε και κάποια παρέμβαση από μόνοι σας. Δηλαδή, γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία ουσιαστικά εσείς δεν μπορείτε να τα κάνετε, θα παραβείτε το νόμο να τα κάνετε.
1: Είναι παράνομα, ναι.
0: Δώστε.
1: Είναι παράνομα και μάλιστα τελευταία. Βλέπω και την αρμολόγηση του ναού, αλλά και το σοβά να έχουν γίνει σκόνη. Αυτό που κρατάει αυτό το σοβά στον τοίχο είναι οι μπογιές και τα διάφορα υλικά από τις αγιογραφίες. Διαφορετικά θα είχαν πέσει κάτω όλα. Και αρχίζουν και πέφτουν κομμάτια ούτως ή άλλως.
0: Από τα έργα, από τα μνημεία.
1: Βέβαια.
0: Τι λέτε.
1: Βέβαια, έχουν γίνει πολλές φορές.
0: Μάλιστα. Κυρία Ζαγκανά, εσείς τώρα φαντάζομαι ότι εντάξει, συνδράμετε συνεχώς το...
2: Συνδράμουμε, είμαστε παρόντους ως Δήμος και εγώ ίδια προσωπικά θέλω να πω ότι οι τοιχογραφίες και οι γεωγραφίες που φιλοτέχνησε ο μεγάλος αυτός δάσκαλος, εγώ της Κόντογλου, αποτελούν θησαυρό όχι μόνο για τοπική εκκλησιαστική κοινότητα, αλλά και για ολόκληρη την ιστορία της νεότερης τέχνης. Θέλω επίσης να πω ότι δεν μπορεί. Δεν επιτρέπεται η πολιτιστική μας κληρονομιά να περιμένει μια γραφειοκρατία, η οποία είναι αδιανόητα μεγάλη. Έχουμε μεγάλη ανάγκη την παρέμβαση των αρμοδίων αρχών για την εκπόνηση του έργου αποκατάστασης. Δυστυχώς δεν έχουμε περιθώριο να γίνουμε άλλο θεατές της αλύσης του έργου αυτού. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έτσι δείχνετε ενδιαφέρον για ένα θέμα το οποίο δεν ξέρουμε τι άλλο πρέπει να κάνουμε από το να χτυπάμε συνέχεια την πόρτα του Υπουργείου Πολιτισμού, ο ίδιος ο προϊστάμενος του ναού να ενοχλεί συνεχόμενα τις υπηρεσίες, χωρίς όμως να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Και να καταστρέφουν τα μνημεία μας.
0: Ναι, δεν είναι ένα και δύο χρόνια. Εδώ μιλάμε για 7 χρόνια ότι χτυπάνε τα καμπανάκια και λένε παιδιά πέφτουν οι τοιχογραφίες του Κόντογλου. Θα κάνουμε κάτι, θα μας δώσετε άδεια να τις αποκαταστήσουμε σε ένα σημείο και να τις θωρακίσουμε από το χρόνο. Αυτό δεν λέτε, πατέρα Μιχαήλ.
1: Αυτό θέλουμε. Την άδεια θέλουμε. Από εκεί και πέρα, εάν το Υπουργείο δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει το έργο, θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο να βρω χρηματοδότη. Αλλά θέλω την άδεια.
0: Δηλαδή.
2: Είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτές τις κινήσεις. Είμαστε εγκλωβισμένοι στο Υπουργείο για να προχωρήσουμε. Και καλώς κάνει το Υπουργείο και λέει ότι αφού είναι πολιτιστική κληρονομιά πρέπει εμείς να έχουμε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο.
0: Το καταλαβαίνω.
2: Αλλά πότε.
0: Ναι, το καταλαβαίνω ότι πρέπει το Υπουργείο πραγματικά να είναι θεματοφύλακας των έργων του πολιτισμού και όλων αυτών, αλλά εκτός από θεματοφύλακας από ενέργειες που θα μπορούσαν να βλάψουν, θα πρέπει να κινηθεί έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι θα τα έχουμε αυτά τα έργα, γιατί έτσι όπως μου το περιγράφεται κιόλας ο πατήρ Μιχαήλ, τα σημεία αυτά που βρίσκονται τα έργα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου αντιμετωπίζουν πρόβλημα, πέφτουν σοβάδες, πέφτουν. Δηλαδή χρειάζεται άμεση ενεργοποίηση για να μπορέσει να συνεχιστεί η λειτουργία του ναού με τα έργα αυτά που είναι ιδιαίτερα, έτσι, του Κόντογλου, και μάλιστα υπάρχει και εκείνος του 4ου-5ου αιώνα. Πώς βρέθηκε εκεί, πατέρα Μιχαήλ?
1: Υπάρχει ο εκείνος αυτός διότι η εκκλησία μπορεί να έχει κτιστεί το 1933 με 37 κάπου εκεί, αλλά προϋπήρχε άλλος ναός που δεν ξέρουμε πότε, από πότε χρονολογείται.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι, επειδή συνήθως χτίζονταν χριστιανικοί ναοί κοντά, δίπλα, πάνω στους αρχαίους ελληνικούς ναούς, έτσι.
1: Είναι παλαιοχριστιανικού ναού. Ορθόδοξος ναός ήταν και τότε.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύωνας χρονολογείται στην παλαιοχριστιανική εποχή, 4ο με 5ο αιώνα. Μετά Χριστόν ακριβώς, και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, κάποια έγγραφα, γιατί εγώ δεν είμαι της περιοχής, αλλά έκαθα και έψαξα εδώ πέρα να δω την ιστορία όλης της περιοχής, από το χώρο που είναι ο ναός μέχρι κοντά στη Νέα Ιωνία, ήταν ο ελαιώνας του Παναγίου Τάφου.
0: Α, μάλιστα.
1: Ο οποίος είχε απαλωτριωθεί επί Όθωνα, που ήρθε και εγκατέστησε εδώ στην περιοχή μας τη συνοδεία του.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και ακριβώς απέναντι έχουμε την Καθολική Εκκλησία και συνυπάρχει ο Ορθόδοξος πληθυσμός με τον Καθολικό πληθυσμό εδώ.
0: Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, η περιοχή εκεί έχει και ιδιαίτερη αξία θρησκευτική, γιατί συνυπάρχουν οι δύο κοινότητες, συνυπάρχουν αρμονικά. Πραγματικά είναι ένα ωραίο παράδειγμα του πώς μπορούν να συνοικήσουν, ας πούμε, δύο κοινότητες θρησκευτικές με κάποιες διαφορές που έχουν σίγουρα στο θρησκευτικό πεδίο πάντα.
1: Άλλο τα θρησκευτικά και άλλο τα ανθρώπινα.
0: Έτσι είναι.
1: Είμαστε άνθρωποι, είμαστε αδέρφια ούτως ή άλλως, ενός Θεού παιδιά, και πρέπει να είμαστε ένας κοντά στον άλλον.
0: Πολύ ωραία τα λέτε. Εμείς εδώ θα είμαστε. Ελπίζω να υπάρξει ευαισθητοποίηση, γιατί είναι κάτι το οποίο χρήζει άμεσης ευαισθητοποίησης και άμεσων ενεργειών από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πατέρα Μιχαήλ, εμείς θα είμαστε κοντά. Κυρία Ζαγκανά, θα σας ενοχλήσουμε και το επόμενο διάστημα για να δούμε αν υπάρχει κάποια πρόοδος.
2: Στη διάθεσή σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που αναδείξετε ένα θέμα. Ο Δήμος μας έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Έχουμε δείγματα από τον Πλάτωνα, έχουμε δείγματα από την σύγχρονη ιστορία με τους Βαβαρούς, όπου έχουμε και το κτήμα Φίξ, όπου ήταν η πρώτη κατοικία.
0: Είναι δίπλα, έτσι, κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου.
2: Όλα είναι μαζί. Είναι το πόσιμο η περιοχή αυτή του παλαιού Ηρακλείου, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Είναι ο Καθολικός Ναός του Αγίου Λουκά, είναι ο Ορθόδοξος Ναός του Αγίου Γεωργίου και το Παϊκλής του Αγίου Φανουρίου. Είναι μία πλατεία, όλα ενώνονται. Η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι πολύ έντονη στο Ηράκλειο.
0: Έτσι.
2: Αλλά αυτή τη στιγμή χρήζει μεγάλης προστασίας και μεγάλου ενδιαφέροντος από το Υπουργείο.
0: Ευχαριστώ, κυρία Ζαγκανά. Πατέρα Μιχαήλ, ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε σε επαφή και ελπίζω να έχουμε καλά νέα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα σας.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε. Εντάξει, πιστεύω ότι θα ενεργοποιηθούν τώρα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια. 7 χρόνια τώρα να υπάρχει αυτή η ενόχληση και να λέμε, παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε για να συντηρήσουμε τα έργα του Φωτογλου, του Κοντογλου. Πρέπει να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Εντάξει, δεν είναι τώρα τραγικό να ξεκινήσει μια ενεργοποίηση για την αποκατάσταση αυτών των σημαντικών έργων. Εμείς εδώ θα είμαστε και στις γειτονιές Αθήνας και φυσικά όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα, οποιοδήποτε πρόβλημα και να είναι αυτό, όσο μικρό και αν φαντάζει, απασχολεί όμως τις γειτονιές της Αθήνας και όχι μόνο της Αθήνας. Εμείς είμαστε εδώ για να το αναδείξουμε και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Είναι η ώρα για διάλειμμα? Ναι. Είναι η ώρα για διάλειμμα, θα επανέλθουμε σε λίγο. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εμείς παρέτσα θα είμαστε μέχρι και τις 9 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 μέσω της πρωινής μας πτήσης.

Έτσι ωραία και μελωδικά μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αδέρφια μου, καλημέρα. Μια όμορφη, χαρούμενη καλημέρα. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Αποστέλουμε τις ευχές. Να φτάσουν στις εσχατιές της χώρας. Από τον Εύρο, στο Καστελόριζο, από τη Γάβδο, στα Διαπόντια νησιά. Όπου υπάρχουν Έλληνες. Καλημέρα, αδέρφια μου. Καλή εβδομάδα εύχομαι. Εσείς που απολαμβάνετε τριμεράκι και βρίσκεστε έτσι στον προορισμό που σας αναζωογονεί, εύχομαι πραγματικά να είναι τόσο πολύ έτσι ευχάριστες ημέρες αυτές που να μην τις έχετε ξαναζήσει ποτέ σε τόσο καλό βαθμό, έτσι, σε τόσο όμορφο περιβάλλον. Να είστε πραγματικά χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Οι υπόλοιποι που εργάζεστε, υπομονή αδέρφια, θα έρθει και η δική μας σειρά, Δεν θα έρθει, θα έρθει. Επαναλαμβάνω τους συντελεστές της εκπομπής, γιατί αξίζουν κάθε τιμής. Όπως τη Χριστίνα Αγγελάκη, κυρίες και κύριοι, τον Άγγελο των Ήχων. Γεια σου ρε Χριστίνα, δύναμη. Τον Prince του Βου, Θανάση Βούτσινο, ο οποίος διαλέγει τα τραγούδια. Και φυσικά την Νύμφη του Εβοϊκού, τη Γοργόνα του Ευρύπου, την Ηριίδα, Κατερίνα Πλατή. Δικό μου παιδί. Κοίταξε να δεις τώρα. Η Κατερίνα ενεφανίσει στα πολιτικά, στα παραπολιτικά γύρω στο 2016. Έτσι. Ξεκίνησε ως σπουδάστρια. Να θυμάσαι. Έκανε την πρακτική της εδώ. Φάνηκε όμως από την αρχή πόσο σκυλή του πολέμου είναι στη δουλειά, πραγματικά δηλαδή, και πόσο ταλαντούχα είναι. Και ανελήχθη και ανεδείχθη. Αστεία, έχουμε περάσει πάνω από δεκαετία πλέον όλοι μαζί, και το πολύ πολύ σημαντικό είναι ότι σε αυτά τα 12 χρόνια που είμαστε παρέα, δεν μπορώ να θυμηθώ, παιδιά, στιγμές να έχουμε τσακωθεί. Δηλαδή είναι ελάχιστα. Ποιοι είναι να έχουμε τσακωθεί? Μέσα εδώ, γιατί κακά τα ψέματα, σε μια οικογένεια όπως είμαστε, θα υπάρχουν και κόντρες, θα υπάρχουν και... Δηλαδή, δεν ξέρω πώς έχει επιτευχθεί όλο αυτό, αλλά ευθύνονται άπαντες, θα έλεγα, αλλά πάντα, έτσι, ξεκινάει και από την κορυφή όλο αυτό. Είναι σημαντικό. Πώς να το κάνουμε? Είμαστε μια πολύ καλή, υγιής οικογένεια εδώ, στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών και όχι μόνο, έτσι, σε όλο το γκρουπ. Τι λέτε, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων? Μην κατηγορηθούμε και για φιλαυτία, έτσι δεν το λένε, Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την απογευματινή, που είναι από τα τελευταία παιδιά της Next Step Media. Η απογευματινή, η οποία αναβιώνει και κερδίζει σε αυτή τη νέα περίοδο το στοίχημα, κυρίες και κύριοι. Πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα, νέος τιμοκατάλογος για κληρονομιές, δωρεές, γονικές παροχές. Σε τρεις ομάδες χωρίζονται κληρονόμοι για τις οποίες ισχύουν διαφορετικές κλίμακες χώρου. Σε ποιες περιπτώσεις προκύπτει πλήρης απαλλαγή για κατοικίες? Πώς φορολογείται η μεταβίβαση χρηματικών ποσών από τους γονείς? Σε 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις, όχι μικρότερες των 500 ευρώ η καθεμία, η αποπληρωμή των υποχρεώσεων. Τι πρέπει να προσέξουμε σύμφωνα με τον αναλυτικό οδηγό της ΑΔΕ? Πώς θα πληρώσουν πολίτες, ποιες κατηγορίες θα ωφεληθούν? Συνέδριο powergame.gr και Economist. Πολύ πολύ επιτυχημένο το συνέδριο για ακόμη μια φορά. Μπαίνει ο πύχης πολύ ψηλά κάθε χρόνο. Η Κρήτη, παράδειγμα για τη νέα φάση ανασυγκρότησης, τα μεγάλα έργα, τα κρίσιμα δίκτυα και ο συντονισμός για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης αναδύθηκαν στην κορυφαία πολιτικο-οικονομική συνάντηση στα Χανιά. Ψηφιακή πλατφόρμα, έρχεται και πιάνει δουλειά ο ενιαίος κόμβος ακινήτων. Ο κύριος Παπαστεργίου στην απογευματινή, ένα σύγχρονο εργαλείο λέει, για την καθημερινότητα. Πολιτισμός, με ελεύθερη είσοδο σε Αθήνα και Πειραιά για το καλοκαίρι, συναυλίες, οικαστικές εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, θερινά σινεμά και δεκάδες εκδηλώσεις χωρίς εισιτήριο. Γιατί αυτό είναι που μετράει κιόλας, απ' άκρης άκρη της Αττικής. Opinion, είναι η ευκαιρία ή παγίδα τελικά τα ήρεμα νερά? Η Αθήνα επενδύει στην αποτροπή και ισχυροποιείται σε όλα τα επίπεδα. Μεταναστευτικό, συνεργασία Ελλάδας-Λιβύης για τις ροές. Κέντρο αριστερά, η Ελλάς και η σφαγή για τη δεύτερη θέση. Στρατηγικές συμμετρήσεις και αντιδράσεις. Daily Mail και The Mail. Ο Epstein και η δολοφονία της φοιτήτριας, ο εισαγγελέας και η βοήθεια στο γιο του Μεγιστάνα. Σε αυτή τη συνεργασία που έχει απογευματινή με τον μηντιακό κολοσσό της Daily Mail. Και ιστορίες κορυφής.
ο Τζουντόκα, το Δελφίνι και η Ταγμένη και βλέπω το Φουρνιέ, ο οποίος κρατάει το κύπελο του πρωταθλητή Ευρώπης στην φωτογραφία. Στα παραπολιτικά που κυκλοφορούν και σήμερα και θα βρείτε στα περίπτερα μαζί με το Car and Driver, το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου στον κόσμο, το σχέδιο για όσους εργάζονται παράλληλα, αυτόματες αυξήσεις στους συνταξιούχους, ελληνικό μάτς στην Τουρκία μέσω της Ευρών, Ελίζα Βόζεμπεργκ να αναχαιτιστεί κάθε τουρκική προκλητικότητα, Άλαν Έιρ, πρώην διπλωμάτης των ΗΠΑ για τις εξελίξεις στον Περσικό, κανείς δεν κέρδισε από αυτό τον πόλεμο, στη συνέντευξή του, αλλάζοντας τη ζωή των αγροτών. Μαργαρέτη Σχοινά, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, νέα εποχή υπεραξίας της ελληνικής παραγωγής. Κέντρο αριστερά, Ελλάς, ο στόχος, το πλάνο, τα κρυφά γκάλωπ και ο Αλέξης Τσίπρας. Πασόκ, πώς θα απαντήσει σε ό,τι τον ανησυχεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γκαβρίλ Σακελαρίδη, συνέντευξη στην εφημερίδα. Όσοι θέλουν να αποχωρήσουν, να το ξεκαθαρίσουν άμεσα, λέει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Μέχρι την Τρίτη θα έχουμε ξεκαθάρισμα από ό,τι φαίνεται. Για το τεχνητή νοημοσύνη, τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται. Τι πρέπει να ξέρετε, τα SOS μυστικά για όλες τις ημέρες των Πανελληνίων και Βλαντιμίρ Πούτιν. Μεγάλη ανησυχία για Καντήροφ και Λουκασέγκο στη συνεργασία της εφημερίδας με τους Times και τους Sunday Times. Και φυσικά στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, εκεί που ψήνονται πολύ στη Χόβολη, ξεχωρίζουμε την ενόχληση, τα νεύρα του κυρίου Σάλα για την ανανέωση του κυρίου Στουρνάρα στην κορυφή της Τραπέζης Ελλάδος. Πάμε στο Βήμα. Πόσα κιλά είναι το Βήμα σήμερα? Πω, τι είναι αυτό? Το Βήμα μαγκαζίνου τεράστιο, μάλιστα. Λοιπόν, πολιτικό survivor. Η Νέα Δημοκρατία του διέρη και βασίλευε τα μέτωπα του Πασόκ, η ατζέντα των νέων κομμάτων. Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks, νέα δυναμική στις έρευνες ύδρογων ανθράκων, τι δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΙΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, στη συνέντευξή του στο Βήμα. Προδημοσίευση Ευγένιος Τριβιζάς, η εκδίκηση που ήρθε από το κρύο, αποσπάσματα από το νέο βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά. Πανελλαδικές, μολύβι και χαρτί, οι νέοι ξέχασαν να γράφουν, κάθε χρόνο και χειρότερα, περίπου 8 στα 10 γραπτά, είναι δύσκολο να καταλάβεις με μία ανάγνωση τι λένε. Δηλώνουν στο Βήμα βαθμολογητές των εξετάσεων. Έρευνα στα λίμματα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, ζάχαρη και αλκοόλ το Σαββατοκυριακό. Οι Αθηναίοι καταναλώνουν ζάχαρη αντί για γλυκαντικά το Σαββατοκυριακό, καθώς και αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες. Και τα ωφέλη για την υγεία, οι δυνατές φιλίες είναι κυρίως γένους θηλυκού. Οι φιλίες προσφέρουν και δέχονται πιο εύκολα συναισθηματική στήριξη, ενώ επικοινωνούν πιο συχνά μεταξύ τους σε σχέση με τις ανδρικές φιλίες. Οι ειδικοί μιλούν για τα ωφέλη στην υγεία. Πάμε στην Αυγή. Στα δύο δηληστήρια της χώρας, 800 εκατομμύρια υπερκέρδη στο πρώτο τρίμηνο, ένταντι 130 εκατομμύρια το αντίστοιχο περσινό, αυξημένα κατά 515%. Τροχονόμος των ουρανοκατέβατων υπερκερδών εξακολουθεί να είναι ο Μητσοτάκης, ενώ αδειάζουν οι τσέπες και τα ρεζερβουάρ των καταναλωτών. Ο Γεωργιάδης παραδέχεται κοινικά πως τα χρέη Νέας Δημοκρατίας Πασόκ δεν θα αποπληρωθούν. Μεικτός μισθός κάτω από 1000 ευρώ για ένα στους δύο εργαζόμενους. Ο πλανήτης φλέγεται, ο κόσμος παρακολουθεί. Μέσα Ανατολή, πόλεμοι χωρίς τέλος, συμφωνίες χωρίς κατάληξη. Κλιμακώνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ όλοι μιλούν για το τέλος του. Και Σοκράτης Φάμελος, είναι η ώρα της ενωτικής προοδευτικής πρότασης. Στείνει σκηνικό πόλωση στο Μαξίμου. Καταγγέλουν την πολιτική κατεβασμού οι πρώην. Και σκάνδαλο ΠΚΠ, Ευρωκοινοβούλιο, η απόκρυψη μαρτύρων δεν συγκάλυψε τα εκατοντάδες εκατομμύρια που χάθηκαν. Πάμε στο πρώτο θέμα. Ξεκίνησε το πάρτι στην αντιπολίτευση. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μένει ανεπηρέαστη. Τα πάνω κάτω από τα δύο νέα κόμματα, τα πρώτα γκάλωπ δείχνουν Ελλάς με φόρα του Τσίπρα. Στη δεύτερη θέση 13 με 15% το Πασόκ. Σε κατηφόρα παλεύει με την Καριστιανού κοντά στο 10-11%. Μεγάλες απώλειες για Ζωή και Βελόπουλο. Ποια γενιά πόνεσε περισσότερο? Οι Boomers έκτισαν, οι Millennials πλήρωσαν και οι Gen Z αμφιβάλλει. Τουρισμός καλά ξεκίνησε η σεζόν παρά τον πόλεμο. Οι δρόμοι της Αθήνας, ο ήλιος, οι σκιές και οι ενστάσεις μπλοκάρουν τις έξυπνες κάμερες. Οι μυστικοί άρχοντες της Ορθοδοξίας με τη Βυζαντινή κληρονομιά. Και ο Διαμαντίδης στο Δανίκα, ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός δίκαια πήρε την Ευρωλίγκα. Φέτος δεν ήταν η χρονιά του Παναθηναϊκού για λόγους που γνωρίζουν εκείνοι. Ο Μπαρτζόκας είναι πολύ καλός προπονητής. Το τελευταίο τρίποντο του Σπανούλη στον τελευταίο αγώνα με τσάκισε. Πάμε στην κόντρα.
αρχίζει η μάχη των μαχών στη δεξιά πολυκατοικία. Τα μηνύματα Καραμαλή σε Μαξίμου και ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά. Τη σηματοδοτούν οι κοινές εμφανίσεις και οι δηλώσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών. SOS για τα σχολικά κτίρια σε όλη την Ελλάδα, ταβάνια που πέφτουν και ακατάλληλες αίθουσες, μαθήματα σε πιλωτές και κοντέινερ. Πορεία προς τον λαό, συναγερμός στη Νέα Δημοκρατία και ισχυρά κλειδονισμοί στα κόμματα, αποφασισμένος να αργώσει ολόκληρη τη χώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Πολυτέλεια το γέμισμα του ρεζερβουάρ, σταθερά οι τιμές πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, μείωση 5% στη ζήτηση. Μεγάλος αριθμός ακινήτων σε Ξάνθη και Ροδόπη περνούν σε Τούρκους, αγοράζουν τα περισσότερα ακίνητα στη Βόρεια Ελλάδα με Golden Visa. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ασφυξία από το κόστος στέγασης, γράφει ο Νίκος Κουκουμτσής, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Η μάχη της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία και ο πόλεμος για τη δεύτερη θέση. Διπλός μαραθώνιος στις κάλπες του 2027. Στο τραπέζι για το πακέτο της ΔΕΘ, δραστική μείωση φόρων για τους επαγγελματίες. Αύξηση 10% στο τετράμινο, οι Αμερικανοί τουρίστες ψηφίζουν Ελλάδα παρά την κρίση στο Ιράν. Καμπανάκι ΟΣΑ για το δημογραφικό. Στο 2:1 η αναλογία νέων ηλικιωμένων το 2050. Εγκλήματα 107 ετών σε ένα μουσείο, πιστήρια και αρχιακό υλικό υποθέσεων που συντάραξαν την Ελλάδα στο νέο εκθεσιακό χώρο της ελληνικής αστυνομίας. Ωραίο θέμα αυτό. Και συνέντευξη, Εύαν Φουρνιέ, δεύτερο σπίτι μου η Ελλάδα, θέλω να τελειώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό, λέει ο Φουρνιέ. Η Καθημερινή, στα άβατα της Δυτικής Αττικής, αυτοψία στους καταβλισμούς των Ρωμά, η έφοδη της Ελλάς και η Λερναία Ήδρα της Παρανομίας, η αθέατη επικράτεια της εξαθλίωσης και της παραβατικότητας. Οι μπουλντόζες του Κούσνερ και το SOS των Ομογενών, στη Σβερνίτσα και στη Σασόνα της Δυτικής Αλβανίας ξεκίνησε η επένδυση Μαμούθ που απειλεί τις περιουσίες των Βόρειο Υπηρωτών. Τεκμήρια για νάρκες στα ήρεμα νερά, στοιχεία παραβιάσεων, ο κατάλογος των επιθετικών τουρκικών ενεργειών σε αέρα και θάλασσα, ο Τσίπρας και οι άλλοι μετά το θυσίο, το θυσιαστήριο του ΣΥΡΙΖΑ και σε όλη τη χώρα ο χόρτης της οικοδομής σήμερα. Πάμε στο παρόν της Κυριακής με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας στο παρασκήνιο της επιλογής του ονόματος Ελλάς, στόχος στο συντηρητικό ακροατήριο και η απογοητευμένη από το Μητσοτάκη, έτοιμος για την τελική έφοδο εν ώψη εκλογών. Εφιαλτικά στοιχεία έρευνας που έκανε το ΙΕΛΚΑ, μας έκοψαν και τις διακοπές. Ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει πουθενά φέτος, όπως δεν πήγε και πέρυσι. Μας έκοψαν το κρέας, τις ντομάτες, τα όσπρια, τις μετακινήσεις, αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα, μας κόβουν και τις διακοπές. Παράνομη τακτική στις φυσικοθεραπείες με παραπεμπτικό ΕΟΠΗ. Φυσικοθεραπευτές ζητούν από τους ασφαλισμένους χρήματα επιπλέον της συμμετοχής τους. Πολιτική, χαλαρή και τιμωρητική ψήφος οι εφιάλτες του Μητσοτάκη, πανικό το σύστημα για τις κυρώσεις κοβέσεις στην Ελλάδα. Θυμωμένος καταναλωτής σημαίνει και θυμωμένος ψηφοφόρος, γράφει ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμποριοβιοτεχνικού Επιμελητηρίου του Πειραιά. Και έχει και απόλυτο δίκιο. Πάμε στη Real News. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο, το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ, έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης, έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση των κατοικιών. Η Ελλάς, η ελπίδα και η αναταράξεις στην αντιπολίτευση. Ποιοι βγαίνουν μπροστά στα νέα κόμματα και πώς αντιδρούν Πασό και ΣΥΡΙΖΑ. Υπόθεση ο ΠΚΠ, οι κομμώτριες, οι σερβιτόροι και ο αντιδήμαρχος. Χρηματοδοτική στήριξη, βασικός πυλώνας οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Θρηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Συνεντεύξεις και Δίκογλου, Σημεών, Όλγα Κεφαλογιάννη και τα δύο στρατόπεδα της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα, οι Ντάλτονς, οι Μπαϊρακλάρ και ο τελικός προορισμός των παράνομων όπλων που κατασχέθηκαν στη Θράκη. Voice, Business and Politics, έρχονται αγωγές στα Media Shop, σταματήστε να κάνετε πάρτι με τα λεφτά του δημοσίου, επιβεβαιώνεται η αποκάλυψη της One Voice, της άλλως στην αγορά για τις διπλές τιμές του Σκλαβενίτη, ο εκπρόσωπος του νέου ΙΚΑ, Παναγιώτης Γεωργιάδης, με δηλώσεις του καταγγέλει τα κόλπα των σούπερ μάρκετ. Και άρθρο παρέμβαση 15 εκατομμύρια αφέσεις το 2025 από απλήρωτα ενίκεια. Δημοκρατία, σκιάχτρα και φαντάσματα, πολιτική φόβο από τον Πρωθυπουργό μπροστά στα διέξοδά του, πώς μπορεί να γίνουν βατερλό για τη Νέα Δημοκρατία οι επαναληπτικές εκλογές, από την Κρήτη το επόμενο χτύπημα του Αντώνη Σαμαρά, μαζικό ψυχιατρικό πείραμα για τη μετατροπή της κοινωνίας σε ζόμπι.
Και διστακτικότητα, χάθηκε η κρίσιμη προθεσμία για το πρόγραμμα SAFE, προδημοσίευση το βιβλίο του Μιχάλη Σάλα για τις χαμένες ευκαιρίες των τελευταίων 50 ετών και σταυροφόρη η λαιλασία της Αγίας Σοφίας την 1η Άλωση του 1204. Πάμε στο ρεπορτάζ. Και με αυτή θα ολοκληρώσουμε την ανάγνωση των σημερινών εφημερίδων. Η σκοτεινή πλευρά της Λούκας Κατσέλη. Τα έγγραφα ντοκουμέντα για την τοποθέτησή της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην εισπρακτική εταιρεία Pepper Ελλάς. Ζητούνται εξηγήσεις από τη φερόμενη ως προστάτηβα των δανειολητών. Ο νόμος Τσακαλώτου που άνοιξε την πύλη της κολάσεως για funds και services. Ούτε τα μισά από τη βουλευτική αποζημίωση δεν δηλώνει ότι εισπράττει η Τζόρτζια Κεφαλά. Επιτρέπονται και καλλιτεχνικές εμφανίσεις. Συμφωνίες Αβραάμ, η Νέα Μέση Ανατολή, Ντόναλντ Τραμπ και το γεωπολιτικό ντόμινο. Σάλλο στην Τουρκία από το πραξικόπημα των λευκών κολάρων. Η εισαγγελική έφεση ξανά στους Καμνί, η σύζυγος του πρώην αστυνομικού της Βουλής. Αχαρνές σε πλήρη εξέλιξη ανάπλαση τηλεοφόρου Καραμαλή. Και Μαρία Λεπενιώτη στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα, σιδηρά κυρία της δικαιοσύνης. Αυτά φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών κυριακάτικων εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε σε λίγο. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Παραίτησα θα πάμε μέχρι τις 9.

0: Γιατρέ μου.
1: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αλλαγή. Δρόμος αντοχής για τη δημοκρατική παράταξη. Κόντρα στα βρώμικα γαλάζια παιχνίδια υπονόμευσης του Πασόκ. Κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Μονομέτωπη επίθεση του Πασόκ στην κυβέρνηση αλλά με το βλέμμα στο Τσίπρα. Σε μείζον πρόβλημα για το Μητσοτάκη εξελίσσονται οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Κάζους μπέλι για το Μαξίμο ο Καραμανλής αν στηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός. Para

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, στη σωστή συχνότητα είστε. Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, πρωινό Κυριακής, ηλιόλουστο, καλοκαιρινό, με θερμοκρασία πολύ καλή, ακόμη και για μπανάκι. Βέβαια, μας έλεγε χθες ο κύριος Σταματάκης, ο μετεωρολόγος, ότι μη φαντάστης, 20 βαθμούς στη θερμοκρασία νερού. Οπότε είναι αρκετό κρύο, αρκετά κρύο θα έλεγα. Οι πιο ζεστές θάλασσες, λέει, αυτή την εποχή είναι στην Κρήτη. Εντάξει, λογικό είναι. Κοντά στην Αφρική, λογικό είναι. Βέβαια, το πιο παγωμένο μπάνιο που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου, να πει κάποιος σε ποτάμι, εντάξει, τα ξέρουμε, ποτάμι όντως είναι κρύο το νερό, είναι στη Μαλλιοκαστρίτσα, στην Κέρκυρα. Έχεις κάνει? Μιλάμε δηλαδή, πέφτεις μέσα, αν το κατορθώσεις να πέσεις, και σου βελωνιάζει το κορμί από το κρύο. Μιλάμε για πολύ κρύο. Απίστευτο κρύο. Αλλά εντάξει, πεντακάθαρα νερά, υπέροχα νερά. Εντάξει, λίγες είναι οι περιοχές της πατρίδας μας που δεν θα ευχαριστηθεί στο μπάνιο, έτσι. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα, τόσες ομορφιές να πιάσει, τι, από Χαλκιδική, τα νησιά, είτε πρόκειται για Αιγαίο, είτε πρόκειται για Δωδεκάνησα, είτε πρόκειται για Κρήτη, Ιόνιο, με διαφορετικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχή, αλλά τόσο όμορφα. Παραδείγματος χάρη τώρα Ιόνιο. Στο Ιόνιο πότε θα πήγαινες εσύ? Η ιδανική περίοδος για Ιόνιο, για μένα, είναι όταν γίνεται ο πανικός, ο χαμός, ας πούμε, από το Μελτέμι, τον Αύγουστο. Δηλαδή, εγώ θα επέλεγα Ιόνιο πιο πολύ. Θα πει κάποιος, ναι ρε φίλε, θα πεθάνει στη ζέστη. Γιατί δεν έχει τη Μελτέμι τον Αύγουστο και μπορεί να κάνει ζέστη. Δεν μπορεί να τα έχει κιόλα. Δεν μπορεί να τα έχει κιόλα, ρε παιδί μου. Τώρα σε παίρνει και σε σηκώνει τον Αύγουστο στο Αιγαίο. Είναι αλήθεια αυτό. Στο Ιόνιο είναι πιο χαλαρά τα πράγματα, δεν έχει Μελτέμι το καλοκαίρι. Οπότε λες τώρα, θα πάω Ιούλιο Αιγαίο και Αύγουστο Ιόνιο.

Καλά, ποιος μπορεί να πάει δύο μήνες διακοπές, κανείς. Τουλάχιστον πολύ λίγοι. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που είναι μόνιμα σε διακοπές, αλλά δεν του ευχαριστούνται ρε Χριστίνα, ούτε αυτοί. Τώρα, η αξία είναι να έχεις βγάλει μια χρονιά δύσκολη έτσι ως εργαζόμενος σκληρά και τα λοιπά και να λες η ανάπαυση του πολεμιστή. Πάμε τώρα να το ευχαριστηθούμε γιατί δουλέψαμε, βγάλαμε τα χρήματα που ήταν να βγάλουμε και πάμε να περάσουμε καλά. Θέλω να πει και ο άλλος, τι ωραία όμως να έχεις και διακοπές μόνιμα. Ωραία είναι, δεν λέω, αλλά παιδιά θα σταματήσει να έχει ενδιαφέρον. Πρέπει να κάτι να υπάρχει το οποίο να σε βγάζει από την καθημερινότητά σου. Γιατί αυτό είναι οι διακοπές. Βγαίνω από αυτό που το καθημερινό, τη ρουτίνα και κάνω καινούργια πράγματα. Τα καινούργια πράγματα, μπάνιο και τα. Ναι, αυτό. Αυτά είναι καινούργια πράγματα γιατί στη ζωή μας καθημερινά έχουμε το τρέξιμο ας πούμε, που έχει να κάνει με την επιβίωση. Έτσι. Εντάξει, όχι όλοι. Υπάρχουν κάποιοι που τα έχουν λύσει όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν είμαστε εμείς όμως. Έτσι δεν είναι, Χριστίνα. Έτσι δεν είναι, φίλε μου που σε έχω απέναντι και φίλοι μου καλοί. Λοιπόν, δεν κακό να μιλιές καλού. Και πάντα πρέπει να υπάρχει κάτι που θα δίνει ενδιαφέρον στη ζωή μας, που θα μας οδηγεί να το πετύχουμε, να το κατορθώσουμε για να έχουμε κίνητρο και να πηγαίνουμε μπροστά τη ζωή μας. Γιατί άμα είμαστε flat γραμμή, δεν μπορεί η ζωή να είναι flat. Η γραμμή της ζωής πρέπει να έχει τα σκαμπανεβάσματά της, τα άσχημα και τα δύσκολα, για να έχουν αξία τα όμορφα, τα οποία πάντα προσπαθούμε να φέρουμε στη ζωή μας. Παραδείγματος χάρη τώρα. Χαρίτσης, αρχηγός κόμματος, ναι, αριστερά. Λοιπόν, τώρα αυτός μαζί με την Έφη, μαζί με τον Ηλιόπουλο, μαζί με τον Δημήτρη Τζαχακόπουλο πάνε στην Ελλάς. Πώς το λέτε το τραγούδι, στην Ελλάς του 2000, πού να δεις την Ελλάς του 2026 του Αλέξη. Να δεις πως αλλάζουν τα πράγματα. Υποσκέψη βρίσκεται η Θεανό. Εγώ λέω θα πάει η Θεανό. Για ένα λόγο τη συμπαθώ ιδιαίτερα τη Θεανό Φωτίου. Και όσο και αν ασχολούμαι που μαζί τη συνεχώς για τα γεμιστά και όλα αυτά, εγώ τη συμπαθώ πολύ, αλήθεια σου λέω. Η κυρία Μερόπη Τζούφη. Βρίσκονται υποσκέψεις αν θα πάνε στον Αλέξη. Ο κύριος Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Προημερών είχε ανεξαρτητοποιηθεί ο Σγκιούρ Φερχάτ. Τώρα ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι, ωραία, αυτοί όλοι φιλοδοξούν προφανώς να πάνε προς τον Αλέξη. Ο Αλέξης τους θέλει. Όλους τουλάχιστον. Γιατί δεν μας το έχει πει αν τους θέλει και όλους. Εγώ την εντύπωση ότι δεν τους θέλει όλους. Ίσως κάποιους. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά σύντομα. Το άσχημο νέο της ημέρας είναι ο Μάριος Ιωάννου, αυτό το 33χρονο παλικάρι, ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ο οποίος τρακάρισε με τη μηχανή του στα Γιάννα, αν δεν κάνω λάθος. Δυστυχώς δεν είναι καλή η πορεία, είναι βαρύτατη η κατάστασή του. Έχει ισχυμία εγκεφάλου μετά από τη σφοδρή σύγκρουση που είχε με αυτοκίνητο. Συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Μακάρι να τα καταφέρει το παλικάρι. Μακάρι. Δυστυχώς η μοτοσυκλέτα είναι ένα πανέμορφο μέσο μεταφοράς, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Κακά τα ψέματα, είσαι εκτεθειμένος και πρέπει να παίρνεις όσο το δυνατόν περισσότερα μέτρα ασφάλειας. Πρέπει να φοράς κράνος, αυτό είναι το λιγότερο δηλαδή που έχεις να κάνεις, γιατί και με κράνος πολλές φορές δεν μπορείς να σωθείς, έτσι. Πρέπει να φοράς μπότες ειδικές ή μποτάκι ειδικό, τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Και δυστυχώς, όπως το έχω πει πάρα πολλές φορές, και δεν εισακούεται, και τα περίμενα και από τις οργανώσεις των μοτοσυκλετιστών να κινητοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά τα έσοδα που έρχονται από τις παραβάσεις, τις τροχές παραβάσεις των μοτοσυκλετιστών, των οδηγών, να πηγαίνουν προς όφελος των μέτρων ασφαλείας και των ειδών ασφαλείας που πρέπει να έχουν οι μοτοσυκλετιστές, οι αυτοκινητιστές, γενικά όσοι οδηγούν αυτοκίνητο, όχι μόνο οι αυτοκινητιστές, γενικά όσοι οδηγούν αυτοκίνητο, αυτοκινητιστές θα παραπέμπει σε ταξί. Τέλος πάντων, όσον αφορά τις μοτοσυκλέτες, είναι πόσα εκατομμύρια τα πρόστιμα που έχουν μαζευτεί από την αρχή της χρονιάς και έχουν να κάνουν με το κράνος, ας πούμε. Που είναι μια παράβαση η οποία τσούζει. Και πολύ καλός τσούζει, αν θέλετε. Την άποψή μου, πολύ καλά να είναι μεγάλο το ποσό. Όμως, για να υπάρξει και αυτό που λέμε
δικαίωση του υψηλού προστίμου στα μάτια των πολιτών. Αυτών οι οποίοι τελικά το πληρώνουν κιόλας το πρόστιμο γιατί παρανομούν, οκ. Okay. Θα πρέπει με έναν τρόπο να επιστρέφεται αυτό το ποσό που εισπράτεται προς όφελος και της ασφάλειας των μοτοσυκλετιστών. Γιατί πολύ απλά, βρε παιδιά, όταν πας να αγοράσεις ένα είδος το οποίο δεν είναι για να το φορέσεις γιατί είναι μόδα, δηλαδή ένα γυλαίκο ασφαλείας, ένα γυλαίκο αερόσακος μπορεί να σου σώσει τη ζωή. Κοστίζει 600-700 ευρώ. Τόσο κάνει, Χριστίνα. 600 με 700 ευρώ. Θα πει κάποιος, ωραία, αφού πήρες κράνος, πάρε και αυτό. Εντάξει, παιδιά, να πάρεις ένα καλό κράνος, θες τουλάχιστον 2,5-3 εκατοστάρικα. Να πάρεις και άλλα 7 εκατοστάρικα το γυλαίκο, θες ένα χιλιάρικο. Να πάρεις και μπότες, να πάρεις και παντελόνα, να πάρεις και όλα αυτά, σου κάνει μισή μοτοσυκλέτα ακόμα. Εδώ χρειάζεται τη βοήθεια, λοιπόν, η οποία βοήθεια πώς μπορεί να έρθει. Με ένα βάουτσερ το οποίο θα λέει τι. Θα λέει, δεν πληρώνεις ΦΠΑ. Για να αγοράσεις τι, αυτό το είδος που δεν έχεις. Δηλαδή το γυλαίκο, το αερόσακο. Στην Κύπρο υπάρχουν τέτοια βάουτσερ που δίνονται στους μοτοσυκλιστές. Εδώ γιατί δεν το κάνουμε, δηλαδή. Γιατί προφανώς τα χρήματα χρησιμοποιούνται αλλού. Βρε παιδιά, κάντε κάτι και για τον πολίτη. Και εδώ τώρα, κοιτάξτε, σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το μεγάλο πρόβλημα των πολιτικών, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά εμείς εδώ ζούμε, είναι το ότι σκέφτονται πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο οδηγεί και σε ανακύκλωση αποφάσεων, επιλογών, σχεδίων. Δηλαδή κλωθογυρίζουμε το ίδιο πράγμα. Βγείτε λίγο από αυτό το πλαίσιο που έχετε εγκλωβιστεί εσείς οι πολιτικοί και ψάξτε να βρείτε μόνο έτσι λύσεις εκτός, out of the box που λένε και οι Άγγλοι. Να βγείτε από αυτό το πλαίσιο για να μπας και μπορέσουμε και πάμε λίγο μπροστά τη ζωή μας. Εάν δεν αποδίδει κάτι, ψάχνουμε να βρούμε αυτό που θα αποδώσει σε όλους τους τομείς. Δεν θέλουμε τον πολιτικό της δεκαετίας του 50, το ρουσφέτη τηλέφωνο, έχουμε πίτα, θα έρθετε, έχουμε τα εγγένεια του πολιτικού γραφείου, θα έρθετε, έχουμε αυτό, έχουμε εκείνο, θα έρθετε. Αυτά, παιδιά, είναι πρακτικές του 50. Αν θέλουμε πραγματικά να δώσουμε στον κόσμο και να τον πείσουμε ότι δεν είμαστε αυτό που, για τους πολιτικούς μιλάω, ότι δεν είστε εγκλωβισμένοι στις αντιλήψεις του παρελθόντος, τις πελατειακές, κάντε πράγματα τα οποία θα κάνουν πραγματικά, θα κάνουν καλό στην κοινωνία και θα έχουν και το ανάλογο γκέλ στην κοινωνία για να επιβραβευτείτε από την κοινωνία, από τους πολίτες, εκεί που επιθυμείτε, εκεί που υπάρχει κάλπη. Αυτή είναι ο αδιάψευστος μάρτης τελικά της επιτυχίας, δυστυχώς ή ευτυχώς. Μέσα από την κάλπη δικαιώνεσαι ή δεν δικαιώνεσαι ως πολιτικός. Βέβαια, πρέπει να πω ότι πολλές φορές έχουν δικαιωθεί άνθρωποι οι οποίοι δεν έπραξαν, δεν παρήγαγαν πολιτική, απλά παρήγαγαν ρουσφέτη. Αυτό είναι δική μας τώρα, των υπολείπων, των ψηφοφόρων. Είναι δική μας ευθύνη να μην δικαιώνουμε τους ρουσφετολόγους, αλλά να δικαιώνουμε αυτούς οι οποίοι όντως θα φροντίσουν για την κοινωνία και το κοινό καλό με έναν τρόπο. Και να μην περιχαρακωνόμαστε μόνο στα μικρά δικά μας προσωπικά ατομικά. Τι λέω τώρα, αυτά είναι ουτοπικά πράγματα, είναι αρκετά ουτοπικά, Χριστίνα, Εντάξει, δεν μιλάω για την ιδανική κοινωνία, αλλά πρέπει να κάνουμε βήματα. Εντάξει, δεν λέω άλματα, βρε παιδιά, βήματα, μικρά βήματα. Και αυτή η διαλεκτική σχέση του πολιτικού με τον ψηφοφόρο, θα πρέπει από τον ψηφοφόρο να σταλούν τα κατάλληλα σήματα ώστε να τα λάβει και ο πολιτικός και να αλλάξει ρότα. Νομίζω, δηλαδή, τώρα μπορώ να κάνω και λάθος. Δεν κατέχω και την απόλυτη αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μηνύματα. Δεν έχουμε καθόλου διαβάσει μηνύματα σήμερα. Καλημέρα να πω στην καλή μου φίλη την Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Πάντα έτσι παρούσα εδώ μαζί μας στην παρέα.
Ο Παναγιώτης ο Πονηρός, τι να το κάνω, λέει, που μας δείχνουν φρεγάτες, αεροπλάνα και άλλα αμυντικά συστήματα όταν όποιος γουστάρει μπαίνει στην Ελλάδα. Στην Κρήτη φτάνουν χιλιάδες λαθρομετανάστες κάθε μέρα και κανείς δεν κάνει τίποτα. Θα ασχοληθεί επιτέλους κάποιος. Καλημέρα συνταξιδιώτες. Πρόσεξε, Παναγιώτη μου, τώρα εδώ υπάρχει και κάτι, πώς το λένε οι Αγγλοί, tricky, έτσι, πονηρούλικο. Δηλαδή, τι εννοώ? Όταν δεν υπάρχουν χέρια να κάνουν εργασίες, να είναι στον τουρισμό, να είναι... τι γίνεται? Ψάχνουμε να βρούμε εργαζόμενους. Πολλές φορές αυτοί οι εργαζόμενοι μπορούν να μπουν και από το παράθυρο ή από την πίσω πόρτα που λέμε. Το κακό είναι ότι όταν θα τελειώσει η σεζόν, αυτοί οι οποίοι έχουν μπει από την πίσω πόρτα θα προωθηθούν στο μεγάλο, στο Μητροπολιτικό Κέντρο, εδώ που δεν χωράνε άλλοι. Εδώ θα έρθουν. Αλλά να ξέρετε ότι η αλήθεια είναι πως βολεύει αρκετούς η κατάσταση του να έρχονται κάποιοι, γιατί βρίσκουν και εργατικά χέρια φτηνά. Γεια σου Τάσο μου, καλημέρα. Φαντάσου να είχαν, λέει, τι θα γινόταν. Δεν θυμάμαι τώρα για ποιο θέμα αναφέρεσαι. Καλημέρα στη Βίκη την Κολόκα, τη διονομικό μας. Να είσαι καλά, Βίκη μου. Καλό πρωινό και σε σένα. Σε ευχαριστώ. Ο Κωστής λέει, καλημέρα από Κωνσταντζά. Εγώ άμα πάω στο σούπερ μάρκετ αρχίζω και παραμιλώ με ευγενικό τρόπο και κατεβάζει κάτι εξαπτέρυγα εδώ. Αλήτες και τα λοιπά, κλέφτες. Με κοιτούν, λέει, μερικοί. Με κοιτάζουν απορριμμένοι, λέει, θα νομίζουν ότι από κάπου ξέφυγα. Ο Νίκος ο Γρατσίας λέει, η τελευταία μέρα που λέμε το Χριστός Ανέστη είναι της αναλήψεως. Σωστός, έχεις δίκιο. Έκανα σύγχυση άσχημη, αγαπητέ Νίκο, έχεις απόλυτο δίκιο. 10 μέρες πριν έτσι σταμάτησε το Χριστός Ανέστη. Σωστός. Καλημέρα Θανάση. Ο Έλλης, στην Αθήνα η συντριπτική πλειοψηφία των οδηγών μοτοσικλέτας φοράνε κράνος από ό,τι βλέπω. Έχεις απόλυτο δίκιο, Έλλης. Πρόσεξε τι γίνεται τώρα. Τα τελευταία χρόνια θέλεις τα πρόστιμα. Θέλεις ότι το αρχίσουμε και το σκεφτόμαστε καλύτερα. Όντως οι μοτοσικλετιστές έχουν αρχίσει και φοράνε κράνη. Παλαιότερα, πριν ξεκινήσει και γίνει το πλαίσιο πιο ασφιχτικό, η αλήθεια είναι ότι δεν φορούσαμε κράνος. Η πλειονότητα των μοτοσικλετιστών δεν φορούσε κράνος. Τώρα αυτό έχει αλλάξει. Και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, πολύ καλό στοιχείο, και αντικατοπτρίζεται και ως ένα βαθμό και στη μείωση των θανατηφόρων τροχιών και των τροχιών γενικότερα, των τραυματισμών γενικότερα με μοτοσικλέτα. Αλλά οι Έλληνες, λέει, μοτοσικλετιστές μονίμως βιάζονται. Τι να πούμε εμείς τα τετράτροχα. Πρόσεξε, Έλλης μου, τι γίνεται. Όταν κάποιος παίρνει μια μηχανή, μια μοτοσικλέτα, την παίρνει γιατί, για να μπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα. Να πάει στη δουλειά πιο γρήγορα, να χάσει λιγότερο χρόνο. Εάν αποστερηθεί το πλεονέκτημα της ταχύτερης μετάβασης στη δουλειά του ή της ταχύτερης οδήγησης μέσα από αυτό το χάος που υπάρχει στο καθημερινό, τι θα κάνει? Θα πάει και εκείνο σε τετράτροχο. Αν όλοι οι μοτοσυκλετιστές τώρα ή οι μισοί, σου λέω εγώ, πάρουν ή ξαναμπούν στο αυτοκίνητο, έχεις καταλάβει τι έχει να γίνει? Πανικός θα γίνει. Δεν θα κινείται τίποτα. Λοιπόν, εμείς, και γιατί το κάνει αυτό ο μοτοσυκλετιστής, κάνει κάποιες συμβάσεις. Κινδυνεύει περισσότερο. Είναι εκτεθειμένος στα στοιχεία της φύσης. Βροχή, κρύο, ο άλλος είναι στα μαξάκι του, βάζει το air condition, μάγει 40 βαθμούς έξω, μέσα είναι, πίνει το καφεδάκι του, χαλαρά όλα. Ο μοτοσυκλετιστής όμως είναι πάνω στη μοτοσυκλέτα, φοράει την κρανούκλα, φοράει τον υπόλοιπο εξοπλισμό και έξω έχει 38 βαθμούς. Αλλά το επιλέγει γιατί? Για να μετακινηθεί πιο γρήγορα. Εάν του αποστερηθεί αυτό, τελειώσαμε. Μετά θα πάρει κι άλλο το αυτοκίνητο και απειρήμηχθεί το. Δεν θα κινείται τίποτα εδώ πέρα. Θα γίνουμε όλοι πλατεία, απέρα το πάρκινγκ. Άρα, με λίγα λόγια, βεβαίως και θα πρέπει να είναι προσεκτικός και θα πρέπει να τηρεί και τον κώδικα. Εγώ δεν είπα τώρα να περνάς μέσα από τα αυτοκίνητα με 120 χιλιόμετρα, έτσι. Να περνάς όταν επιτρέπεται και η διήθηση πλέον, να περνάς με μια λογική. Ένας μεγάλος τρόμος που έχω με τη διήθηση είναι το γεγονός ότι μπορεί ξαφνικά να κάνει ο άλλος αριστερά, να φύγει από την κεντρική λωρίδα ή τη δεξιά ή την αριστερή λωρίδα, να αλλάξει λωρίδα κυκλοφορίας χωρίς να βγάλει φλας, εντελώς ξαφνικά, και να έρχομαι εγώ τώρα
ανάμεσα στα αυτοκίνητα και ξαφνικά να δω τον τύπο να... Δηλαδή είναι ο εφιάλτης αυτός. Έτσι. Εδώ θέλει λίγο προσοχή. Γι' αυτό δεν πάμε και με πολλά χιλιόμετρα. 30 λέει χιλιόμετρα είναι το maximum. Το ξεπερνάμε πολλές φορές, πρέπει να το πω αυτό. Εγώ θα είμαι τίμιος. Τίμιος αυτά που λέω. Το ξεπερνάμε μοτοσυκλετιστές. Κακός. Από εκεί και πέρα όμως είναι δύσκολο να κινείσαι με το μοτοσυκλέτα στην Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που κάνουν παρανομίες με τις μοτοσυκλέτες. Πάνε ανάποδα. Τα παλικάρια αυτά που κάνουν διανομές. Πολλά από αυτά τα παιδιά διακινδυνεύουν τη ζωή τους κάνοντας ταρζανιές στον δρόμο, πηγαίνοντας ανάποδα, παραβιάζοντας φαναριά και όχι μόνο αυτή βέβαια. Είναι λάθος. Είναι λάθος τεράστιο. Από την άλλη σας είπα, αυτό που χρειάζεται ο μοτοσυκλετιστής είναι να πηγαίνει πιο γρήγορα στη δουλειά του και γι' αυτό παίρνει τη μηχανή κυρίως. Γιατί υπάρχουν και υπόλοιποι που είμαστε εραστές των δύο τροχών, έχουμε ανδρωθεί έτσι. Όπως και να έχει το πράγμα, θέλει προσοχή. Επίσης, κάτι άλλο, στη Βουλγαρία, ξέρεις ότι μπαίνεις με το δίτροχο, μιλούσα με το Θοδός τον Ντάλλα, ο οποίος είναι ένα από τα παλικάρια των Greek Adventure Riders, τον αρχηγός των Greek Adventure Riders, ο οποίος προτείνει για εκδρομές και τα λοιπά. Και συζητούσαμε κάποια στιγμή και μου λέγε, ξέρεις, μου λέει, στη Βουλγαρία δεν έχει ιδιώδια για τα μηχανάκια, δεν πληρώνουν, μόνο τα αυτοκίνητα πληρώνουν. Τα μηχανάκια πληρώνουν φράγκο. Και μου λέει, γιατί είναι να πληρώσουμε, λέει κιόλας, αφού ουσιαστικά η φθορά που κάνουν στο δόστρωμα είναι ελάχιστη. Οπότε δεν υπάρχει λόγος, λέει, να πληρώνουν. Ναι, αλλά με αυτά, όπως σας είπα, με το γεγονός ότι έχουμε πολύ ακριβό εξοπλισμό ασφάλειας στην Ελλάδα, με το θέμα αυτό των ιδιωδίων, με το θέμα... με τι ασχολούνται οι μοτοσυκλετιστικές οργανώσεις, ρε παιδιά? Με τι ασχολείστε, ρε παιδιά? Αλήθεια τώρα. Με τι ασχολείστε? Με τις εκδρομές και το αν θα πάρουμε έκπτωση για να πάμε να αγοράσουμε αξεσουάρ. Εντάξει, τώρα κάπου. Τι να πω. Στην επαρχία, λέει ο Έλλης, συνήθως βλέπεις νεαρούς με παπάκια να τρέχουν σαν τρελή χωρίς κράνος και μέτρα προστασίας. Παλαιότερα τουλάχιστον, λέει ο Έλλης. Ισχύει και αυτό. Συνθήκες Δουβλίνο 1 και Δουβλίνο 2 ισχύουν ακόμα. Μη γεμίσει η χώρα με μετανάστες που δεν θέλουν οι βόρειες χώρες. Με εκτίμηση, ισχύουν. Ο Στέλιος ο Λαγκάζης, γεια σου ρε Στέλιο. Καλημέρα, λέει, τηλέμαχε και μάγε της μουσικής τέχνης. Αυτή την Κυριακή είναι 50 και χρόνια πολλά. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε κανόνες κυκλοφορίας και ειδικά αυτούς με τις μηχανές που παραβιάζουν stop και όχι μόνο αυτούς που τους οδηγούν με τα ηλεκτρικά πατίνια που οδηγούν με ακουστικά στα αυτιά. Έλεος, τι χρωστάμε, καλή πτήση. Δεν έχουμε επιλογές. Σε δρόμους των βορείων προαστίων έχουν βάλει αυτά που μετρούν την ταχύτητα. Λύνει το πρόβλημα? Δεν νομίζω ότι λύνεται το πρόβλημα. Δηλαδή και να τη μετράει την ταχύτητα. Εν τω μεταξύ, κάποια πράγματα είναι και, αν θέλεις, τόσο ανεδαφικό να βάζεις ένα όριο ταχύτητα σε ένα δρόμο ο οποίος έχει μια καλή ροή κυκλοφορίας, δεν έχει ζητήματα, και να πρέπει, ας πούμε, να πηγαίνεις με 30, ενώ ο δρόμος είναι ανοιχτός, ρε παιδί μου. Και το παραβιάζουν όλοι το όριο. Δηλαδή τα όρια ταχύτητας πρέπει να είναι και ρεαλιστικά. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύεις, τουλάχιστον σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας, να θεωρηθεί ότι βάζεις χαμηλό όριο για να αποτελέσεις την παγίδα η οποία θα προσελκύσει την κλίση και την παράβαση της ταχύτητας για να γεμίσει το ταμείο. Δηλαδή, επίσης προσωπικά θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ταμπέλες σιδερένιες ταχύτητας, οριών ταχύτητας. Θα έπρεπε να είναι όλες ηλεκτρονικές και θα έπρεπε να προσαρμόζονται οι ηλεκτρονικές ταμπέλες ταχύτητας ανάλογα τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες γενικότερα. Πώς είναι στην Αττική Οδό, ας πούμε, πώς είναι στη Νέα Οδό σε πολλά σημεία. Θα έπρεπε να είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Στους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους είναι λιγότερες πλέον οι ταμπέλες μεταλλικές. Πρέπει να παντού, για μένα, να γίνουν ηλεκτρονικές και να προσαρμόζονται τα όρια ταχύτητας, να μην είναι σταθερά. Δηλαδή, άμα ρίχνει χαλάζι στην Εθνική Οδό και έχεις όριο 130, θα συνεχίσεις να πηγαίνεις με 130? Πρέπει να μειωθεί το όριο. Δεν πρέπει να προφυλάξει τον άλλον. Δηλαδή κάποια τέτοια πράγματα. Εντάξει, δεν είμαι η δήμον της αυτοκίνησης και γενικά, αλλά εντάξει.
Σωστός ο Γιώργος, λέει καλημέρα τηλέμαχε, περί μοτοσικλετών πέραν του κράνους, εδώ στα παραθαλάσσια είναι συχνό φαινόμενο να κυκλοφορούν μοτοσικλετιστές με κοντοπαντέλωνα, με μαγιό, με παντόφλες ή μη γίνει. Πόσο δίκιο έχεις ρε Γιώργο, έτσι είναι. Σοβαρός ο κίνδυνος είναι και αυτός βεβαίως. Μπορεί να μοιάζει ότι δεν είναι μεγάλος, κάνεις λάθος, είναι πολύ μεγάλος. Εξακολουθεί να είναι σοβαρός κίνδυνος, απλώς δεν πάει το μυαλό μας. Καλή συνέχεια. Βεβαίως έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν είναι δυνατόν να φοράς κράνος και από κάτω να είσαι με το μαγιό ή να, και το χειρότερο, να μην φοράς παπούτσια και να φοράς δίχαλο, παντόφλες. Δηλαδή πρέπει να... Αυτά είναι παιδιά αστεία πράγματα και επικίνδυνα. Τραγικά, τραγελαφικά θα τα έλεγα. Λοιπόν, εντάξει, καταλαβαίνω ότι όταν θα πας για μπάνιο με τη μοτοσικλέτα σου, θα φορέσεις το κράνος σου και θα θέλεις να είσαι λίγο πιο ελεύθερος. Εντάξει, μη φορέσεις κοντοπαντελόνι, φορά μια φόρμα ρε παιδί μου, που δεν κάνει. Δηλαδή πρέπει να φοράς τουλάχιστον τζιν στη μηχανή πάνω, τουλάχιστον. Αλλά φορά μία φόρμα κάτι, μην μπαίνεις με το κοντοπαντελονάκι. Δηλαδή είναι και το άλλο, δεν είναι μόνο αν θα χτυπήσεις, Χριστίνα. Μπορεί να σε πετύχει μια σφίγγα, μια μέλισσα ρε παιδί μου, ένα έντομο, ένα πετραδάκι να σε χτυπήσει. Προσωπικά δηλαδή είμαι στην Ολυμπία Οδό και τα φοράω όλα. Δηλαδή φοράω μπότες, παντελόνι, ειδικό, ενισχυμένο, μπουφάν, κράνος. Δεν φοράω μόνο τι, φουλάρι να προστατεύσω το λαιμό. Πού πήγε η μέλισσα και πέρασε? Στο φουλάρι, εκεί που δεν το φόραγα. Δηλαδή σαν και σαν με πέτυχε σφαίρα, τόσο πόνο είχε. Και πρόσεξε το, αυτό δεν ήταν ταξίδι, ήταν εφιάλτης. Συνεχίζω και καμιά 23 χιλιόμετρα παρακάτω. Από πού ήρθε αυτή η πέτρα δεν ξέρω. Σκάει μια πέτρα από αφορτηγό ήτανε. Στο πόδι, ευτυχώς που έσκασε πάνω στην πότα. Γιατί αν δεν έσκαγε στην πότα, δεν ξέρω, θα είχα τουλάχιστον κανένα καρούμπαλο στο πόδι. Μιλάμε για τέτοια πράγματα δηλαδή. Είσαι εκτεθειμένος με τη μηχανή. Κακά τα ψέματα, παιδιά. Βοηθήστε τους μοτοσυκλετιστές, τους συνετούς μοτοσυκλετιστές. Εσείς που κάνετε τσαλίμια και ταρζανιές στο δρόμο, να προσέχετε, να μην το κάνετε και να σέβεστε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, είτε είστε είτε δεν είστε μοτοσυκλετιστές ή οδηγοί οχημάτων. Έχεις δίκιο. Με πιάσεις πολυλογία, Διάλειμμα και πάμε.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις ευχές σας, τις παρατηρήσεις σας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνίδα τον Τάσιο. Γεια σου Λεωνίδα, πάντα μου στέλνεις πολύ πολύ όμορφες εικόνες με αεροπλάνα. Καλημέρα, καλημέρα στο Γιώργο το Ρασούλη. Ευλογημένη Κυριακή λέει, και μας στέλνει εικόνα τώρα από το Ρέθυμνο είναι αυτή, από το ξενοδοχείο που εργάζεται ο Γιώργος. Πολύ ωραίες εικόνες Γιώργο μου. Μπράβο. Πολύ ωραία. Καλημέρα, καλημέρα στην Παναγιώτα. Σε ευχαριστώ πολύ Παναγιώτα. Να είσαι καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Και σε σένα εύχομαι τα καλύτερα. Πολύ χαίρομαι έτσι για αυτά που μου γράφεις. Γεια σου Παντελή μου. Γεια σου Στέλλα. Ο Σωτήρης μου λέει για τον έμπολα. Λέει, μήπως λέει υπάρχει γκαντεμιά και έρθει έμπολα από εδώ. Να, δεν ξέρω αυτά τα στερεότυπα που λες εδώ, τα περίεργα. Γιατί. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ανησυχία για τον έμπολα. Βέβαια, ξεκινήσει αυτή η ιστορία στο Κονγκό. Και το φοβερό είναι ότι οπίστηκε, λέει, κρούσμα, ύποπτο κρούσμα στη Βραζιλία. Αυτό δεν είναι καλό. Στο Σάο Πάολο. Ο ασθενής νοσηλεύεται σε απομόνωση. Και πρέπει να σου πω ότι ο Γενικός Διευθύντης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι μεταβεί στο Κονγκό για να κάνει αυτοψία, λέει. Εντάξει τώρα παιδιά, δεν υπάρχουν ούτε εμβόλια για το θέμα του έμπολα, ούτε φάρμακα. Επίσης το καλό είναι ότι αυτός δεν μεταφέρεται έτσι όπως εύκολα μεταφέρονται κορονοϊοί και τα λοιπά. Δεν διαδίδεται έτσι εύκολα. Οπότε, εντάξει. Αφήστε τώρα τα εφιαλτικά σενάρια πρωί-πρωί. Αφήστε τα εφιαλτικά σενάρια. Ένα θέμα που θα θίξουμε σήμερα έχει να κάνει με τις πυρκαγιές, έχει να κάνει με τις φωτιές οι οποίες προκαλούνται από αμέλεια συνήθως και όχι μόνο. Στην Αίγινα είχαμε μια 62χρονη η οποία έβαλε φωτιά σε ξεροχορτά, ίσως. Το θέμα είναι ότι και πέρυσι είχε βάλει φωτιά και είχε αρπάξει πάλι περιοχή. Δεύτερη φορά εφέτος, τη συνέλαβαν αυτή τη φορά από την αστυνομία για τη φωτιά στο Μεσαγρό. Είναι πιο ορεινό μέρος της Αίγινας ο Μεσαγρός. Έγινε άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Δεν είχε και πολύ αέρα και έτσι δεν ξέφυγαν τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Τέθηκε υπολέγχο γρήγορα. Την έκαναν όμως πακέτο την κυρία την 62χρονη και την έστειλαν στον εισαγγελέα του Πειραιά. Σχηματιστική δικογραφία. Συνελήφθη. Και έχει κινηθεί και η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Το ύψος του προστίμου ανέρχεται σε 7.129 ευρώ. Γιατί όπως σας είπα είναι υπότροπη για ανάλογο συμβάν κατά το προηγούμενο έτος. Αυτό που λέει δάσκαλοι που δάσκαλοι δεν κράτησε, μάλλον μυαλό δεν βάλαμε, έτσι. Πρέπει να σας πω ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και χθες είχαμε συνολικά 365 διοικητικά πρόστιμα επιβλήθηκαν, πρόστιμα συνολικού ύψους 320.795 ευρώ. Ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 60 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Μια άλλη υπόθεση έχει να κάνει με πραγματικό πανικό, με χαλκό παιδιά, ο οποίος η αστυνομία και το λεγόμενο FBI της αστυνομίας κατόρθωσαν να συλλάβουν 25 άτομα και άλλους 4 ταυτοποίησαν που εμπλέκονται στην υπόθεση κλοπής 561 μετασχηματιστών του ΔΔΕ. Κλέβανε τους μετασχηματιστές για το χαλκό. Είναι χαρακτηριστικό ότι η συνολική ζημιά που υπέστη ο ΔΔΕ εκτιμάται άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ ζημιά, ενώ αυτοί πούλησαν το χαλκό και έβγαλαν κοντά 900.000 ευρώ, κοντά 1 εκατομμύριο, έτσι, αυτά τα 24 άτομα. Ευτυχώς τους συνέλαβαν οι άνθρωποι του FBI και της αστυνομίας. Ήρθε η ώρα να κάνουμε διάλειμμα για να ακούσουμε ότι είναι 8, το μαρτύρησα και επανερχόμαστε.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by they. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο City in

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Pax FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Top Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Ταξί, στο νέο λιμάνι.
2: Πανεπιστήμιο βολεύει. Εγώ στο κέντρο.
3: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205 205. Για οποιοδήποτε προορισμό.
4: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

C'est une chanson qui nous ressemble.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
3: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, Powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, Power Up the Ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
3: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Κάθε φορά.
5: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
4: Κάθε φορά.
5: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
4: Θέλω να μου γελάσεις.
5: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
6: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Club. Ένα τυφέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob, ένα τυφέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
5: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Masters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες. Ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ. Στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.

0: βράδυ Parking Knob. Ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob. Ένα διβέσο μάρε. 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.

0: BMW's μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Wax FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα, με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις

0: Προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίδη Νέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: ένα τυβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob, ένα τυβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
1: Let's go.
2: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
7: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
8: Καλή σας μέρα.
9: Γεια σας.
8: Μη διαταράσετε τον ύπνο των νεκρών.
9: Τι να κάνουμε.
8: Μη διαταράσετε τον
9: θα το πείτε ξανά.
8: Τον νεκρών.
9: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
8: Να είστε καλά.
10: Αποστόλη,
9: κούκλα μου,
10: θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
9: Γιατί?
10: Ένα στο Θήμιο, σε όλους τους συνεργάτες σας, γιατί η εκπομπή σας μας κάνει να ερευνούμε, είτε πιστεύουμε είτε όχι, και αυτό μας κάνει καλύτερους ανθρώπους.
9: Αυτό το κάνει και η πίστη όμως. Α, όχι, η πίστη σου λέει μη ερεύνα, να πιστεύεις πως να ερευνάς.
10: Όχι, εσείς μας κάνετε καλύτερους.
9: Ή πιστεύεις, δεν πιστεύεις να ερευνάς. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
10: Ναι, εγώ πιστεύω όμως ότι εσείς έχετε αυτή την πρόθεση, έτσι αισθάνομαι. Ότι αυτή είναι η βούλησή σας.
9: Αισθάνεσαι, αισθάνεσαι και άλλα τέτοια.
10: Έτσι νιώθω και έτσι εγώ το εισπράττω με τον εαυτό μου. Ήθελα να σας πω ένα ευχαριστώ.
9: Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου. Τι πόσο χρονών είσαι?
10: Τι σημασία έχει?
9: Για να ξέρω ποιοι αισθάνονται.
10: 44.
9: 44. Καλό ηλικιακό
10: ποτέ
9: κοινό.
10: Ποτέ δεν είναι αργά να μάθεις να ερευνάς.
9: Όχι, όχι, ποτέ.
11: Και ο Γιούρι Γκέλλερ τον πήγε.
9: Ο Γιούρι Γκέλλερ που λιγάει τα κουτάλια, θυμάμαι, δούλεψε. 1, 2, 3, δούλεψε. 1, 2, 3, επισκευάσου.
12: 1, 2, 3.
9: Δεν ήταν επιστήμονας ο Γιούριο Γκέλλερ, έλα σε παρακαλώ, δεν τα ξέρουμε τώρα επειδή τα κρύβουν. Άσε με τώρα, έλα για.
12: 1, 2, 3, δούλεψε.
13: Απόστολε.
9: Έλα.
13: Παίρνω δεύτερη φορά και σε πετυχαίνω. Είμαι τρομερή, μπράβο μου.
9: Ακραίο.
13: Ακραίο.
9: Δεν θα ξαναγίνει, το υπόσχομαι.
13: Όχι, ο επιμένω νικά. Ήθελα να σου πω σχετικά με, νομίζω ήταν την προηγούμενη Τετάρτη στην εκπομπή που μιλούσε ο Θήμιος για τις ιδεολογίες. Ήθελα να του πω ένα μπράβο και ένα συγχαρητήρια για αυτά που είπε.
9: Μα είναι έκτακτος.
13: Είναι έκτακτος. Το άκουσα δύο φορές πραγματικά. Ήταν τρομερό γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος, ας πούμε, δεν μπορώ να σου πω ότι έχω συγκεκριμένη ιδεολογία. Είμαι υπέρ του να μην υπάρχουν αδικίες και όλα αυτά. Okay. Αλλά αυτό κάπως με έβαλε σε έναν δρόμο διαφορετικό να σκεφτώ. Ήταν εξαιρετικό αυτό που είπε πραγματικά. Και το θυμάμαι από τότε που είχε μιλήσει για την κυρία Καριστιανού και είχε πει κάπως ότι όλο αυτό είναι μία σούπα. Κάπως έτσι. Όταν δεν έχει δηλαδή στην ουσία μια ιδεολογία, γίνεται μία σούπα. Δεν υπάρχει ένα σωστό δρόμο.
14: Και αυτό άρα που έχουμε δηλαδή συνηθίσει από τα κόμματα.
15: Από αυτό αριστερά, δεξιά.
14: Αυτό το κοινωνικό εγχείρημα είναι πάνω από όλα αυτά. Ας ενωθούμε όλοι μαζί για να κάνουμε κάποια σωστά πράγματα για τη χώρα.
13: Αυτό ήθελα να πω. Πραγματικά ήταν εξαιρετικό αυτό που είπε και με έχει προβληματίσει βαθιά εμένα.
16: Αποστολή.
9: Έλα.
16: Ο Σωτήρης είμαι.
9: Γεια σου, Σωτήρη.
16: Πήρα να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος μετά τη συνέντευξη του βασιλιά μας, του κύριου Χατζηνικολάου, και πως την πάσχω μαζί του 100%. Καταλαβαίνω το να είσαι στη χώρα σου και ένας αλλοδαπός όπως ο βασιλιάς μας.
17: Εγώ αναγκάστηκα να πάρω ξένο διαβατήριο που μας το δώσαν οι Δανείοι, αλλά μέσα έγραφε ότι είμαστε ανιθαγενείς.
9: Αυτό ή εδώ βλέπεις πως είναι τα πράγματα, σου λέει κάτσε, μην πλέξουμε κι εμείς με καμιά βάρκα κανένα λιμενικό. Άσε με.
16: Εγώ να σου πω την άλλη πλευρά. νόμος του νομίσματος. Είμαι 36 ετών, 34 ολόκληρα χρόνια στην Ελλάδα και κάθε 2 χρόνια ανανεώνουμε άδεια παραμονής. Οπότε γι' αυτό το λόγο συμπάσχω και εγώ απόλυτα τον βασιλιά μας, αυτό το μεγάλο μας τον...
9: Τα ίδια τραβάγατε μέχρι χθες.
16: Ναι.
9: Την τράβαγε νομίζω, στις ουρές ήτανε. Με εσάς, την κλέμπα. Άσε με τώρα.
16: Γι' αυτό σε πήρα, γιατί είμαι βαθιά συγκινημένος, δηλαδή καθόταν από πίσω μου μέσα στο κρύο εδώ στην Πέτρου Ράλη στο Αλοδαπού.
9: Αυτό είναι τώρα να βρωμάει το χνότο του χαβιάρι και να τον έχεις πίσω. Έλα σε παρακαλώ.
16: Ναι, πραγματικά, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να τον διώξουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να τον ξανακάνουμε πάλι βασιλιά. Δεν γίνεται.
9: Καλά, δεν θα χάσει κυβέρνηση αβελώνει με τον συγκεκριμένο πρόεδρο, αλλά ναι, ενώ δεν θα το καταλάβει και κάποιος.
18: Μάθετε καλύτερα ελληνικά.
9: Εγώ το βασιλικό το προτιμώ, είναι πιο πλουμιστό.
16: Ναι, και βέβαια, αλλά γι' αυτό επειδή έχει περάσει τόσα πολλά.
9: Από τον Άξι τον Τασούλα και να μην είσαι σίγουρος άμα είναι κανονικό ή με εγκεφαλικό όλο αυτό, καλύτερα τον Ντεγκρές, πλουμιστό, με τα στέματά του, όλα αυτά χίλιες φορές.
16: Και βέβαια, και τώρα πόσο μάλλον που είναι και Έλληνας, έτσι δεν είναι πια.
9: Έλληνοι είμαστε, Έλληνοι είναι κι αυτοί.
19: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλο, τι Τούρκοι.
16: Έλληνοι είναι κι αυτός, γι' αυτό σε πήρα κι εγώ, γιατί κι εγώ 34 χρόνια καθότι νιώθω Έλλην, αλλά στα χαρτιά είμαι Αλλοδαπός.
9: Δεν σου φταίει κανείς.
16: Κουράγιο στο βασιλιά μας, είμαστε μαζί του.
20: Αποστόλη Φρέν, καλό μεσημέρι.
9: Επίσης.
20: Ρε, τι πήγαμε να πάθουμε ρε χθες.
9: Τι πήγατε να πάθετε χθες.
20: Θα σκοτώναν οι κομμουνιστές τον Άδωνη.
19: Σήμερα θα μας σκοτώναν. Αν δεν ήταν η αστυνομία. No.
9: Ναι, και το έψανε κάπου, δεν ξέρω τώρα τι έγινε.
20: Όπω, τι στεναχώρια, δεν μπορούσε να κοιμηθώ ρε φίλε.
9: Αφού σήμερα το είπε.
20: Από χθες όμως που το έβλεπα εκεί στα κολοκανάλια εκεί που θα τον λιτζάρανε, θα τον κάνανε.
9: Ναι, ρε παιδάκι μου, και μετά τι θα έκανε η Βενετιά χωρίς βελόνι.
20: Έλα, τέλα, μόνο πελάτη, δεν θα μπορούσε.
9: Άσε με, είσαι κι εσύ. Αλλά είμαι κι εγώ σκασμένος.
20: Είμαι για τον Άδωνη.
9: Δεν ακούγεσαι και καλά. Τα είπαμε, χάρηκα, γεια.
20: Ο Τάισον, να δείτε το σπίτι.
9: Ποιος Τάισον, ο Μάικ Τάισον.
20: Ο Νίλ Γκρας Τάισον, ο μεγάλος.
9: Α, άλλος Τάισον, δεν είναι με τις μπουνιές, είναι άλλος.
20: Λέγει αυτός.
9: Λέει και ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του. Δεν θα βγάλουν μακρύ έτσι.
20: Τώρα για τους εξωγήινους. Αυτοί που
9: και αυτός πήγε τους εξωγήινους. Και ο Τάισον. Εντάξει. Έχει παραγίνει. Τώρα που θα ανοίξει ο Τραμπ τα αρχεία, τώρα να δω τι θα κάνεις εκεί, θα εκτεθείτε.
20: Εγώ απλώς δεν είμαι, σε μένα ήρθα.
9: Να δω τι θα λες μετά που θα σας ξεβρακώσει ο Τραμπ όλους όλα.
20: Να δείτε πόσο δύναμη έχει. Αλλά να σας πω, εκεί στην πλατεία Καριτσίνη και το βιβλιοπωλείο να πάρουν το...
9: Έχει και καφετέριες. Δηλαδή άμα είναι να μου πεις τι έχει Καρίτσι, το ξέρω.
20: Είμαστε μόνοι στο διάστημα, αλλά...
9: Ποιοι?
20: Όχι, λέει ο Τραμπ όταν το υποβάλλεις μία...
9: Αυτάσαμε και στον Τραμπ. Τα βλέπεις, τα λέω εγώ.
20: Αυτός λέει υποτάσσομαι.
9: Υποτάσσομαι το σατανά. Όχι, τα UFO.
20: Η πρεσβεία τους δεν το βλέπει αυτό η Κίμπερλι.
9: Απεταξάμινα λες.
20: Κίμπερλι τι κάνει.
9: Μπότοξ τι κάνει. Μπότοξ και πάει στον Αργύρο. Τι θες να κάνει, βλέπεις να κάνει κάτι άλλο, άσε με τώρα, έλα, γεια.
21: Είμαι Ευρωπαίος, τονίζω το παίος. Λοιπόν, Άδωνη, σε φτύνει ο γιατρός διότι έχει βγάλει τα μάτια του για να σπουδάσει να γίνει γιατρός και του δίνεις βρε καραγκιόζη 1500 ευρώ βασικό μισθό.
19: Ο δε γιατρός που είπα του σορπορτάζ ότι συνελήφθη, με έφτισε, με έβρισε και με χτύπησε.
9: Θα μας σκοτώσουν δηλαδή.
21: Επειδή έχω πολλούς πελάτες γιατρούς, ενώ μαζεύεις 1 δισεκατομμύριο το μήνα από ασφαλιστικές εισφορές, δίνεις στο γιατρό 1500 βασικό μισθό. Στο γιατρό που βγάζει τα μάτια του για να σπουδάσει. Γιατί οι Έλληνες γιατροί είναι καλύτεροι στην Ευρώπη. Να σου πω κάτι, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να δικαιολογήσω αυτούς που υπερασπιστήκαν τη Βιολάντα τον επιχειρηματία. Φίλε, το έχω ξαναπεί και πιο παλιά, δεν πέρασα παρατήρητο. Αυτό το πράγμα όμως της ανασφάλειας και του φόβου το έχει καλλιεργήσει ο Μητσοτάκης. Εγώ ένας λόγος που δεν ψηφίζω Μητσοτάκη είναι αυτός και το έχω πει πριν από 2 χρόνια. Ο Μητσοτάκης ο ίδιος καλλιεργεί την ανασφάλεια και το φόβο. Αυτό είναι δουλειά και του Μητσοτάκη.
22: Γεια σου Απόστολε.
9: Γεια.
22: Χαίρομαι που σε ακούω. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση μας δουλεύει απλήστως όπως έλεγε και ο φίλος μου Σημαγυρίας.
9: Απλήστως.
22: Γιατί ακούω σήμερα τα κριτικά του Άδωνη και εντάξει, όπως δεν υπάρχει.
19: Δεν ξέρω αν πολλοί συμπολίτες πιστεύανε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορούσε μέσα σε λίγους μήνες να επιφέρει τόσο μεγάλα χαστούκια στον Ερντογάν.
22: Η παπάτσα έχει πάει σε άλλο επίπεδο.
9: Ναι. Yes, please go on.
18: Yes, please go on.
22: Ναι, αυτό ήθελα να σχολιάσω από αυτό το πράγμα και ήθελα να ακούσω και το feedback το δικό σου.
9: Α, μάλιστα. Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ.
22: Εντάξει, απλήστος λοιπόν.
9: Απλήστος. Απλήστος.
0: Αποστόλη.
9: Έλα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
9: Καλημέρα, το ίδιο.
0: Δεν πρέπει να το σε πετυχαίνω. Αποστόλη.
9: Τι θες.
0: Είχα έρθει από εκεί και σου είχα αφήσει σοκολατάκια τα πυρές.
9: Πού?
0: Στη δουλειά.
9: Εμένα.
0: Ναι.
9: Τώρα κοντά.
0: Μετά τις γιορτές, κάτι γαλλικά.
9: Γαλλικά.
0: Ναι.
9: Να ρωτήσω, δεν ξέρω, λες να μου τα σούφρωσαν. Δεν μου δώσαν κάτι.
0: Δεν νομίζω να τα σούφρωσαν οι άνθρωποι.
9: Εγώ νομίζω, τους ξέρω.
0: Καλά, ψάξε, Αποστόλη. Είχε και ένα γράμμα.
9: Τι και γράμμα, πεσηματική, γκομενικό.
0: Ξέρω, ο καλός μου το είχε βάλει το γράμμα.
9: Ο καλός σου το έβαλε.
0: Ναι.
9: Πεσηματική από τον καλό σου.
0: Όχι, Αποστόλη ψάξε, γιατί είχαμε την αγωνία. Αν τα πήρες ή δεν τα πήρες.
9: Αμαν. Θα ψάξω.
0: Λίγουνε τέλη Φρεβάρι, μην τα κρατήσεις για πάντα. Να τα φας.
9: Τα σοκολατάκια.
0: Ναι.
9: Θα πάω άψαλτος, πρέπει να τα φάω βέβαια.
0: Καλά, Αποστόλη ψάξε.
9: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
3: Μα ναι, εδώ.
23: Γεια σου, Αποστόλη.
9: Γεια.
23: Τι κάνεις, μωρό μου?
9: Οπα, πέσιμο.
23: Πέσιμο, φουλ.
9: Τι θες?
23: Εσένα κολλασμένα.
9: Αγάπη μου.
23: Να γίνουμε ένα επιτέλους.
9: Ένα, προτιμώ να είμαστε δύο.
23: Εντάξει, να γίνουμε.
9: Δηλαδή όταν είμαστε δύο είμαστε πιο δυνατοί.
23: Έτσι. Φίλε μου, κουστάρω Άδωνη.
9: Τι κάνεις, λέει?
23: Κουστάρω τον Άδωνη.
9: Άι στον διάλογο. Με ανώμαλους εγώ δεν μιλάω.
24: Άντε, γεια! Με ανώμαλους δεν μιλάω.
23: Είμαι ανώμαλος, άκου να δεις.
9: Έλα λίγο κοντά να σε πιάσω.
23: Έλα με πιάνει.
9: Σε πιάνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω.
25: Έξω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού.
9: Έξω.
23: Δεν είπε ότι θα περάσουμε πάνω από το πτώμα του για να φύγει ο άλλος.
25: Να φύγει ο Μητσοτάκης.
24: Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
25: Γιατί δεν γίνεται.
24: Αυτό πάνω από το πτώμα
25: του. Είναι ισόβιος.
9: Α, ναι, έτσι είμαι και εγώ με τον Άδωνη.
23: Γιατί δεν έκανε το παιδί.
25: Σήμερα θα μας σκοτώνανε. Αν δεν ήταν η αστυνομία.
23: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Πλέον, άμα πρόσεξες όλοι τους, όλα αυτά τα σκατά, δεν λένε οι αριστεροί, λένε οι κομμουνιστές μετά από
9: τους. Ναι, αυτό έχουν συνεννοηθεί μεταξύ τους.
25: Καλά τώρα, κύριε Καμίλη, μην πεθάσεις. Είναι κομμουνιστές ήταν οι άνθρωποι.
9: Σου λέει έτσι γίνεται ζημιά, αλλιώς τι ζημιά να κάνεις.
23: Μου αρέσει όμως, γιατί για να το αναφέρουν αυτό έχει τσούξει το κολαράκι τους.
9: Εκεί είναι, έχουν αρχίσει να σκάνε οι πρώτες αιμορροίδες. Σαν να έχουν φάει καυτερή πιπεριά είναι η φάση.
23: Δυναμικά να τους πατήσουμε επιτέλους.
26: Αποστόλα ρε.
9: Έλα.
26: Οι 200 της Κεσαριανής ακούω συχνά πυκνά από τα ελληνικά μέσα ότι ήταν Έλληνες πατριώτες, σωστά?
9: Ναι.
26: Αφού ήταν Έλληνες πατριώτες, γιατί ήταν στη φυλακή? Γιατί ήταν στην εξορία? Γιατί ήταν στο πουθενά?
9: Γιατί είχαν και το άλλο, ήταν και μοιάσματα κομμουνιστικά.
26: Δηλαδή ρε παιδί μου, Έλληνες πατριώτες.
9: Ήταν Έλληνες πατριώτες με αστερίσκο θα λέγαμε.
26: Ναι,
9: με
26: ένα λα.
9: Ναι, αυτό.
26: Okay. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για το θέμα με το σκοπευτήρι που πήγαν εκεί πέρα και δηλώσανε τα φασιστοκαθάρματα, λοιπόν, εφιάλτες τους είναι. Ακόμα και σήμερα, 82 χρόνια μετά, είναι εφιάλτες τους. Ακόμα στους εφιάλτες τους είναι, καταλαβαίνω. Δεν πειράζει όμως, στα 180 χρόνια, στα 280 χρόνια, στα 380 χρόνια, εκείνα είναι εφιάλτες τους ακόμα αυτή η κατάσταση. Αυτό γουστάρουμε, αυτό μας αρέσει.
9: Και εγώ αυτό καταλαβαίνω, αλλά ναι. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν το χαίρεσαι.
26: Εννοείται ότι το χαίρομαι, και άμα γουστάρουν να ξαναδεδηλώσετε, ακόμα περισσότερο θα επιβεβαιωθεί πόσο εφιάλτες τους είναι. Αφασιστόμουτα τα χουντοσπέρματα και όλοι αυτοί οι απόγονοι των συλλόγων. Καταλαβαίνουμε το πόσο ζορίζονται. Δεν πειράζει όμως, μπόλικο ξύδι, στο σπίτι 090. Αυτό έχω να του πω, τίποτα άλλο.
27: Αποστολή.
9: Έλα, τι θες.
27: Άγουρε κάτι επίκαιρο.
9: Τι.
27: 1974. Τσακώνονται δύο δοσύλλογοι σε ένα καφενείο στο Σύνταγμα.
9: Μη με σκάς.
27: Μεγάλος εκεί μέσα. Ο ένας καυχότανε για τα Δεκεμβριανά, τι έκανε, και ο άλλος για τις λίρες που είχε μαζεύσει. Παράλληλα ο πρώτος ήταν και ψευδομάρτυρας στην υπόθεση του Λαμπράκη τότε.
9: Απίστευτο, υπήρχαν τέτοιοι.
27: Άκου και είπε, ο Γκοζαμάνης ήταν στο μαγαζί μου. Υπάρχει στο δικαστήριο αυτό. Ήμουνα παιδί τότε. Αυτοί είναι οι απογονοί τους και τα παιδιά τους τα ίδια σκατά είναι.
9: Ναι, καλά, δεν μου κάνει εντύπωση.
27: Αριρεύνω.
9: Όχι.
27: Εντάξει.
9: Έρχομαι όμως Χανιά. Δεν ξέρω αν το ξέρεις.
27: Πότε, για ξαναπες το πότε.
9: Δεν θυμάμαι πότε, αλλά έρχομαι Χανιά. Α, όχι, θυμάμαι, θα το δω, περίμενε. Λοιπόν, 11 παίζω Σταυρό του Νότου. 12 και 13 Χανιά.
27: Δύο μέρες, ρε μάγκα.
9: Δύο μέρες ο μάγκα. Λεκί... Και τρίτη μέρα 14 Σιτία. Δεν σε χάλασε.
27: Όχι. Αντώνη Περιουλάκη, μπορεί να έρθω Χανιά να δούμε τον Αποστόλη μόνο τον.
9: Αφού μπορείς να πας Χανιά, γιατί μας τα ζαλίζεις τόσο καιρό, μας τα κάνεις τσουρέκια.
27: Γιατί ρε φίλε, θέλω να μιλάμε.
9: Άμα, γιατί δεν το πες, θέλω να μιλάμε.
28: Είστε καταπληκτικοί, ο Κερκυραίος.
9: Ό,τι και να πείτε είναι λίγο για εμάς.
28: Καταπληκτικοί.
9: Καλοί είμαστε, τρογόμαστε. Εσύ που είσαι Κερκυραίος, έχεις ψηφίσει Δένδια, ας πούμε.
28: Καλό μου παιδί, έχω πάει από τη μία μεριά μέχρι την άλλη.
9: Αυτό φοβόμουν.
28: Στα 87 μου χρόνια τι περιμένεις?
9: Πολλά όχι.
28: Α, μπράβο. Ο μπαμπάς σου, αν είμαστε συνομήλικοι, μπορεί να είμαστε καλά. Όλα είναι δυνατά.
9: Αλλά σαν τα γυμνασμένα κολομέρια τίποτα. Τέλος πάντων, ναι, κατάλαβα, να είστε καλά.
29: Στο Θύμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
2: Σελάμου αλέκουμ, χαβίβι. Σελάμου αλέκουμ. Καλά, είσαι αγάπη.
9: Αλμαχάμπλα με λαλχάμπα.
4: Αλμαχάμπλα με λαλχάμπα. Μουλφαχάλ και σαμπούντου.
2: Έλα, ρε, ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι.
9: Έλα, και εγώ όσα ξέρω, λέω.
2: Να πάθει τη ημέρα. Θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους τους μουσουλμάνους που γιορτάζουμε σήμερα. Τελείωσε το Ραμαζάν, είναι γιορτή μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία, λέμε, τέλος πάντων.
9: Τώρα φάτε. Τώρα μπορείτε να φάτε.
2: Όχι, τώρα τρώμε κανονικά. Ναι, άστο δε. Άλλο τρώμε. Τέλος πάντων, θέλω να πω κάτι στον κύριο Πρωθυπουργό της Ελλάδας, στα αραβικά. Μου επιτρέπεις.
9: Ναι, αλλά μου πεις τι σημαίνει μετά.
2: Ωραία.
9: Δεν θέλω βρισκές. Ποιες λίγο νερό, παιδί μου.
2: Του δώσα 2-3 ευχές στα αραβικά έτσι για να ξενιάρει.
9: Άνα,
2: να
9: ξενιάρουμε
2: τον τύπο. Ναι, ήμουν πάρα πολύ πρόστιχος σε αυτό. Τιμή και δόξα σε όλα τα παλικάρια της Κεσαριανής που είδαμε. Και δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Και τιμή και δόξα στα παλικάρια της Χεσμολά.
5: Έλα, μωρή Λουλού, τελικά είχες δίκιο, ρε φιλαράκι.
9: Εννοείται ότι είχα δίκιο, δεν ξέρω γιατί, αλλά σίγουρα είχα.
5: Ναι, που μου είπες, είσαι καλά, ρε μαλάκα, δεν σ' ακούω καλά, που μου είπες προχτές. Έχεις δίκιο, ρε φίλε, πώς να είμαι καλά, γαμώ το μέλλον που αφήνουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας, ρε φίλε. Λένε ότι εμείς τα αγόρια δεν μεγαλώνουμε ποτέ, ακριβώς τα παιχνίδια μας. Και αυτοί οι μαλάκες παίζουν ακόμα πόλεμο, ρε μαλάκα. Όλα αυτά τα λεφτά από τα δισεκατομμύρια που σπαταλώνται για πυράβλους, για ντρόν, για αεροπλάνα, σαν απλά τα δίνανε στον κόσμο. Πάρτε, ρε, χωρίς να δουλεύετε, πάρτε λεφτά να πούμε. Τα χρειαζόντουσαν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε, τι νόημα έχει τελικά να πούμε. Πόλεμος, δηλαδή για να καλύψουν ποιος ο παιδεραστής, ο καταδικασμένος ή ο υπό, ξέρω εγώ τι είναι να πούμε, θέλει να προστατεύσει τα δικαιώματα των γυναικών στην Τεχεράνη, στο Ιράν, σκοτώνοντας 160 κοριτσόπουλα, ρε μαλάκα να πούμε. Και εμείς καθόμαστε εδώ και είναι απλά να πάρω την ελευθερία να πούμε καμιά μαλακία να περάσει η ώρα. Ρε φίλε, πώς να είσαι χαρούμενος αυτό το μπουκ στον κόσμο να πούμε. Τι αφήνουμε πίσω μας. Και δεν μιλάμε, ρε φίλε, δεν ανοίγει μύτη. Τι να πω.
9: Καλά, όχι, δεν μιλάμε όλοι.
5: Παράφρονες, φίλε, παράφρονες να πούμε ορίζουν τη ζωή μας και εμείς καθόμαστε αμέτωχοι και βλέπουμε πόλεμο στην τηλεόραση. Γαμώ τον πολιτισμό μας.
6: Έλα, καμπλιάρι μου, γυμναστηριακός εδώ.
9: Έλα.
6: Θα σου πω, ρε, μαλάκα, ορίστε να, για να μην λες ότι βρίζω τον Καλαμούκι και λοιπά. Συμφωνώ με τον Καλαμούκι. Τι δουλειά έχουμε εμείς, ρε, στους βρωμιάριδες με τις κελεμπίες με τα δισεκατομμύρια. Να χάνουμε εμείς τα οπλάκια μας και τις βομβούλες μας για τα ρημάδια αυτά που έχουν δισεκατομμύρια.
9: Τι να σου πω τώρα, ο Μητσοτάκης σου.
7: Ανα Κυριάκος Μητσοτάκης, ραΐς ουζερά Λιουνάν. Ανα μούγραμ μπιντελμάδια, άσε τη Σουδία, άσε ναφτ, άσε Ισλάμ.
6: Ρε, την Κύπρο καλά έκανε και την προφύλαξε με τα Σαουδική Αραβία που έχουν δισεκατομμύρια. Θέλαμε εμείς τα λεφτά του ελληνικού λαού για να προστατεύσουμε εμείς αυτά τα αρχίδια.
9: Τι να σου πω, ο Μητσοτάκης σου.
6: Ναι, αυτό σου λέω, γι' αυτό πήρα για να δεις πόσο αντικειμενικός είμαι.
9: Πολύ.
6: Μαζί σου είμαι και με τον Καλαμούκι.
9: Τώρα μαύρο στο Μητσοτάκη δηλαδή, καλά κατάλαβα.
6: Άντε πάλι, είσαι μαλάκα. Εσύ τα κομμούνια είσαστε. Ή θα είμαστε κομμούνια ή θα είμαστε ναζί. Ριζόρα του μεσαίωνα. Υπάρχει και το μέσο. Υπάρχουν και άνθρωποι αντικειμενικοί που λένε εδώ είσαι.
9: Ρε, συγκεκριμένα τώρα που σου λέω, μαύρο στο Μητσοτάκη, τι θα ρίξεις τώρα.
6: Όχι, περίμενε.
9: Α.
6: Ανάλογα, ποια είναι όλοι οι άνθρωποι, έχουμε καλά και κακά. Δηλαδή αυτός τώρα έχει κάνει 5 καλά, τώρα είναι φάουλ στους αγρότες του Φοκαπή και σε εμάς.
9: Αλλά έχει και 5 καλά, οπότε τι συζητάμε.
6: Μα αυτό σου λέω, ρε, τι λέει.
9: Τα καλά να μετράνε. Ας τα κακά, τώρα δεν βαριέσαι. Αν χαθεί και κανένα παιδί, τι να κάνουμε.
6: Μωρή χάζω κομμούνα, όταν ένας φίλος σου που έχει κάνει 5 καλά μπορεί να σου κάνει και 2 μαλακίες, θα σκεφτείς αν θα τον συγχωρήσεις.
9: Σωστό. Μη βιαστούμε να κρίνουμε, δεν θέλω. Τα καλά υπερτερούν του Μητσοτάκη, όλοι το ξέρουν αυτό.
6: Ρε κακομύρογλου που λέει και ο Λαζόπουλος, είσαστε ή να ζει η κομμούνια. Δεν γίνεται βρε βλάκες, βρε ζώα, είχες από το μεσαίωνα. Υπάρχουν και άλλες λύσεις στη μέση. Υπάρχουν και εμείς που λέμε αυτό έκανες μαλακία, αυτό ήταν σε αυτό. Δεν πρόκειται να καταδικάσω τον Αποστόλη αν κάνει 2 μαλακίες και 10 καλά.
9: Εντάξει, έλα, το κατάλαβα. Θα το ξεπλύνεις στον επόμενο τόνο. Έλα, γεια.
8: Άντε ρε φίλε, ούτω Μαρκόνι να ήμουν. Λοιπόν, τι ελευθεριά στο Ιράν και στην Κούβα, ελευθεριά στο Μαρκόνι. Άφησε το να μιλάει.
9: Δεν τον αφήνω.
8: Λαϊκή απέτηση, δεν τον αφήνεις.
9: Τον αφήνω τόσο όσο.
8: Εν τω μεταξύ, ποιο είναι το γελιό. Σε παίρνω τώρα από τη μία η ώρα ακριβώς. Τι ώρα είναι, 2 παρά 10, τώρα το σήκωσες. Ο Μαρκόνι πόσες φορές παίρνει ρε μου για να το σηκώνει.
9: Φαντάσου.
10: Κυρανάκη, αυτό το παραμύθι με τον Λιμπερόπουλο, άστο.
11: Το ξέρει όλη η πιάτσα. Εκπροσωπεί τα οικονομικά συμφέροντα και σίγουρα όχι του απλού οδηγού ταξί, ο οποίος δεν μπορεί να πληρώνει άλλο το ενίκιο το οποίο ζητάτε.
10: Είσαι απέναντι από 30.000 ταρίφες, εντάξει. Άστο το παραμυθάκι. Είσαι απέναντι από 30.000 οικογένειες. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Εκείνη η Patriot κάτω στη Σαουδική Αραβία λέει κάνει 3 εκατομμύρια ο ένας.
9: Ναι.
10: Έχουμε τόσο τόσα λεφτά, ρε φίλε. Είμαστε τόσο χαΐστες.
9: Ναι, γιατί εσύ τι πίστευες, ότι ήμασταν τίποτα λιμάρια.
10: Μπράβο, ποιος θα τις πληρώσει αυτά τα 3 εκατομμύρια.
9: Ποιος.
10: Ο ελληνικός λαός.
9: Ποιος θα τα πληρώσει.
10: Μπράβο, και ποιος θα κάνει φιγούρα στον Νετανιάου και στον Τραμπ.
9: Ο σαουδικοαραβεϊκός λαός να το πληρώσει, είναι δυνατόν.
10: Όχι, λέω, ποιος θα κάνει φιγούρα στον Νετανιάου και στον Τραμπ. Ο Μητσοτάκης.
9: Ποιος θα κάνει.
10: Λέει, ορίστε, εγώ είμαι καλό παιδί, μην κοιτάς που δεν σε υποστήριξα, τώρα είδες, δίνω και τα λεφτά του ελληνικού λαού. Ωραίος ο Μητσοτάκης, μάγκας, 31%.
9: Και λίγα λες.
10: Και λέω, ο Μητσοτάκης λέει πήγε 31%.
9: Ναι, ναι, και λίγα λες.
10: Μαλάκες, οργανωθείτε, θα ξαναβγεί. Μαζεύουν λεφτά κάθε μέρα οι καπιταλιστές, συγκεντρωθείτε.
12: Ξεφούσκωσε λίγο από εθνική υπερηφάνεια να σε ρωτήσω κάτι.
9: Μπορώ, έλα. Λέγε.
12: Ναι, δεν μου λες Γαϊτάνος ή Αργυρός.
9: Σε τι,
12: παιδί μου.
9: Για Πάσχα.
12: Για γενικά, τι προτιμάς εσύ. Το Γαϊτάνο, τι θες να ακούς, παιδί μου.
9: Προτιμώ Γαϊτάνο τώρα, ο άλλος παρά είναι χορηγούμενος.
12: Α, ναι.
9: Από την πρεσβεία.
13: Και από αύριο, ο ουρανός.
12: Εμένα πάντως οι αγαπημένες μου γιορτές είναι τα Χριστούγεννα, μέχρι που ήρθαν τα λαμπάκια τα φωτισμένα και τις γαμίσανε. Με λαμπάκια στολισμένα όλη η ζωή. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλουμε να πούμε λίγο σε αυτή την κυβέρνηση, την υπέροχη. Ας βάλει λίγο και στο στόχαστρο, μωρέ, αυτούς, να τους αυτός λίγο τους πλούσιους, γιατί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και ας τους βοηθήσει λίγο κι αυτούς, γιατί όλο τους βαράει και τελικά έχει γίνει εμάς των φτωχών ο κόλος να. Να μειώσει λίγο τον φόρο της ειδικής της κατανάλωσης για να μπορούμε να βάλουμε λίγο πετρελάκι στο αυτοκίνητο να πάμε από εδώ μέχρι τη δουλειά μας, γαμώτο. Και επίσης, όποιος είναι απέναντι από τον Άδωνη Γεωργιάδη, όποιος κι αν είναι αυτός, με τη μία είναι πολύ συμπαθής. Λέω για όλο αυτό που γίνεται με την Κωνσταντοπούλου, που προσπαθείτε κι εσείς λίγο να την υποτιμήσετε. Δεν είναι έτσι, μια χαρά είναι η Κωνσταντοπούλου. Και του τα λέει μια χαρά του Άδωνη. Έχεις φάει, του λέει, ένα σωρό, ήρθες να φας και εδώ στη Βουλή.
14: Δεν έχουν χωράσει από όσα έχετε φάει και θέλετε και μέσα στη Βουλή να τρώτε κρακεράκια.
12: Αυτή η αλαζονία του Άδωνη να τρώει μέσα στη Βουλή και να πετάει και τα ψυχουλάκια κάτω.
9: Εντάξει, αυτό που θα συμφωνούσε και με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, okay, δεν το είδα να έρχεται.
12: Συμφωνώ σε αυτό.
9: Δεν το είδα να έρχεται.
12: Όχι, δεν βλέπεις τίποτα, δεν βλέπεις καλά. Απέναντι από τον Άδωνη, όποιος είναι, είναι αυτόματα και συμπαθής. Σε αυτό το.
9: Ναι, αλλά και αυτή δεν βοηθάει. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay.
15: Αποστολή.
9: Έλα.
15: Ήθελα να αναφερθώ για τον υπερπατριώτη το Δένδια.
16: Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία για αυτό το οποίο κατάφερε.
15: Αυτό δεν τον παρακολουθούσανε. Εκεί το έκανε γαργάρα, δεν μίλησε καθόλου. Τώρα βγήκε πολύ δυναμικά, να πούμε, έτσι.
9: Ναι.
15: Για τον υπερπατριώτη, αυτό θέλω να πω.
9: Α, το είπατε. Μπράβο, συγχαρητήρια.
15: Το άλλο όμως, μούγκα, έτσι.
17: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
15: Καλημέρα, Αποστολή. Είσαι καλά.
9: Καλά.
15: Είμαι ο Πίτσης Αθηλιών. Πώς πας.
9: Καλά, εσύ.
15: Καλά, μια χαρά. Να σου πω κάτι. Σε να ρωτήσω γιατί η αφίσα γράφει κατάλληλο άνω των 16, έτσι δεν είναι.
9: Ναι.
15: Μπράβο. Εγώ όμως φάγα φόρτα στις 8 Φλεβάρι που χάθηκα σε εδώ από Γαλλία, ξέρεις, από την εταιρεία παραγωγής.
9: Γιατί.
15: Γιατί είχα το παιδί μαζί, ρε.
9: Πόσο ήταν το παιδί.
15: 8.
9: Αν μπορεί γι' αυτό. Δεν τα ξέρω. Τι να σου πω.
15: Α, κοιτάξτε να δεις. Άκουσε με λίγο. Εντάξει, είναι γελίο, έτσι. Δηλαδή δεν αφήνει κόσμο το παιδί, ας πούμε 8 χρόνια να πάει να δει σάτυρα, αλλά το αφήνει να πάει στην εκκλησία, θα πούμε για τον Ζαχαρίο παπά από πίσω, έτσι, στο ιερό.
9: Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ, σας παρακαλώ.
15: Ναι, καταλάβαινε, είναι δύσκολη η θέση σου.
9: Βέβαια, η απαγόρευση αυτή, από ό,τι ενημερώθηκα, είναι μόνο για τα κέντρα διασκέδασης.
15: Ναι.
9: Δηλαδή, μπορεί να πάει οπουδήποτε αλλού, γιατί για το ποτό γίνεται αυτό, υποτίθεται. Επειδή σερβίρεται ποτό. Αλλά μπορεί να πάει το μεσημέρι σε μια ταβέρνα με τους γονείς να πιει τσίπουρα, ξέρω εγώ. Εκεί δεν απαγορεύεται.
15: Ρε φίλε, πολύ γρήγορα θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε ένα ξάδερφο μου, ρίχνει στο ναυτικό, ρε φίλε, πενταετής. Μπορώ.
9: Ναι.
15: Ξάδερφε, όταν μου είπες ότι θα μπει στο ναυτικό για το αμήνε σε περιπάτρης, σε ρώτησα για ποια πατρίδα. Στα 20 χρόνια αυτό, φίλε. Όταν μου είπες ότι εκεί που ξεκινά ο στρατός τελειώνει η λογική, σε ρώτησα και η ηθική σου που τελειώνει. Στα 25 σου αυτό, φίλε. Όταν μου είπες ότι έχω οικογένεια, σου είπα μόνο πασίστας και φωνιά να μην κίνεις για αυτήν. Τα 30 σου αυτό, ξάδερφε. Και κάτι τελευταίο, φίλε. Όταν σου πούνε πάτα το κουμπί για να χτυπήσεις Λίβανο, μην το πατήσεις. Μην γίνεις φωνιά, φίλε. Και είναι καλύτερα αντάρτης και κάνει ανταρσία. Αυτό μου είπε να σου πω ένας συνάδελφος που έχει τη μάνα του και την αδερφή του στο νότιο Λίβανο, φίλε. Κάτι τελευταίο, ξάδερφε. Αν πεθάνεις εκεί που είσαι, έξω από το Λίβανο, εγώ στις κηδείες δεν θα έρθω. Για τις κηδείες φωνιάδων δεν πάω, ξάδερφε. Σκέψου καλά πριν το πατήσεις το κουμπί.
18: Έλα, Αποστόλη μου, από Δανία, Δανοκουνού.
9: Έλα.
18: Θέλω να πω χρόνια πολλά στη Γιάννα την Κανέλη, που κλείνει εσύ στα 72 της. Και να πω και στον Γκίδο Παλτό, ξέρει αυτός, να ετοιμαστεί να βάλει παλάτες να πολεμήσει κάτω στη Σαουδική Αραβία. Είναι έτοιμοι, τον περιμένουν. Κάτι τέτοια φασιστόμουτρα τα περιμένουν να πάνε κάτω. Να μην πάει κανένας φαντάρος κάτω. Κανένας που να μην πάει κάτω. Και άμα θέλουν να μην πάρουν τα παιδιά τους σε φέρετρα.
0: Γεια σας.
9: Γεια σας.
0: Ελληνοφρένεια.
9: Ναι, ίδια.
0: Πάτρα θα έρθετε.
9: Πάτρα.
0: Γιατί όλο ακούμε όλα τα άλλα μέρη εκτός από την Πάτρα.
9: Σωστό. Ήρθα πέρσι.
0: Ναι, πέρσι.
9: Α, θέλετε και φέτος.
0: Ναι.
9: Αυτή η δουλειά θα κάνουμε.
0: Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Τι, εμείς εδώ έχουμε και κομμουνιστή δήμαρχο, δηλαδή.
9: Κομμουνιστή δήμαρχο δεν είδα να μας καλήσει καμιά παράσταση.
0: Εντάξει.
9: Απλά ενημερώνω, ε.
0: Ναι.
9: Εντάξει.
0: Λοιπόν, θα περιμένουμε δηλαδή.
9: Θα δούμε.
1: Έλα, πώ πέλα, ρε.
9: Έλα.
1: Να σου πω, ρε φίλε, η παρέλαση τώρα που γίνεται εδώ, Αθήνα, η στρατιωτική.
9: Ή εκεί, η Σαουδική Αραβία.
3: Καπάνω του αδέρφια! Η Σαουδική Αραβία ποτέ δεν πεθαίνει!
1: Σε ρωτάω γιατί να βάλουν εκεί ένα πιλότο να πει ένα μήνυμα. Ξέρεις, αυτά τα μηνύματα έτσι θα βάλουν.
3: Ποτέ δεν πεθαίνει!
1: Σε ρωτάω γιατί να βάλουν εκεί ένα πιλότο να πει ένα μήνυμα. Ξέρεις, αυτά τα μηνύματα έτσι θα βαρύνουν που λένε έτσι που οι εθνικόφρονες έτσι με τα πατριωτικά.

0: Εγώ όχι απλά το πιστεύω, εγώ το γνωρίζω κιόλας, γιατί η Aramco είναι μια εταιρεία η οποία είναι συνεργάτητα της Motor Oil και ο κύριος Δένδιας, ο οποίος είναι, δεν θα πω φίλος, βασικά έχει δεζίρει τον Βαρδινογιάννη και είναι λίγο, δεν θέλω να πω υπηρέτης του, πες το όπως θέλεις.
1: Έλα Παναγία μου, τους έχεις για τέτοιους ανθρώπους, τους έχεις για τέτοιους, σε παρακαλώ πολύ.
0: Και γουστάρει να προστατεύσει τα δηληστήρια ή το διέταξαν να προστατεύσει τα δηληστήρια.
1: Καλά, άμα είναι να πούμε βλακίες, να πω κι εγώ.
0: Κάνω μια ερώτηση για τους πολλούς και τις πολλές που ακούνε να μου πούνε, γιατί εγώ δεν ξέρω, είμαι άσχετος, δεν είμαι και πατριώτης, ρε γαμώ τον πελά μου. Από τους δύσκολους που μ' αρέσουν τα βουνά, δεν μ' αρέσουν τα πατριωτικά ένστικτα.
2: Σε αυτό σημείο δεν είμαστε καθόλου καλά.
3: Γεια σου Αποστόλη από τη Δανία, Δανοβουνό εδώ.
1: Γεια.
3: Τελικά ρε φίλε να σου πω κάτι, έχουνε χαζέψει κανονικά έτσι, έχουνε πάει σ' άλλο level έτσι. Ο Λοβέρδος είναι απίστευτος, είναι παιχταράς μεγάλος. Τον έφυγε, τον έβαλε ο Λένιν,
4: Την ίδια πολιτική που εφήρμοσε ο Λένιν όταν κατέλαβε την εξουσία το 1917 στη Ρωσία. Πόσα έπαιρνε τότε από την όποια μεσαία τάξη την επιχειρηματική υπήρχε στην Ρωσία του 17, τις περιουσίες τους και τα σπίτια τους, τους επέβαλε ένφια.
5: Έλα μου.
3: Τι πίνουν αυτά τα άτομα, μπορείς να μου πεις.
1: Δεν πίνουν αρκετά από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω.
3: Δεν πίνουν. Καλά δεν του κάνει καμιά πάσα ο Βαρουφάκης εκεί πέρα τίποτα να το παίρνει γύρω, να το ταλαβέρει.
1: Μπα, μάλλον.
3: Τι να πω, δεν ξέρω.
5: Το απλό χόρτο. Δεν βρίσκω πια. Δεν είναι κανένας.
6: Μα πραγματικά, από ό,τι έχω ακούσει μέχρι τώρα, δεν υπάρχει ακροδεξιά στην Ελλάδα.
7: Καταρχάς, δεν είμαστε, η φωνή λογικής δεν είναι ακροδεξιά.
6: Υπάρχει ακροδεξιά στην Ελλάδα.
1: Όχι καλέ, κάτι από το χωριό που φύγανε, δεν είναι, επίσκεψη είχαν έρθει.
6: Εδώ, οριακά δηλαδή, όπως έλεγε ο άλλος, θα σηκώσουμε την κόκκινη σημαία στη Βουλή τελικά. Τέλος πάντων, άλλα καλά να σου πω, άλλα μου βγήκανε, δεν άργησες και αν το σηκώσεις, χέσαι με. Αν το θυμηθάς, σε πάρουμε τα.
1: Ναι, εγώ φταίω, έλα, γεια.
6: Βέβαια, γεια.
8: Δεν σε αποστολή. Θα φύγει ο Κίμωνας.
1: Πού να πάει.
8: Κάτι διάβασε, θα πάει στο μυστικό και αν έχει κάτι τέτοια.
1: Δεν θέλω τέτοια. Τι, θα το δώσουμε ανταλλαγή όπως δίνουμε στις ξένες ομάδες. Όχι, δεν θέλω. Δανεικό, θα το δώσουμε. Δεν δίνω δανεικό. Δανεικό δίνω άμα έρθουν και τα υπόλοιπα να έχω διπλό, να ανταλλάξω.
8: Άμα δώσουμε τον Κίμωνα, μπορεί να φύγει όμως ο Ζαχαρίας.
1: Αυτό το ακούω. Αν γίνει ανταλλαγή, το ακούω.
8: Εντάξει, ωραία. Και κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Θα κάνεις παράσταση στη Θεσσαλονίκη.
1: Θα κάνω 30 του μήνα.
8: 30 του μήνα θα είναι στο.
1: Στο μπλοκ 33. 30 του μηνός Θεσσαλονίκη, 31 Ξάνθη.
8: Ωραία. Το ήξερα, απλά είπα να βοηθήσω στη ρεκλάμα. Θέλω να σας
1: ρωτήσω
8: κάτι με όλο το φάρος. Έχω ένα μωρό.
1: Πολύ μωρό.
8: Θέλω να δω αν με παίρνει. Πολύ μωρό. 6 μηνών. Και θέλω να δω αν με παίρνει να έρθω στην παράσταση. Ξέρεις περίπου τι ώρα τελειώνεις.
1: Γιατί θα φέρεις και το μωρό.
8: Όχι ρε εσύ. Ναι, αχ, κοίταξα. Περίμενα, άμα εγώ λέγω ώρα, μπορώ να φέρω και το μωρό.
1: Ωραία, θα το κρατήσω εγώ άμα είναι στη σκηνή.
8: Θα μου πεις, ρε,
1: χαλαρώσει με εκείνη την ώρα έτσι κι αλλιώς. Η παράσταση τελειώνει κάτι σε
8: 11.30. 11.30, α, ωραία. Δεν τελειώνει αργά δηλαδή.
1: Όχι, 11.30, 12 παρά, κάπου εκεί γύρω τώρα.
8: Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εκτός άμα ξεκινήσουμε αργά, αν ξεκινήσουμε στις 9, τελειώνει
8: 11.30. Η ώρα η τέτοια δεν είναι 10. Νομίζω κάτι τέτοιο για βάση στο εισιτήριο.
1: 10 λέει.
8: Και έτσι μου φαίνεται.
1: Αν λέει 10, τότε τελειώνουμε
8: 12.30. 12.30. Αν ξεκινάει 9, τότε τελειώνει 11.30.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι 2.30 ώρες μαζί με το break.
8: Ωραία, οπότε ό,τι ώρα λέει στο εισιτήριο στο μόρο, ας πούμε, αυτό ισχύει. Αν λέει ώρα 1 της παράστασης τάδε, αυτό ισχύει.
1: Ναι.
9: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
9: Θέλω να δώσετε τις ευχές μας στον κύριο Ευθύμιο Καλαμούκη. Θερμά συγχαρητήρια στο πρόγραμμα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
10: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
10: Πήρα να πω χρόνια πολλά στο Θύμιο μας και να του πούμε ότι δεν είμαστε καθόλου καλά.
1: Α, ποια είσαι όμως. Έχει σημασία ποιος το λέει αυτό.
10: Η Σοφία από τον Ευρωκόπη.
1: Το ίδιο είναι με τη Λουκά. Τέλος πάντων, εντάξει. Ότι δεν είμαστε, δεν είμαστε όμως.
10: Επίσης πήρα να πω ότι αυτοί οι χριστιανοταλιμπάν που θέλουν να κάνουν κουμάντο στο δικό μας το σώμα, της κάθε γυναίκας.
11: Στέκεστε μπροστά μας και σας βλέπουμε τώρα κύριε Κουσουλέ, επειδή η μαμά σας δεν αποφάσισε να σας κάνει έκπρωση.
10: Είναι ενάντια να μπουν στα σχολεία η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί θέλουν να κάνουν παρέμβαση στο σώμα μας, αλλά δεν θέλουν να ενημερώσουν τα παιδιά, τους έφηβους. Είναι πολύ κατά. Τα ζω καθημερινά αυτά εδώ, στο χωριό.
2: Σε αυτό σημείο δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
13: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
14: Η ώρα είναι 1:30.
13: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο

0: 2741 0 76 100.
1: Κάθε φορά
0: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
1: Κάθε φορά που
0: Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
1: Θέλω να μου γελάς.
0: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.

0: ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Είναι τώρα η εκπομπή του Αποστόλη.
3: Τώρα είναι.
2: Για βάλε με τη χάμου να δω τι θα γίνει.
3: Εδώ σου έχω βάλει το χάμο, λέγε, μίλα.
2: Λέγε, κοίταξε να δεις. Εάν είχε κάνει έκτρωση η μάνα του Μητσοτάκη θα είχαμε σωθεί.
3: Επιτρεπόταν όμως.
2: Επιτρεπόταν, ναι, ναι, γάμο το φιλότιμό μου. Πες τώρα Αποστόλη, έχει κάνει μια συγγένεια με το ποντικό ψόλι.
3: Γιατί, μοιάζει το λί. Έχει, ναι, ναι, πρώτα ξαδέρφια.
2: Έχει, πάλι καράκο είναι ωραίος, δε.
3: Ωραίος, πολύ. Μπράβο, να είστε καλά.
4: Πρέπει να μιλήσουμε για την υποστήριξη της ζωής.
5: Δεν είναι λυμένο αυτό το θέμα με νόμους του κράτους.
4: Δεν νομίζω ότι είναι λυμένο. Πληγώνονται διαβίου αθώες ψυχούλες που πολλές φορές θα μπορούσε να έχει αποφευθεί.
6: Αφού θα κάνουμε σκέψεις για τις εκτρώσεις, μήπως να καθιερώσουμε και το υποχρεωτικό κατηχητικό.
3: Α, δεν έχει κατοχυρωθεί. Ελπίζω ναι, βέβαια.
6: Υποχρεωτικό όμως, ε.
3: Ναι, τι πλάκα κάνεις.
6: 4 ώρες Σαββάτο, 4 ώρες Κυριακή.
3: Τίποτα. Και κανονικά στις γιορτές, παπαδάκια να κρατάνε εκεί τα εξαπτέρυγα. Κατάλαβα.
6: Ότι πρέπει να είμαστε.
3: Θα παρακαλάμε τον κάθε αλήτη να έρθει στην Ανάσταση. Έλα τώρα.
6: Έλα τώρα. Ανάσταση, Ανάσταση. Απλώς μαγειρίσα θες. Νηστεία και την Ανάσταση.
3: Κανονικά.
7: Ναι. Μαγειρίσα.
6: Ναι.
3: Αίδια στο παιδί, κατάλαβες. Σκέφτηκε έντερα τώρα.
8: Έβαλε κουτσούμπα ο Καλαμούκης τώρα και μίλησε για επανάσταση ο κουτσούμπα.
9: Η ιστορία έχει αποδείξει ότι στις ταξικές κοινωνίες η σύγκρουση των τάξεων πάντα είναι βίαιη.
8: Επανάσταση δεν κάνετε, συγκυβέρνηση δεν κάνετε. Πού τη βλέπεις την επανάσταση ρε Καλαμούκη, είπε ο κουτσούμπας.
3: Τι βλέπει την επανάσταση, τώρα έκανε βιβλίο έβγαλε ο άλλος. Δεν βλέπεις ότι έρχεται η επανάσταση, τι που τη βλέπει.
10: Θα πορευτούμε προς τη νέα Ιθάκη μας. Και το ταξίδι ξανάρχισε.
11: Πάλι πατάτες!
8: Ρε μαλάκα.
3: Αχνοφαίνεται, αλλά φαίνεται.
8: Εσύ μιλάει ο κουτσούμπας για επανάσταση. Έχετε κάνει καμία επανάσταση και δεν την έχουμε δει. Δηλαδή είναι μαλάκα, αλήθεια σου λέω τώρα. Μιλάω σοβαρά, δεν κάνω πλάκα τώρα. Τι βάζετε, ακούτε τι βάζετε. Το βλέπω ρε παιδιά και μιλάω πολύ σοβαρά τώρα.
3: Ναι, μωρέ, εσύ μόνο σοβαρά μιλάς. Εσένα, αν σε πάρουμε κάτι, μόνο για σοβαρά μπορούμε να σε πάρουμε.
8: Ρε μαλάκα, κάνετε επανάσταση. Στην Κούβα και στη Σοβιετική Ένωση έγινε επανάσταση και πήρανε τα πράγματα στα χέρια τους. Δεν πήγανε στη Βουλή να κάτσουνε, να περιμένουνε. Δηλαδή εσείς μας τα έχετε μάθει αυτά. Εγώ αυτά από σας τα έχω μάθει.
12: Παπάρα Τσέγκο.
2: Και να το πω λίγο στα γρήγορα.
3: Όχι, όχι, μην το πείτε καθόλου, κρατήστε το. Άμα είναι να υποθεί γρήγορα δεν θα υποθεί καλά, οπότε καθόλου, γεια.
13: Ναι.
3: Λέγεται.
13: Πού πήρα.
3: Πού θέλατε.
13: Τα παραπολιτικά.
3: Καλά πήρατε.
13: Α, είναι το σεξιστικό με κορίτσια.
3: Δεν κατάλαβα, τι σεξιστικό είναι αυτό.
13: Δεν είναι, ακούγομαι στο ραδιόφωνο.
3: Στο τηλέφωνο.
13: Στο τηλέφωνο, ναι, όχι στο ραδιόφωνο φαντάζομαι.
3: Αν είναι δυνατόν, παιδιά είμαστε.
13: Οκ, okay. Σίγουρα για να ανοίξει. Α, εντάξει.
3: 100%.
13: Γιατί τα έχεις βάλει τώρα με τον Παπαδόπουλο που λέει για τις εκτρώσεις της αμβουλάως και τα λέει πολύ ωραία.
14: Έχετε δει κανένα άγριο ζώο να σκοτώνει μέσα στα σπλάχνα τα παιδιά του. Ούτε ο λύκος, ούτε η ένα, ούτε η αρκούδα. Είναι εξάκραση λήψεως άνθρωπος. Αν το αφήσεις θα γίνει άνθρωπος. Αν το σκοτώσεις δεν θα γίνει άνθρωπος.
3: Πάρα πολύ καλά.
13: Τώρα. Δεν είστε θρησκευόμενος. Τι είστε. Το διάολο πιστεύεις. Συγγνώμη δηλαδή.
3: Είναι και κάποιοι που είμαστε του Σατανά, η αλήθεια είναι. Έξω Σατανάς. Έξω.
15: Έξω. Στο όνομα της Χριστού.
13: Έξω Σατανάς.
3: Αλλά τέλος πάντων έχετε δίκιο.
13: Πάμε κατά διάολο, παιδιά. Ξυπνάτε. Άντε γεια.
3: Ξυπνάμε και δεν κάνει και ο διάολος τίποτα. Όχι τίποτα.
16: Ήθελα να συζητήσω μία αφιέρωση, ένα τραγουδάκι. Να βάλεις αυτό που λέει ο Μητσοτάκης στο κεντρικό μέλημα της οικονομικής μας πολιτικής και μετά να βάλεις αυτό που έλεγε τώρα σε μία άλλη συνέντευξη που έλεγε για την πίτσα. Σκοπός μας είναι να μεγαλώσουμε την πίτσα και βάζετε εσείς μπιτ. Αυτό το τραγούδι του Βασίλη που λέει αυτούς τους έχω βαρεθεί στο σημείο σε αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα των γραφειοκρατών η φάρα. Είναι με ζήλο περισσό το σβέρκο του λαού χορό. Αυτό θέλω.
17: Αυτό το οποίο πάντα ισχυριζόμουν ότι πρέπει να είναι το κεντρικό μέλημα της οικονομικής μας πολιτικής. Πώς θα μετατρέπουμε τη συλλογική μας πρόοδο, την πρόοδο της οικονομίας μας σε ατομική προκοπή.
18: Και πέστε μου,

0: αν έχεις 6 παιδιά γύρω από ένα τραπέζι και έχεις μία πίτσα, το κομμάτι της πίτσας θα είναι μικρό. Εάν έχεις 4 πίτσες, θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει. Απλά είναι τα πράγματα. Εμείς πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτσα.
1: Στις ιστορίες, το χοντρό, το κινητή.

0: Λοιπόν, όσο αναφορά για το συμπαθέστατο κύριο Ταρίφα το Ξηριδαίο, μόνο τον Κουτσούμπα πληρώνει. Όταν έκανε την κυβέρνηση καλά του τάπες με τους καμένους Έλληνες που έλεγε και ο Δημάρας, δεν τον επήραξε αυτό που πληρώνει όλα τα λαμπόγια και τις μαλακίες?
1: Όχι, αυτό δεν τον πήραξε, όχι.
0: Αυτό όχι. Καλά. Να το αφιερώσω ένα τραγουδάκι για την Παρασκευή λοιπόν. Άντε θύμα, άντε ψώνιο.
1: Έγινε,
0: έλα. Όχι, έλα.

0: δουλειάς.
1: Το μέτωπό μας είναι η δεξιά και η πολιτική της.
0: Τα φθανάποδα ο δουλειάς.
2: Στα τέσσερα εσείς.

0: Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Σε είχε πάρει πριν χρόνια κάποιος, ήσουν στο Sky τότε.
1: Α, τώρα χθες.
0: Έπαιζε Ολυμπιακός ΑΕΚ και σας είχε βάλει 4-5 κόλλος κοκό. Και είχε ξεκινήσει με το κάτι για την Αργεντινή, είχε πει. Και εσύ ξεκίνησε να τραγουδάς Don't Cry for Me Argentina. Και γύρισε και σου είπε μετά, καλά στα φόρτωσε ο Σκόκο χτες. Αν μπορείς, βρες το αυτό.
1: Γιατί?
0: Για να το βάλεις.
1: Ναι, γιατί ήταν αστείο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Α, ήταν αστείο, ε.
0: Ναι, ναι, ναι, σου την είχε φέρει πάρα πολύ καλά. Νομίζω είναι ο top που σου την είχε φέρει. Ραδιόφωνο Sky.
2: Παρακαλώ.
0: Ραδιόφωνο Sky.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Να ρωτήσω κάτι. Είμαι από Αργεντίνα, Buenos Aires.
2: Αργεντίνα, don't cry for me, Αργεντίνα.
3: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
0: Αλλά τώρα, άσε τα Εβίτα και φασιστήκα.
2: Ο, δεν είναι φασιστήκα το Εβίτα. Για έχει το νου σου, έχει γράψει ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ το μιούζικα.
0: Και ο Σκόκο δύο γκολάκια σου γυχώσει γαβράκι, φάτη να μαλάκα. Και το άλλο που σε θέλω να σου πω είναι, όταν έκανες την τηλεοπτική ελληνοφρένεια, τότε που έβγαινες έξω ντυμένος της ολιάς, θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Και είχες γνωρίσει ένα γκομενάκι και είχατε φιληθεί κιόλας.
4: Αγάπη μου, πώς άρα με ψάχνες?
5: Και ένα καλό. Μωρό μου. Να σου πω. Ρίχνουμε για το δημοψήφισμα κάτι.
6: Ποιο δημοψήφισμα? Φαντάζομαι να έχω δει ειδήσεις. Δεν έχω επαφή με...
5: Κάτι Άγγλοι τώρα που θέλουν να φύγουν, τέλος πάντων έχουν ένα νησί αυτοί. Λοιπόν.
6: Ναι.
5: Πώς σε λένε?
6: Μαρία.
5: Μαράκι μου. Καλά, είχα δουλειά. Σαν να ερωτεύτηκα μου φαίνεται, μαράκι, ε.
0: Και μετά έχεις κάνει στη εμβόλυμο στην εκπομπή ότι ο μαλάκας δεν πήρα το τηλέφωνό της. Το θυμάσαι αυτό? Και άμα το βλέπεις επικοινώνησε μαζί μου, κάτι τέτοιο.
1: Λες, μπορεί, θα κάνω κάτι τέτοια.
0: Ναι, ναι, το θυμάσαι. Τελικά σε είχε βρει αυτή?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Κοτσομπολιό, κατάλαβες, να μάθω.
1: Κοτσομπολιό, ναι, δεν θυμάμαι. Τώρα με βρήκανε πολλές μετά από αυτό.
0: Σε βρήκανε πολλές μετά από αυτό. Ήταν καιρό γκομενάκι κιόλας, θυμάμαι γι' αυτό.
1: Όλα τα θυμάσαι, βλέπω.
0: Όλα τα θυμάμαι. Όλα
1: και εσύ, μαλαγάνα.
0: Είμαι κι εγώ, ναι.
7: Μα την άφησε να φύγει μέσα από τα χέρια του. Αλλά λογικό. Η κοπέλα έβλεπε μπροστά της ένα μ***κα με μια φούστα. Για να βλέπε το απόλυτο αρσενικό. Σοβαράζω μέσα μου. Κάμερα σε μένα. Κάμερα σε μένα. Μαρία, αν με ακούς, επικοινώνησε μαζί μου. Μέσω Facebook, Twitter ή όπου αλλού. Περάτα τα όλα και έλα να ζήσουμε μαζί την υπόλοιπη ζωή μας. Θα σε κάνω μας.

0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Χαίρος για την Παρασκευή, μπορώ να κάνω.
1: Για πείτε.
0: Θέλω να αφιερώσω στο Κουκουέ το τραγούδι «Αυτοί τρομάξανε».
1: Εντάξει.
0: Αν να σας πω λίγο.
1: Και δεν λέτε.
0: Θα ήθελα να βρείτε, αν γίνεται από το ίντερνετ, μια edition ζεμπέκικο αυτού του τραγουδιού και μια άλλη από τα μεθυσμένα ξωτικά, νομίζω λέγεται, που είναι hard rock. Άμα θέλετε, κάντε και καμιά μίξη. Ότι...
1: Και μήπως βάλουμε και ένα δίσκο ολόκληρο και από 10 τραγούδια. Δεν μας παρατάς.
0: Αυτό θα ήταν ακόμα καλύτερη ιδέα.

Και οι άλλοι, από την προηγούμενη εβδομάδα το θέλω αυτό, θέλω να βάλει στο Μπανούση στο Τζίμι να λέει το Θεέ μου μεγαλοδύναμε μαζί με το μάλαμα.

0: Έλα ρε, σε πιάσα.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, μας έχεις φάει με αυτό το ναύτη. Αλλά υπάρχει κι άλλος ένας ναύτης, ο Ανδρέας που τραγουδάει. Πιστεύει σε μια πατρίδα που δεν σου έδωσε τίποτα. Όποτε βρεις, βάλ το. Έτσι για να δεις ότι υπάρχουν κι άλλοι ναύτες. Πες τον ναύτη τον κριτικό.

0: Ελλάδα, σε καλησπέρα. Ο μετανάστης του Βερολίνου είμαι.
1: Γεια σου φίλε μου.
0: Έχω χρόνια να πάρω και να παραγγείλω παραγγελία για την Παρασκευή θα ήθελα. Ρε φίλε, πριν ήταν κάτι, μήνες, είναι μια διαφήμιση, ο πολύ όμορφη. Ο Πειραιάς ζει, κάτι για τον Πειραιά.
1: Τσακίστε τους Ναζί, όλα μαζί πάνω αυτά.
0: Όταν το άκουγα, πάντα αυτό έλεγα. Κρίμα τώρα την κόψανε, δεν την ακούμε άλλο. Για την Παρασκευή, το νύμνο του ΕΑΝ θα βάλεις και την αποδήλατα. Το έχουμε.
1: Okay.

0: Καλά ρε Ντάι είναι, α πούμε. Τι κάνεις?
1: Καλά, τι θες? Τρέχει τίποτα?
0: Λοιπόν, άκουσέ με πολύ καλά.
1: Ναι, για να δω.
0: Συγγνώμη με τα βασικά. Το ουφολόγος έχει δίκιο, ε. Ούφο πάνω από την Ελλάδα και τα λοιπά. Αλλά...
1: Τι πάνω από την Ελλάδα? Εδώ το έχουμε και στην Ελλάδα και το ψηφίζουμε πρωθυπουργό.
0: Αυτό δεν σου λέω. Του το είπε ένας εξωγήινος στον ημιτό.
1: Ναι, τι συζητάμε.
2: Του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος.
0: Μα έχουν υποθεί να πούμε, αλλά εσύ τίποτα. Πέτασα εδώ εκεί πέρα και κάθε και το πιάνει στο ψηλό. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι εκείνος έχει πιάσει το ψηλό. Παιδί στο παιχνίδι του, αλλά δεν έχει καταλάβει. Να το ξέρετε.
1: Α, μ' αρέσει αυτή η άνθρωπη.
0: Ναι, άνθρωπη μεγάλη. Να σου πω, σου άρεσε η Μετάλλικα.
1: Μου άρεσε, ναι.
0: Πάλι τζάμπα πήγες, ε. Τα έχεις κανονίσει όλα εκεί πέρα να πούμε. Έχει γίνει τώρα Instagram, influencer, κωμικός, όλα τα λοιπά να πούμε. Εμείς σε ξέρουμε από τότε που δειλά-δειλά είχαμε σπάσει σε κάτι υπουργεία, με κάτι ελικόπτερα, με κάτι εκείνα και τώρα κοίταξε.
1: Ναι, με ξέρετε τόσα χρόνια δεν στείλατε ένα εισιτηριάκι όμως.
0: Τι να σου στείλουμε εισιτήριο να πούμε εκεί πέρα, μια χαρά. Είσαι πήγαινε εκεί πέρα, πιάσει τους δικούς να πούμε.
1: Iron Maiden, στείλ Iron Maiden, μην τραπείς.
0: Πήγαινε εκεί πέρα με τη ζωήτσα να πούμε και τον διαμαντή εκεί πέρα που κατανοίξει μπιφ.
1: Δεν είναι κακό αυτό.
3: Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος. Ποιος είναι ο διαμαντής?
1: Ένα εισιτήριο Iron Maiden ζήτησα. Τι ζήτησα?
0: Να σου πω κάτι λίγο. Πλήρωσε το. Και βασικά έξω θα κάνεις. Αυτός που σου τόσει με τζάμπα 150 ευρώ βγάλε 15 προσκλήσεις. Έτσι θα τις βάλεις μέσα στον τζάμπα να πούμε.
1: Του είπα εγώ, ναι. Α, εγώ είμαι κύριος, το είπα. Φιλαράκο του λέω, έρχεσαι με την παρέα σου στην παράσταση τζαμπέ.
0: Πρέπει να το πάρει για παϊδάκια. Να το κάνεις στο τραπέζι.
1: Α, και παϊδάκια.
0: Να λαδώσει τον τεράκι του. Έχετε διευθυντά μου, επειδή ακούω το θέμα στο μεταργατικά δυστυχήματα. Με τη Βιολάντα τι γίνεται, την ξεχάσαμε τελείως τη Βιολάντα.
1: Όλα καλά, κάτι ελαφρυντικά βλέπω, κάτι με εγγυήσεις βγαίνουν έξω οι υπεύθυνοι, μια χαρά.
0: Νομίζω ότι φταίνε και οι γυναίκες, γιατί από ό,τι άμα θα ήταν συναχωμένες και δεν πιάσανε τη μυρωδιά του αερίου.
1: Αν δεν φταίνουν τα θύματα, λίμωνο. Ποιος φταίει σε αυτόν τον τόπο, πάντα το θύμα φταίει.
0: Λοιπόν, για τα εργατικά ατυχήματα που λέγατε πριν,
1: ναι.
0: Πρώτα απ' όλα βάζουμε σε αυτές τις δουλειές, υπάρχει και μαύρη εργασία, οπότε άμα γίνει κάποια μαλακία δεν καταγράφει αυτό πουθενά, δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα, οικοδομές και μαλακίες, το ξέρετε.
1: Τώρα τι και θα συζητήσουμε και τη μαύρη εργασία, σε παρακαλώ.
0: Επίσης, μαύρη εργασία, το μεταξύ εργατικά ατυχήματα και τα λοιπά δεν καταγράφονται για τις influencers στο Ντουμπάι, που έλεγε και το παλικάρι πριν ότι τις σχέζουν και τις κατουράνε. Αυτό να ξέρεις, είναι στο όνειρο του Μερακλή, αλλά είναι και βαρέα και ανθυγιεινά. Επίσης δεν ξέρεις τι έχει φάει. Και ο Άραβας μπορεί να είναι για ατύχημα. Να τα ξέρουμε για αυτά, να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
1: Okay.
0: Και ένα τελευταίο. Ο Ψινάκης είχε πάρει τη Λουκά και είχαν πάει σε κάτι βραβεία.
1: Ναι.
0: Θα του πρότεινα να πάρει τη Λουκά και να πάρει στο Iron Maiden. 666, Number of the Beast.
3: Μετανιώστε! Μετανιώστε! Είστε ζωντανοί νεκροί!
1: Καλά, εκεί θα βγάλει φλίκτενες, αλλά το ψήνω.
0: Εκεί της παίρνω εγώ εισιτήριο, μα είναι. Να πάτε μαζί.
1: Α, στη Λουκά παίρνεις, σε μένα δεν παίρνεις, για την ψυχική οδύνη.
0: Ανάγκη έχεις εμένα, πάλι δυνατόν. Έχεις εκεί πέρα τα κονέ σου.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σε καλά, μας υποχρέωσες πάλι.
4: Απόστολε!
1: Έλα!
4: Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα, ποιος είναι?
4: Το Πατεράκι ο Θανάσης από το ράδιο, τι κάνεις?
1: Καλά!
4: Να σου πω κάτι! Όλοι πέφτουν από τα μπαλκόνια, δηλαδή ο Γκούλης χαίρεται που πέφτουμε από τα μπαλκόνια! Δεν ξέρω!
1: Τον Γκούλη τον νοιάζει να μην πέσει αυτός, όχι τα μπαλκόνια, από πουδήποτε!
4: Α, αυτό έχει!
1: Από την εξουσία, τον νοιάζει άμα θα πέσει εσύ από τον μπαλκόνι, πέσει! Δεν μας νοιάζει!
4: Έχει δίκιο, δεν το σκέφτηκα αυτό!
3: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά!
5: Πολύ καλησπέρα σας και Χριστός Ανέστη.
1: Και αληθώς και όλα αυτά και γεια σας.
5: Παραπολιτικά εκεί.
1: Ναι, ναι.
5: Τέλεια. Γεωτέ εδώ.
1: Πώς?
5: Γεωτέ, γεωτεχνικό, επιμελητήριο, Ελλάδα.
1: Έλα Γεωτάκι μου, τι κάνεις? Ναι, πες μου.
5: Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο για να δούμε αν έχουμε δει την επιστολή από τις 15 Απριλίου που σας έχουμε αποστείλει.
1: Την επιστολή που αποστείλατε δεν έχουμε δει, την κοιτάω κάθε μέρα.
5: Αλήθεια.
1: Αμέ. Πόσο συχνά στέλνουμε επιστολές πια? Δεν στέλνουμε.
5: Ωραία, πού θα πάμε τελικά?
1: Πού θα πάμε? Ήταν να πάμε κάπου.
5: Σας έχουμε στείλει λοιπόν μια χωρική επιστολή. Και περιμένουμε να μας απαντήσετε. Μήπως μας απαντήσετε?
1: Θα σας απαντήσω.
5: Τέλεια, υπέροχα.
1: Πού είναι να πάμε?
5: Είναι να πάμε στην ημερίδα 22 Μαΐου.
1: Με μια ρόδα. Πάμε Ζιμπάμπουε! Με μια ρόδα.
5: Με μία ρόδα, για καλό σκοπό.
1: Άμα είναι για καλό σκοπό, θα πάμε, θα έρθουμε.
5: Γάλλο και ποικίλο όρος. Και θέλουμε.
1: Ποιος είναι ο χορηγός στον καλό σκοπό?
5: Θα θέλαμε να είστε κι εσείς.
1: Α, γιατί ο καλός σκοπός χορηγείται πάντα. Δεν είναι ο καλός σκοπός τσάμπα, έχετε δει πουθενά καλό σκοπό δωρεάν? Όχι, okay, κοιτάω γιατί... την επιστολή ξανά και εδώ είμαστε.
5: Ωραία, επειδή 22 του μηνός θα γίνει η ημερίδα, αν θέλετε να μιλήσουμε, ό,τι θέλετε, να μας απαντήσετε, να ξαναμιλήσουμε, ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας. Ονομάζομαι. Ή αν θέλετε να μου στείλετε επιστολή, θα σας απαντήσω εκεί. Μιλήσουμε μέσω των email, ό,τι θέλετε εσείς. Για να βάλουμε το λογότυπό σας σε περίπτωση όπου γίνεται χορηγός της ημερίδας μας.
1: Τέλεια. Ωραία, θα το
5: δούμε. Σε περίπτωση πάλι θα το δούμε.
1: Οκ. Okay. Εντάξει.
5: Εντάξει.
1: Έγινε. Να είστε καλά.
6: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
6: Ναυτικός είμαι.
1: Έλα.
6: Να σου πω, να λες ρε φίλε, τέτοια μέρα σε ορισμένους ανθρώπους ότι από τα πρώτα πράγματα που κάνανε οι χουντικοί, ας πούμε, ήταν να διπλασιάσουν τους μισθούς τους. Έτσι, και να σου λένε και πού το ξέρεις, εσύ, κύριε Σουνά. Δηλαδή, τέτοια βλακία. Και του λέω, δεν σου λέω να διαβάσει το ριζοσπάστη.
1: Και αυτά τώρα πράγματα μυστήρια, δηλαδή, που γινόντουσαν μόνο επί Χούντας. Δηλαδή, βγήκε ο άλλος και διπλασίασε το μισθό του. Να γίνει αυτό στη δημοκρατία, θα τον κρεμάσουνε.
6: Έλα, ναι.
1: Ούτε που το σκέφτηκε κάποιος στη δημοκρατία να το κάνει.
6: Σε καμία περίπτωση.
1: Βέβαια, τέτοιοι δημοκράτες είχαν λαμπρά παραδείγματα τους Χουντέους.
6: Καλά, ναι. Κάθε δημοκράτες τώρα βάζει τον Άδωνη και τον Βορύδη και τους νοσταλγούς τους, ας πούμε.
1: Τους νεοδημοκράτες, ναι, αυτοί.
3: Η οικονομία του 1974 ήταν κούκλα.
7: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
7: Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
1: Ναι, ναι, το έχω ακούσει.
7: Τον κύριο Αποστόη Οφθαλμία Τροήθυρα.
1: Εγώ είμαι εγώ για τα ματάκια σας.
7: Α, ο ίδιος είστε.
1: Ναι, ναι.
7: Για να σου πω,
1: όπα,
7: ότι μπορεί το απόγευμα για να έρθω για επίσκεψη.
1: Και σήμερα, μα θέλετε, θα στα βγάλω εγώ τα μάτια.
7: Θα τα βγάλεις.
1: Για να τα φτιάξω και θα τα ξαναβάλω.
7: Ναι, εντάξει, ευχαριστώ. Για να σου πω, ότι μπορεί από Δευτέρα.
1: Εσάς τι έχουν τα μάτια σας?
7: Δεν είναι για μένα, είναι για το εγγόνι μου.
1: Τι έχει το εγγονάκι?
7: Δεν βλέπει καλά το βράδυ.
1: Πόσο χρονών είναι?
7: Α, είναι 19, 20-19.
1: Α, δεν φταίει το βράδυ και η μέρα φταίει.
7: Η μέρα φταίει.
1: Είναι που δεν το έχει αφήσει να ηρεμήσει, γι' αυτό το εργόχειρο.
7: Το ξέρω, αλλά τι να πούμε.
1: Ναι, δηλαδή να τα αφήσει και λίγο στην άκρη, τυφλώνει λέει.
7: Ναι.
1: Το βράδυ, όπου του βγάλει του καθένας, όπου του σκάσει. Εντάξει.
7: Ναι.
1: Λίγο με μέτρο, γιατί και κουφαίνει. Δηλαδή τώρα και να ακούει και να σκοντάφτει είναι ντροπή. Λίγο να το ελαττώσει, αυτό πείτε του. Να το δω κι εγώ το παιδί, αλλά προβλέπω λίγο το χέρι να του δένω, ναι, όχι τα μάτια.
7: Να έρθει και να ντουρνέψει. Για να σου πω τώρα, πότε μπορεί να έρθει. Το απόγευμα όμως.
1: Το απόγευμα, τι, το πρωί θα έρθει. Αλλά άμα σκοτεινιάσει, πώς θα φύγει μετά, άμα έχει την κάβα του. Αυτό είναι καβούλια, κα το βράδυ.
7: Δεν ξέρω, ξέρει το βράδυ μου, δεν βλέπω καλά γιαγιά το βράδυ.
1: Ναι, θα τσακιστεί αυτό άμα φύγει. Ας έρθει το απόγευμα τώρα και μετά καλή τύχη. Ελεήστε. Θα κάτσει κάπου, καπέλο πείτε του να πάρει μαζί.
7: Τι να πάρει?
1: Καπέλο.
7: Καπέλο.
1: Καπέλο, θα χρειαστεί στον γυρισμό.
7: Α,
1: ναι.
7: Και σε έρθω από την Άννη το απόγευμα.
1: Όποτε να είναι, δεν έχω ανάγκη. Πρόβλημα. Έχετε στο σπίτι καμία λατέρνα?
7: Όχι, όχι.
1: Άμα δεν πιάσει το καπέλο, να πιάσει τη λατέρνα, ξέρω εγώ.
7: Εντάξει, να δει και να πει αυτά τα κατέστρεψαν τα ηλεκτρονικά, αυτά παίρνει την προσπαθένει.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς, ναι, ναι, αυτά τα ηλεκτρονικά πάντως. Ναι.
7: Δεν κάνει τίποτα άλλο, γιατρέ μου, δεν κάνει τίποτα.
1: Ξέρω και τα χέρια απασχολημένα, το ένα δηλαδή στο ποντίκι και το άλλο, και το άλλο στο φίδι. Τέλος πάντων, ναι.
7: Όπου την Άννη αρκεί.
1: Ναι, ναι, θα τον περιμένω εγώ.
7: Α, εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Άντε, γεια. Αυτός είναι καβούλια, κα το βράδυ.
8: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
8: Πήραμε σωστά στο Αποστόλη στην Ελληνοφρένεια.
1: Σωστά.
8: Ωραία. Είμαστε από την κοινότητα των κατηγμένων προσφυγικών και είναι ένα θέμα αρκετά επίγον. Πρόκειται για έναν απεργό πείνας 76 μέρες σήμερα, οπότε θα θέλαμε με έναν τρόπο να ακουστεί, να αναδειχθεί το...
1: Πείτε μου, ό,τι λέμε τώρα θα ακουστεί. Πείτε μου, τι θέλετε να πούμε. Το ξέρω για τον απεργό, πείτε μου λίγα παραπάνω.
8: Ωραία. Είμαστε από την κοινότητα της Αλεξάνδρας, μια κοινότητα αυτοοργανωμένη. Είμαστε σχεδόν 20 χρόνια, 22 αυτοοργανωμένες δομές κοινωνικής ωφέλειας, 400 άνθρωποι, 27 χώρες. Τον Ιόνιο του 25 έχει υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση από την περιφέρεια. Έχει συνυπογραφεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και τη ΔΥΠΑ. Αφορά την ανάπλαση των 4 πρώτων μπλοκ. Μέσα η σύμβαση δεν αναφέρει καθόλου ανθρώπους. Παρόλο που η κοινότητα είναι 8 μπλοκ, άρα στα 4 μένουν σχεδόν οι μισοί άνθρωποι. Είναι 180 άνθρωποι, μένουμε στα 4 πρώτα μπλοκ. Μέσα αναφέρει ότι υπάρχουν υπάρχουν μόνο κινητά αντικείμενα και την εκένωση θα την οργανώσει το Υπουργείο Προπό. Έχει ξεκινήσει ένας πολύ μεγάλος αγώνας που έχει στηριχθεί από το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών είναι η μεγαλύτερη οργανωμένη κοινότητα σε όλη την Ευρώπη. Έχουν ασχοληθεί με αυτό το κοινωνικό εγχείρημα διεθνής πανεπιστήμια. Η αιχμή αυτού του αγώνα των προσφυγικών είναι η απεργία πείνας του μέλους και κατοίκου της κοινότητας, ο Αριστοτέλη Χατζή. Είναι από τις 5 Φλεβάρι. Σήμερα είμαστε στις 76 μέρες. Το ζήτημα της υγείας του έχει αρχίσει και φτάνει στα κρίσιμα σημεία. Ιατρικά από τις 80 μέρες, εκτός των άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του, είναι και η καταστροφή των ζωτικών οργάνων. Σε αυτόν τον αγώνα της απεργίας πείνας θα μπει και άλλο άτομο στην 1η Μάη και στη συνέχεια θα μπουν και άλλοι. Είναι μια απεργία πείνας που υπερασπίζεται τη ζωή και την αξιοπρέπεια, και παρόλο όλο αυτό τον μεγάλο αγώνα και την απεργία πείνας που βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά μέσα, λογοκρίνουν οτιδήποτε πάει να ανέβει σε μια τέτοια είδηση. Όποιος δημοσιογράφος φέρνει είδηση για την υπόθεση των προσφυγικών και για τον απεργό πείνας λογοκρίνεται. Έχουν πάρει κεντρική πολιτική επιλογή να κάνουν μποϊκοτάζ σε όλα αυτά τα θέματα, στο θέμα των προσφυγικών. Ο αγώνας έχει κινηθεί σε διάφορα επίπεδα από πορείες, παρεμβάσεις και νομικά. Έχουμε προσφύγει σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς, πολλές παρεμβάσεις στην περιφέρεια και στο Δήμο Αθηναίων. Μετά από όλες τις πιέσεις που έχουμε κάνει, εχθές μπήκε το θέμα μας στην ημερήσια διάταξη του Δήμου Αθηναίων. Εκεί τοποθετηθήκαμε με τα βασικά μας αιτήματα, που είναι η ανάκληση της σύμβασης, η εγγύηση και η παραμονή των 400 ανθρώπων στη κοινότητα και η κοινότητα μέσω της Άντια να αναλάβει με αυτοχρηματοδότηση την συντήρηση των κτηρίων. Και μαζί με εμάς τοποθετήθηκαν και ο Τάσος ο Παπαϊωάννου αρχιτέκτονας και η Κατερίνα Μάτσα και ο Ρούτσι. Τα αιτήματά μας, τα δύο τουλάχιστον από τα βασικά αιτήματα, την ανάκληση και την παραμονή όλων των ανθρώπων, τα στήριξε και η Λαϊκή Συσπήρωση και η Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα. Και παρόλα αυτά, ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δούκας, κατέληξε σε μια προκατασκευασμένη απόφαση που δεν συμπεριλαμβάνει κανένα από τα αιτήματα της κοινότητας και του απεργού πείνας. Είναι μια αόριστη και ασαφής, παρόλο που και παρατάξεις στήριξαν αυτό. Αυτό σημαίνει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Αρχή εχθές αποφάσισαν το θάνατο του απεργού πείνας.
9: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
10: Μα ναι, εδώ.
11: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
12: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
13: Α, το ξεχάσαμε.
14: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
13: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
14: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
13: Και τέρμα η σπατάλη.
15: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
14: V-Timer και ξένιασες.
16: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
17: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, Η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
18: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
19: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
21: Η δράση ξεκινάει.
22: City in Action 2026, powered by They.
23: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
22: Let's go. Μπες στο City in Action.

0: Μπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4. 7.

0: τον πλήρη οδηγό για αγωνικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές δημοσίευε σήμερα Κυριακάτικη απογευματινή. Απαντά σε όσους έχουν να κάνουν με τις φορολογικές κλίμακες, τα φορολόγητα ποσά, τις προθεσμίες και τις δηλώσεις, εστιάζοντας και στα σημεία πρέπει να προσέξουν κληρονόμοι και δωρεοδόχοι. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας οικονομολόγος, νομικός και φορολογικός αναλυτής, ο κ. Στέλιος Νομικός. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Τελεμαχέ. Έχουμε ήδη αναφέρει σε προηγούμενη εκπομπή σου γι' αυτό τον οδηγό της ΑΔΕ που περιλαμβάνει όλες αυτές τις διευκρινήσεις ώστε οι φορολογούμενοι να μην υποστούν πρόσθετες επιβαρύνσεις και μπουν σε λάθη και σε παγίδες και σε περιπέτειες. Έτσι λοιπόν διευκρινίζεται πολύ γρήγορα να στα πω γιατί σίγουρα δεν έχουμε χρόνο ότι αφορολόγητα ποσά για την απόκτηση της πρώτης κατοικίας σύμφωνα με την αν υπάρχει κληρονομιά ή γονική παροχή η απαλλαγή σε αυτό το σημείο από το φόρο είναι για ποσό αξίας κατοικίας μέχρι 200.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο και μέχρι 250.000 ευρώ για κάθε έγκαμο η οποία αυτή η αξία προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 30.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα 30 ανήλικα παιδιά την επιμέλεια της οποίας έχει ο δικαιούχος. Θα σου πω πολύ γρήγορα ότι περιλαμβάνει τη θέση στάθμευσης αυτοκινήτου, αποθηκευτικού χώρου μέχρι 20 τετραγωνικά.
0: Μάλιστα.
1: Αν θέλεις να συνεχίσω, έχουμε τη δυνατότητα εδώ να συζητήσουμε πολύ γρήγορα το γεγονός ότι ο φόρος κληρονομίας εδώ υπολογίζεται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, όπου στην πρώτη πολύ γρήγορα περιλαμβάνεται ο σύζυγος, τα τέκνα, οι εγγονοί, οι γονείς, στη δεύτερη κατηγορία οι δυσέγγονοι, οι παππούδες, οι αδερφοί, οι ανεψυχοί κλπ. Ενώ στην τρίτη κατηγορία κάθε άλλος συγγενής εξαίματος ή αγχιστίας του κληρονομούμενου ή του δωρητή, για δε τις κλίμακες φορολογίας, πολύ γρήγορα να σου πω ότι για τα πρώτα 150.000 ο συντελεστής είναι μηδενικός. Από τα 150.001 μέχρι τα 300 είναι 1%, από τα 300.001 μέχρι τα 600.000 είναι 5%, ενώ άνω των 600.000 για την πρώτη πάντα κατηγορία είναι 10%. Ισχύει αντίστοιχα για τις δύο επόμενες κατηγορίες, να μην τις αναφέρω για να προλάβουμε. Να σου πω λοιπόν ποιες είναι οι φορολογικές κλίμακες για τις δωρεές και τις γονικές παροχές. Στην περίπτωση λοιπόν που έχουμε τα πρόσωπα της πρώτης κατηγορίας έχουμε αφορολόγητο όριο μέχρι 800.000 ευρώ για κάθε έναν από αυτού, για κάθε ένα κληρονομούμενο. Αν όμως στην περίπτωση που δεν έχουμε μέσω τραπέζης αυτή τη μεταφορά της γονικής παροχής, εδώ η πρώτη κατηγορία επιφορτίζεται με φορολογικό συντελεστή αυτοτελώς 10%.
0: Μάλιστα.
1: Για τη δεύτερη περίπτωση 30 και για την τρίτη 40.
0: Μάλιστα. Στέλιος Νομικός, ευχαριστούμε για όσα μας είπε Στέλιο. Φυσικά τα υπόλοιπα κυρίες και κύριοι, για λεπτομέρειες στην Κυριακάτικη απογευματινή που κυκλοφορεί. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, στην ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, καθώς και στις έρευνες υδρογόνων ανθράκων, επικεντρώθηκε η καθιερωμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού στο Facebook. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι θα δοθεί έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ένα παιδί, όπως γνωρίζουμε, και η οποία θα δοθεί όμως το τέλος Ιουνίου. Επίσης, χωρίς αίτηση θα γίνει αυτό, παράλληλα επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ, αυτό ανακοίνωσε για τον ίδιο μήνα. Μαζί μας είναι ο Κώστας Παπακλημίτσος να πούμε περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και φυσικά καλή επιτυχία και στα παιδιά τα οποία συνεχίζουν τις πανελλαδικές. Έγινε η πρεμιέρα την Παρασκευή και το Σάββατο συνεχίστηκαν και έχουμε δύο εβδομάδες ακόμα μπροστά μας, σύν τις υπόλοιπες με τα ειδικά μαθήματα. Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι ξέρω ότι αυτές τις μέρες όλα μοιάζουν να εκτείνονται από ένα γραπτό μέσα σε λίγες ώρες. Δεν είναι όμως έτσι. Είπε ο κ. Μητσοτάκης στις πανελλαδικές, ένας σημαντικός σταθμός, όχι ο μοναδικός. Συμβουλεύει τους μαθητές, απόφοιτους πλέον, μπείτε να μπουν στην αίθουσα με καθαρό μυαλό. Μπορείς, όπως λέει, να φορτωθείτε περισσότερο άγχος από όσα ήδη έχετε. Ενώ κάνει λόγο και για την δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 που θα λειτουργεί από το Υπουργείο Παιδείας μέχρι και τις 30 Ιουνίου για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων και των οικογενειών σε ένα παραλλαδικό δίκτυο από ψυχολόγους των κέντρων διεπιστημονικής αξιολόγησης, βουλευτικής και υποστήριξης. Τώρα, σε σχέση τώρα με το κυβερνητικό έργο, μιλάει για τον Ιούνιο συνέχιση της επιδότησης των ντίζελ 15 λεπτά το λίτρο η ενίσχυση, με στόχο η τιμή να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με το Μάρτιο. Άλλα μέτρο τον Ιούνιο έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς καμία αίτηση, με διευρυμένα συστηματικά κριτήρια που η εκτίμηση της κυβέρνησης ότι καλύπτουν πάνω από το 80% των νοικοκυριών της χώρας. Περνάει και στις έρευνες για ενδεχόμενη ύπαρξη και αξιοποίηση φυσικά των υδρογονανθράκων στην χώρα. Κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός για αυξανόμενο ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών ενεργειακών ομίλων για την χώρα μας. Και πώς το υποστηρίζει αυτό με το γεγονός ότι Chevron και Hellenic Energy υπέβαλαν αίτημα για συμμετοχή του Αμερικανικού Ενεργειακού Κολοσσίου, όπως το χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός, στην παραχώρηση του Block 10, ανοιχτά του κυπριακού κόλπου στο νότιο Ιόνιο. Δεν προδικάζει φυσικά κανένα αποτέλεσμα, όμως η Ελλάδα, λέει ο Πρωθυπουργός, αντιμετωπίζεται πλέον μια χώρα με σοβαρές ενεργειακές προοπτικές. Έχει και 2,2 για το Ταμείο Ανάκαμψη ότι η χώρα μας υπέβαλε διπλό εκταμείευσης, 7 για σκέλος δανείων, 8 για σκέλος μεταρρυθμίσεων, 1,63 δις το συνολικό πακέτο αυτό το αιτήματος που έβαλε η χώρα μας και ότι η ολοκλήρωση του κατηματολογίου βρίσκεται πλέον πολύ κοντά. Η ανάρτηση του Πρωθυπουργός των στοιχείων κατηματογράφησης καλύπτει το 99% της επικράτειας. Νομίζω ότι δεν έχει θυμάσει πολύ καλά γιατί είσαι και εσύ παλιός στο ρεπορτάζ, πόσα χρόνια, πόσες δεκαετίες. Συζητάμε για το κτηματολόγιο από την προσπάθεια που έγινε εχοδέκο στα Λαλιώτη πριν από 30 χρόνια σχεδόν και ακόμα πιο πίσω ίσως. Τώρα λοιπόν φτάνουμε στο 99% σήμερα πια της κτηματογράφησης. Και από εκεί και μετά μιλάει για τις προσπάθειες του ΕΣΥ για τις αναβάθμιση των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας και κλείνει ο Πρωθυπουργός με την ετήσια έκθεση του E-Kouros, είναι ένα εργαλείο που έχει αναπτύξει ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, ο κ. Σταυρούτσης, είναι ψηφιακό σύστημα καταγραφής του αθλητικού οικοσυστήματος και αυτό δείχνει λοιπόν ότι ένας στους 4 πολίτες της χώρας ασχολείται άμεσα ή έμεσα με τον αναπληρωτικό αθλητισμό, σίγουρα μια πολύ ελπιδοφόρα είδηση αυτή.
0: Βεβαίως, έτσι είναι Κώστα μου. Κώστας Παπακλημίτζος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Στο πολιτικό πεδίο θα παραμείνουμε. Συνεχίζονται οι κόντρες των στελεχών της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης για διάφορα θέματα σχετικά με το θέμα της Νέας Δημοκρατίας και όσα κόμματα πλέον κινούνται, κυρίες και κύριοι, στην αντιπολίτευση. Θα πάμε να μιλήσουμε για τις ανατροπές που προκαλούν αυτά τα νέα κόμματα. Είναι συνεχείς οι ανατροπές. Οι τόνοι παραμένουν χαμηλά πάντως από πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, του νέου κόμματος της Ελλάς, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά ο νέος τίτλος. Παραμένουν χαμηλά λοιπόν οι τόνοι, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Πάμε να πούμε περισσότερα για όσα σημειώνονται, τεκταίνονται και συμβαίνουν στην κεντροαριστερά. Πάντα η γνώμη και το ρεπορτάζ του εκδότης εφημερίδας στο καρφί του Ανδρέα Παπαδόπουλου έχουν βαρύτητα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
3: Καλό μεσημέρι, τηλεμαχέ μου. Καλή Κυριακή και στους ακροατές μας. Νομίζω το είπε σωστά από την πλευρά της Αμαλίας. Θέλουν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους στο κομμάτι της αντιπαράθεσης, τουλάχιστον με τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης και διακηρύττουν ότι ο αντίπαλός τους είναι η Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλουν να κάνουν σε πρώτη φάση είναι να βγάλουν τηλέμαχοι καινούργια πρόσωπα. Mm-hmm. Αφενός, αυτά που βγαίνουν ήδη στα κανάλια, όπως είναι η κυρία Φωνικολάκου, η κυρία Παπαδοπούλου και άλλα νέα στελέχη που έχουν αναλάβει και την εκπροσώπηση, από την άλλη να βγάλουν και κάποια πρόσωπα έτσι επώνυμα που στηρίζουν το εγχείρημα. Εντάξει, δεν προκαλεί εντύπωση, για παράδειγμα, το κύριο Σκυλάκης ή η κυρία του Μασάκου.
0: Ναι.
3: Του Μασάκου, οι δύο γνωστοί ηθοποιοί υπογράφου, ήταν και οι παρουσιαστές στο φυσείο. Είναι, για παράδειγμα, η Ιωάννα Παπά, η γνωστή ηθοποιός. Είναι ο Χάρης Μαυρουδής, γιος του Νότη Μαυρουδή, του μουσικοσυνθέτη και καλός νέος ηθοποιός. Είναι σκηνοθέτες, είναι ραδιοφωνική παραγωγή. Είναι πρόσωπα από το χώρο της επιστήμης που έχουν βάλει και τις πρώτες υπογραφές στο εγχείρημα. Κοινώς θέλουν τηλέμαχοι από την Αμαλίας να βγάλουν όσο το δυνατόν μπορούν περισσότερα νέα πρόσωπα, νέα υλικά, να μην είναι έτσι ο κύριος Τσίπρας υποχρεωμένος να απαντάει στην κριτική ότι κάνει reunion και ότι δημιουργεί ένα κόμμα με παλιά υλικά.
0: Πάντως, εάν είναι μόνο καινούργοι, τότε θα ασχοληθούν με το μοναδικό παλιό που υπάρχει στο κόμμα, η κριτική δηλαδή. Μιλώ φυσικά για τον Αλέξη Τσίπρα, έτσι. Αν επικεντρωθεί μόνο σε νέα πρόσωπα. Μια επισήμανση.
3: Προφανώς, επειδή ο κ. Τσίπρας έχει την ιδιαιτερότητα, είναι ναι μεν ηλικιακά νέος, είναι μόλις 52 ετών, ταυτόχρονα όμως έχει και μια μακρά πολιτική εμπειρία και κυβέρνησε τη χώρα και σε πολύ νέα ηλικία. Άρα, προφανώς η συζήτηση θα πηγαίνει και στο τι μπορεί να έγινε το 12, το 15, το 17 ή το 2019 ή ακόμα και το 23. Αλλά όπως αντιλαμβάνεσαι, τουλάχιστον η επικοινωνιακή ομάδα της Ελλάς θέλει να στείλει το σήμα ότι συζητάμε για το αύριο και όχι για το χθες. Θα φανεί πόσο εύκολο είναι και εν πωλής αυτό θα εξαρτηθεί και αν έχει καινούργια πράγματα να πει το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα.
0: και η ικανότητα των νέων στελεχών, γιατί δεν αρκεί να είσαι απλά ένα νέο πρόσωπο, αλλά να έχεις
3: την
0: κατάλληλη...
3: Βέβαια, είναι κάτι πολύ δύσκολο. Και εκεί ξέρεις τι γίνεται τώρα. Μέχρι τώρα τα περισσότερα στελέχη, εντάξει είναι και λίγες μέρες, ως επιτοπλίστων βγαίνουν μόνα τους. Τα κανάλια να του γνωρίσει και ο κόσμος και εμείς οι δημοσιογράφοι να ρωτάμε αποκλειστικά πράγματα για το νέο φορέα.
0: Μετά θα αρχίσουν τα δύσκολα.
3: Ναι, θα μπαίνουν στα πάνελ με τα έμπειρα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κομμουνιστικού Κόμματος, της Νέας Αριστεράς που ήδη με κάθε ευκαιρία ρίχνει βέλη και κάνει λόγο για προσωποπαγές κόμμα. Έχουμε σήμερα ανακοίνωση πολύ σκληρή της Νέας Αριστεράς κατά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Βλέπουμε δηλαδή και ότι και οι εμφύλοι στην αριστερά καλά θα κρατήσουν και όπως είπαμε και χθες, είναι εβδομάδα εξελίξεων και στη Νέα Αριστερά που αύριο ή το αργότερο την Τετάρτη θα πάψει να είναι κοινοβουλευτικό κόμμα καθώς θα φύγουν από 5 έως 7 βουλευτές και ο ΣΥΡΙΖΑ από το Σάββατο ή η Κεντρική Επιτροπή να αποφασίσουν πώς πορεύονται και κυρίως αν διατηρείται το κόμμα, αν πάνε τα περισσότερα άλλα στελέχη στον κύριο Τσίπρα ή όπως λένε κάποια άλλα στελέχη, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, να κρατηθεί ψηλά η σημαία του κόμματος.
0: Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, στην ανάλυση και το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που έχει σχέδιο για τη χώρα και δεν τη φοβίζουν οι εξελίξεις στην αριστερά. Σχολίασε ερωτηθεί σχετικά στο Άξιον 24 ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.
4: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μοναδική δύναμη. Η μοναδική δύναμη η οποία έχει σχέδιο για τη χώρα, κυβερνάει εδώ και 7 χρόνια με τα λάθη, με τις παραλήψεις, αλλά έχει καταφέρει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μας φοβίζει, παρακολουθούμε, δεν μας φοβίζει ούτε οι εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τι αντιπροσωπεύουν. Ύπαλος είναι είτε ο κύριο Τσίπρας, είτε ο κύριο Ανδρουλάκης ή οποιοδήποτε και να είναι.
0: Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Είπε μεταξύ άλλων στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.
5: Νομίζω ότι ήταν μια ιστορία που όλοι ανέμεναν, δεν υπήρξε κάποια έκπληξη. Θα κριθεί ο κύριος Τσίπρας, θα κριθεί και το κόμμα του. Όσον αφορά τη δικιά μας περίπτωση, θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ βεβαίως πρέπει να κάνει κριτική στον κύριο Τσίπρα και στο κόμμα του και ο κύριος Τσίπρας σε εμάς. Αλλά το μέτωπο πρέπει να είναι καθαρό και πρέπει να είναι με τη Νέα Δημοκρατία, με την κυβέρνηση. Οτιδήποτε άλλο διαφορετικό νομίζω ότι είναι δώρο στον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, διότι δημιουργεί μια πολυδιάσπαση, εξυπηρετεί αυτή η πολυδιάσπαση και τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό και έχουμε χρέος εμείς να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, να τηρήσουμε τις αποφάσεις που λέει ότι η προοδευτική διακυβέρνηση και ο μοναδικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία είναι ο μοναδικός αντίπαλος πριν και μετά τις εκλογές.
0: Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από το Μέγκα η Μαρία Καριστιανού. Τον κατηγόρησε για κοροϊδία αναφέροντας ότι παρουσιάζει στοιχεία από το κόμμα ως δικές του προτάσεις, από το κόμμα τους ως δικές του προτάσεις, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζει την κυβέρνηση Μητσοτάκη η κυρία Καριστιανού ως άκρος επικίνδυνη λόγω εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένης της συγκάλυψης στα Τέμπη του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.
6: Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και να παίρνει και ουσιαστικά πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία. Δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα Περιστέρια. Το βρήκα πολύ χαμηλού επίπεδου. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει διαπράξει σωρία εγκλημάτων. Και μόνο τα Τέμπη, όχι μονάχα το έγκλημα της σύγκρουσης, αλλά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν μετά προκειμένου να συγκαλύψουν, αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα για μια πολιτισμένη χώρα. Και να βάλουμε μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα μη ανάκαμψης και όλα τα άλλα που έχουμε δει, τις υποκλοπές. Άρα προφανώς η κυβέρνηση αυτή είναι άκρος επικίνδυνη. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω για τον κύριο Τσίπρα, εμείς σίγουρα όμως μας ενδιαφέρει η κάθαρση και η λειτουργία ενός κράτους δικαίου. Εγώ την υπόσχεση την έδωσα στην κόρη μου ούτως ή άλλως και ήταν κάτι που το είχα πει και από την αρχή ότι και μόνη μου να είμαι, εγώ αυτόν τον αγώνα πρέπει να τον δώσω. Είναι η αποστολή μου.
0: Με την απόφαση της προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα διήμερη απολογητική διαδικασία. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και την επιβολή χρηματικών εγγυήσεων. Σφοδέα την παράθεση στο Άξιον 24 για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στον Τάσο Γαϊτάνη από τη Νέα Δημοκρατία, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σταύρο Μιχαηλίδη και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Αντίπα.
7: Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τον κύριο Μιχαηλίδη. Έχω να πω ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει μια συγγνώμη. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης προχθές ήταν η επέτειος του θανάτου του, έλεγε ότι η πολιτική χρειάζεται ψυχή. Και δυστυχώς το Πασόκ δεν έχει ψυχή. Γιατί αν είχε ψυχή, όφιλε να πει αυτή τη συγγνώμη. Για ποιους λόγους? Καταρχάς, την κυρία Τυχεροπούλου δεν τη θυμήθηκε η Νέα Δημοκρατία, να πω στον κύριο Μιχαηλίδη. Η κυρία Τυχεροπούλου ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η κυρία Τυχεροπούλου, λοιπόν, ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να υπολογίσει το μέγεθος της ζημιάς για κάθε μία εκ των περιπτώσεων. Αποφαίνεται ότι για τις μισές και πλέον περιπτώσεις μηδενική ζημιά, κύριε Καμπουράκη, μηδενική ζημιά. Για κάποιες άλλες περιπτώσεις, κυρία Παπακώστα, ας πούμε, η οποία κατηγορήθηκε αρχικώς για κακούργημα. Το χρηματικό ποσό υπολογίστηκε, αν θυμάμαι καλά, σε κάποιες μερικές χιλιάδες ευρώ, 7.000, αν θυμάμαι καλά, τα οποία δεν καταβλήθησαν κιόλας. Δεν δόθησαν τα χρήματα. Άρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ που μίλησε για μια γαλάζια εγκληματική οργάνωση, για κυβέρνηση υποδίκων. Ακούστε, ακούστε, όχι, μην με διακόπτετε, δεν σας το επιτρέπω. Για κυβέρνηση υποδίκων οφείλει μια συγγνώμη. Και να πω κάτι, κύριε Καμπουράκη και κυρία Ζαρακέλη. Ωραία, έπεσε αμελητή και έπρεπε να το στείλει στη Βουλή και πολύ καλά έκανε. Το πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου που λένε ότι υπάρχει μηδενική ζημιά, δεν υπάρχει δηλαδή ζημιά για τον κύριο Λιβανό και για την κυρία Ραμπατζή, είχε κατατεθεί 2 μέρες πριν τη συζήτηση στη Βουλή.
8: Μιλάτε λοιπόν εσείς για συγγνώμη που με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα δισεκατομμύρια έχουν χαθεί από τον πρωτογενή τομέα, από τους ανθρώπους της αγροτιάς, καταραίει ένεκα και αυτής της κατάστασης, της απαξίωσης των ανθρώπων της Υπαίθρου, το δημογραφικό καταραίει Ύπεθρος, και λέτε εσείς για συγγνώμες όταν δεκάδες και εκατοντάδες άτομα της παράταξής σας είναι στα δικαστήρια ενώπιον για να δικαστούν για τέτοιες απάτες. Και το άλλο που θέλω να σας σημειώσω,
7: Ανδρουλάκη δεν είναι.
8: Αφήστε
7: δεν
8: το κουμπάρο του, κύριε Ανδρουλάκη. Βρήκατε τώρα το κουμπάρο του, κύριε Ανδρουλάκη.
7: Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι τα στελέχη?
8: Όχι, δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Θα περιμένετε. Να τα πείτε μετά.
7: Λέτε
8: θα περιμένετε να τα πείτε μετά.
7: Λέτε ψέματα.
8: Κύριε Γατάν, μην ταράζεστε.
7: Καθόλου δεν ταράζομαι.
8: Δεύτερον, μιλάτε για κατρακύλα δημογραφική του ΠΑΣΟΚ που από το 8-23 είναι σήμερα στο 16-17.
7: Δεν ξέρω αν είστε περισσότεροι ή λιγότεροι.
8: Αφήστε, κύριε.
7: Μάλλον λιγότεροι.
8: Κύριε Γαϊτάνη. Αν έχετε επιχειρήμα θα τα πείτε, μην βιάζετε. Και μιλάτε εσείς που από το 41 του 23 είστε πάνω κάτω στο 20.
9: Και στην Επιτροπή ΚΟΝ που ήρθε, ακόμα και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, πως φαίνεται από την ανακοίνωση του επικεφαλής της Αποστολής, γίνεται λόγος για συνθήκες που δημιούργησαν περιθώρια κακοδιαχείρισης και πιθανής απάτης. Θεωρώ ότι δεν είναι διαχρονικό αυτό το ότι συμβαίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο.
0: Συνεχίζεται το Brand Affair του Ντόναλντ Τραμπ με την Τεχεράνη. Μια νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση και χειρίας φέρεται να έστειλε πίσω στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα την ανησυχία του εκφράζει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μετά την ενημέρωση από τη δίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία ότι ντρόουν έπληξε το κτίριο του Στροβιλοστασίου με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα σε τοίχο. Πάμε να πούμε περισσότερα από το Διεθνές Δελτίο, όπως τα έχει σταχυολογήσει η Ελισάβετ Θαμοπούλη που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους. Σε έναν ιδιότυπο πόλεμο, σε ένα νέο πόλεμο αφηγήματος, φαίνεται πως έχουν εισέλθει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν γύρω από τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αντίθεσή του με την εμπλοκή της χώρας του σε πολέμους, κάνοντας παράλληλα μια σύγκριση με την εισβολή στο Ιράκ. Και είπε συγκεκριμένα, κοιτάζεις τι συνέβη με το Ιράκ, τα πήγαμε τόσο χάλια, ήταν τόσο ανόητο αυτό που κάναμε, δεν έπρεπε καν να βρισκόμαστε εκεί εξ αρχής, δεν έπρεπε να είμαστε στο Ιράν, αλλά το Ιράν έχει την ικανότητα, δήλωσε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ στις δηλώσεις του, με τις οποίες φαίνεται πως σκληραίνει τους όρους απέναντι στην Τεχεράνη. Τώρα το Ιράν, όπως δηλώνει τις τελευταίες ώρες, δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ χωρίς εγγύησης, και αυτό απαντά λοιπόν η Τεχεράνη στην πλευρά του Τραμπ. Η δήλωση ειδικότερα του Γκαριμπάφ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να σκληραίνει, όπως είπαμε, τη στάση του απέναντι στο Ιράν. Και το Ιράν λοιπόν δεν θα εγκρίνει καμία κοινή δήλωση με τη Ουάσιγκτον χωρίς εγγύησης για τα δικαιώματά του. Ο Τραμπ, να υπενθυμίσουμε ότι ζητά από το Ιράν πιο συγκεκριμένες εγγυήσεις όσον αφορά τώρα στο πυρηνικό πρόγραμμα και πιο συγκεκριμένα ένα σαφές πλαίσιο για τη διαχείριση του αποθέματος του του εμπλουτισμένου ουρανίου, τον τρόπο με τον οποίο δηλαδή το υλικό θα απομακρυνθεί ή θα τεθεί υπό έλεγχο, καθώς και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ο Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μία νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση και χειρία, ενώ τις τελευταίες μέρες ένα σύμφωνο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράν για τον τερματισμό του πολέμου διαφαινόταν να φτάνει στην ολοκλήρωσή του. Σύμφωνα τώρα με τους New York Times που επικαλούνται αξιωματούχους με γνώση των συνομιλιών, ο Τραμπ σκλήρινε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και απαιτεί την καταστροφή των ιρανικών αποθεμάτων του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Το πυρηνικό ζήτημα είναι ένα από τα κύρια σημεία τώρα της τριβής στις διαπραγματεύσεις. Και στον Ισραηλινό στρατό δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ότι περισσότερα από 25 βλήματα εκτοξεύτηκαν από το Λίβανο προς το Ισραήλ και όλα αυτά το Σάββατο, ενώ οι σιρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν στις βόρειες πόλεις Καρμιέλ και Σαφέντ για πρώτη φορά μετά την κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Και σε ένα τελείως διαφορετικό μέτωπο τώρα, περάσουμε στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Παρίσι.

0: απειχθεί για να περιορίσουν τα επεισόδια τα οποία προκάλεσαν προβλήματα στις λεωφορειακές σιδηροδρομικές.
1: Και μπορούν φυσικά οι ακροατές να παρακολουθήσουν σε βίντεο όλα αυτά, βίντεο από τη Γαλλική Πρωτεύουσα στο apapolitica.gr και στο iEfημερίδα. Ευχαριστούμε, Ελισάβετ. Ελισάβετ Σαμοπούλου, κυρίες και κύριοι, από το Διεθνές Δελτίο. Η επιβάρυνση στην παγκόσμια οικονομία την κρίση στη Μέση Ανατολή δεν θα προκαλέσει κατάρρευση, αλλά υποχώρηση των δικτών. Ενώ χαρακτηριστικό των προβλημάτων είναι η αύξηση των τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια, εκτίμησε στο Action 24 ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος.
2: Υπάρχει μια επιβάρυνση στην παγκόσμια οικονομία, η οποία από ό,τι φαίνεται, ενώ υποτίθεται ότι ο στόχος ήταν η άνοδος της οικονομίας, αυτή τη στιγμή φαίνεται θα υπάρξει υποχώρηση των οικονομικών δικτών. Δεν θα είναι κατάρρευση, δεν είναι πόλεμος για τον παγκόσμιο, για τον πλανήτη. Αλλά η άνοδος όλων αυτών των τιμών, εγώ να σας πω τις τιμές, κάτι μας ενδιαφέρει άμεσα λόγω καλοκαιριού, οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων.
3: Σωστά.
2: Ένας από τους λόγους που αυτή τη στιγμή υπάρχει δάγκωμα σε πολλούς που θέλουν να ταξιδέψουν σε τουριστικούς προορισμούς, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, είναι οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Έχουν αυξηθεί κανένα 15-20%.
1: Εκτιμώ πως θα πάμε σε κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, είπε στο Action 24 ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Ιωάννης Μπαλτζόης, αναφέροντας πως το μεγάλο αγκάθι είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν που απειλεί το Ισραήλ.
4: Είναι ένα διέξοδο, στο οποίο εγώ δεν βλέπω να υπάρχει λύση με αυτές τις αντιρρήσεις και των δύο πλευρών. Όπως φαίνεται θα υπάρχει μέχρι στιγμής, κατά την άποψή μου, κλιμάκωση. Γιατί υπάρχει ένας άλλος παράγων, τον οποίο θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Ο τρίτος παράγων είναι το Ισραήλ, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση φέρει να λυθεί οριστικά το θέμα των πυρηνικών του Ιράν και το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Μάλιστα πριν από τρεις μέρες, τέσσερις, είχε μια πολύ έντονη σε βαθμό τσακωμού στην ομιλία ο Τραμπ με τον Νετανιάου και μάλιστα του λέει ο Νετανιάου ότι κοίταξε να δεις, του λέει, εσύ που να κλείσεις μια συμφωνία και θα φύγεις από εδώ. Εγώ θα είμαι εδώ, του λέει, και αν το Ιράν κάνει ατομική βόμβα, ο πρώτος στόχος θα είμαστε εμείς.
1: Πτώση στις τιμές των δηληστηρίων που επηρεάζει και αυτές των καυσίμων καταγράφεται για 7η συνεχή ημέρα. Εξέλιξη που αναμένεται να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές και στα πρατήρια τις επόμενες. Πάμε να πάρουμε τη γνώμη της Προέδρου των Μεζινοπολών Αττικής, της κυρίας Μαρία Ζάγκα που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κυρία Ζάγκα, γεια σας.
5: Είναι πάρα πολύ καλά. Να ευχηθώ όλος ο κόσμος να έχει υγεία, δύναμη να αντέχει, γιατί είναι δύσκολες ημέρες. Όμως όλοι μαζί κάτι θα καταφέρουμε. Το πιστεύω.
1: Σωστά. Εμείς θα είμαστε καλύτερα τώρα με τις τιμές. Πώς τα βλέπετε?
5: Εγώ θα σας πω, έκανα παραλαβή εχθές Σάββατο.
1: Ναι.
5: Τοτικές οι τιμές. Mm-hmm. Η απλή αμόλυβδη 201.
1: Λιανική, από... Λιανική ή στην αγορά.
6: Max FM 93,4. Τα νέα. Την ώρα τους.
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει. Γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live καζίνο της Winmasters.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: ένα τυβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα τυβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
2: Αυτό το πράγμα. Είναι άδικο. Ο κλάδος έχει τον πλαφόν και οι εταιρείες πατάνε πάνω μας. Φυσικά το έχουν δηλώσει ότι δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Άρα ποιος είναι ο στόχος, το λέω ξεκάθαρα. Να φύγουμε από τη μέση όλοι οι μικρομεσαίοι, να μείνουν εταιρικά και όλοι οι άλλοι που είπα πριν και τότε να δείτε που θα γίνουν τα μέτρα. Αλλά θα έχει φύγει ο κλάδος. Και είναι αμαρτία.
3: Σας ευχαριστώ, κυρία Ζάγκα. Αυτά θα τα πούμε βέβαια σε μελλοντική εκπομπή και με περισσότερη ώρα. Συνάδελφοι, και ειδήσεων δεν είναι δυνατό να τα αναλύσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, κυρία Ζάγκα. Γεια σας. Νέος εξαμηνίων.

0: κύκλος αναδρομικών για 345.000 συνταξιούχους ξεκινά τον Ιούνιο. Για τα καλά νέα μαζί μας έχει συνηθίσει ο Γιώργος Μάλτης. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, να υπενθυμίσω εδώ ότι ουσιαστικά μπαίνει, όπως αναφέρθηκε προχθές στην παρουσίαση της ολοκλήρωσης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ, μπαίνει πλέον σε εφαρμογή πλήρες το σύστημα και θα βγάζει από τέλος Ιουνίου και μετά θα βγάζει αναδρομικά και βέβαια μέχρι 8.000, να θυμίσω εδώ ότι μέχρι 8.000 αναδρομικά αφορούν εργαζόμενους με παράλληλη ασφάλιση οι οποίοι έχουν σε δύο ταμεία, ασφαλιστεί σε δύο ταμεία, εκ των οποίων στο ένα δεν έχουν 16 χρόνια. Ο νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε ότι για να πάρει κάποιος την προσάυξη θα έπρεπε να έχει 16 χρόνια. Έχουμε περιπτώσεις, χιλιάδες περιπτώσεις με 15 ετία σε δύο ταμεία, που σημαίνει ότι η σύνταξη θα υπολογιστεί με 0,78-77% η επιπλέον προσάυξη. Και βέβαια βγαίνουν αναδρομικά για 16 μήνες, 16 μήνες το λιγότερο, μέχρι 40 μήνες το ανώτερο, βγαίνουν αναδρομικά της τάξης των 8-8.500 ευρώ. Υπάρχουν περιπτώσεις, 40.000 περιπτώσεις συνταξιούχων οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για προσάυξηση της πενταετίας που ήταν εργαζόμενοι και έχουν διακόψει τη δουλειά τους. Να θυμίσω εδώ ότι χθες είπαμε ότι ετοιμάζεται νομοθετική ρύθμιση ώστε να κάθε πενταετία να συνυπολογίζεται η προσάυξηση, χωρίς να είναι απαραίτητο όπως είναι σήμερα να παρκεθεί κάποιος εργαζόμενος συνταξιούχος. Αυτές οι περιπτώσεις είναι 40.000. Υπάρχουν περιπτώσεις χειρίας στρατιωτικών, είναι περίπου 25.000 χείρες οι οποίες περιμένουν αναδρομικά από το μετοχικό ταμείο στρατού, αφορά περίπου 4.000 τα αναδρομικά τα συγκεκριμένα. Βέβαια έχουμε και τις περιπτώσεις του 200.000 περιπτώσεις του 11μήνου οι οποίοι στην επικουρική σύνταξη και στα δώρα, οι οποίοι έχουν υποβάλει αγωγές και έχουν δικαιωθεί και αναμένεται να ξεκινήσει και εκεί ο καταλογισμός και η επιστροφή των παρακρατημένων συντάξεων της περίοδου τον Ιούλιο του 2015 μέχρι Μάιο του 2016. Τι λέμε;
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μάλτη για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Υποδός πολέμου για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Έχει τεθεί η πυροσβεστική υπηρεσία, αφιστώντας την προσοχή για τις φωτιές που ξεσπούν από αμέλεια. Χαρακτηριστικό είναι ότι από 1η Ιανουαρίου έως και 30 Μαΐου έχουν επιβληθεί συνολικά 365 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 60 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφρονης διαδικασίας. Την ετοιμότητα της υπηρεσίας και την ενίσχυση σε μέσα και στελέχη εφέτος επισήμανε σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κωνσταντίνος Τσίγκας.
2: Η αλήθεια είναι ότι σε εξοπλισμό και μέσα είμαστε γενικά σε καλύτερο επίπεδο και από ανθρώπινο προσωπικό, με προσλήψεις που έχουν γίνει και σε μόνιμο προσωπικό αλλά και σε προσωπικό των ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων. Είναι οι δασοκομάντος οι οποίοι έχουν κατανεμηθεί με διασπορά σε 21 σημεία σε όλη την Ελλάδα, με αερομεταφερόμενα τμήματα που πλησίων υπάρχει ελικόπτερο και αν χρειαστεί να επέμβει και εκτός της περιοχής που εδρεύει μπορεί να μετακινηθεί για να μπορεί να συνδράμει. Σε σχέση με τα εναέρια μέσα, αριθμούν περίπου πάνω από τα 80, είναι τα εθνικά, τα ιδιόκτητα αλλά και τα μισθωμένα εναέρια μέσα, και για επιτήρηση αλλά και για κατάσβεση.
0: Πέρυσι πόσα είχαμε λιγότερα?
2: Είχαμε με 3 λιγότερα πέρυσι, έχουν μπει στο μηχανισμό 3 περισσότερα φέτος. Το ζητούμενο όμως είναι αυτό που είπατε πριν από την ερώτηση για τον εξοπλισμό, ότι να έχουμε λιγότερες πυρκαγιές. Εάν το ανθρώπινο χέρι που κατά 80% προβαίνει σε χρήση φλόγας είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, μειωθούν αυτές οι ενάρξεις πυρκαγιών, θα μειωθούν και οι συνέπειες.
0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε, γιατί θα παραμένουμε στο θέμα των πυρκαγιών, με τον πρόεδρο της Πανελληνίας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Μάκη Τσουγκρή, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, καλώς σας μεσημέρι.
3: Καλά εσείς, καλησπέρα στους ακροατές και σε εσάς.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, τουλάχιστον όσον αφορά τα μέσα και το προσωπικό, όπως μας είπε ο κύριος Τσίγκας και ακούσατε κι εσείς. Ωστόσο, είναι πάντα σημαντική και ιδιαίτερα, θα έλεγα, βοηθητική για το πυροσβεστικό σώμα και οι άνθρωποι που εσείς εκπροσωπείτε, δηλαδή οι εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίοι είναι απόλυτα εκπαιδευμένοι και δίνουν και αυτή πολύ σημαντική χειραβοηθείας. Όσον αφορά τον αριθμό, παραμένουμε στα ίδια επίπεδα των θελοντών πυροσβεστών σε σχέση με πέρυσι? Όσοι αδυνατούν πλέον να παρέχουν υπηρεσίες, αναπληρώνονται αυτά τα κενό, αν υπάρχει?
3: Ναι, υπάρχει, παραμένουν περίπου στον ίδιο αριθμό. Είναι γεγονός ότι κάθε χρόνο έχουμε εισρωή νέων εθελοντών πυροσβεστών, υποψήφιων μάλλον. Το πρόβλημα έγκυται στο γεγονός ότι περισσότεροι από αυτούς, τελειώνοντας και την εκπαίδευσή τους, δεν μπορούν να παραμείνουν στο πυροσβεστικό σώμα, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά επειδή δεν τους παρέχει το πυροσβεστικό σώμα τα μέσα ατομικής προστασίας.
0: Α, μάλιστα. Εδώ...
3: Δυστυχώς αυτό το πρόβλημα εξακολουθεί, αν και είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι.
0: Χρόνια, κύριε Τσουγκρή, το συζητάμε αυτό. Ναι.
3: Ακριβώς, αλλά βλέπουμε πάλι ότι μπαίνουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού και της αντιπυρικής περίοδου. Ναι. Και η τελευταία εκπαιδευτική σειρά που αριθμεί περίπου γύρω στους 400 νέους εθελοντές πυροσβέστες, όπως και οι προηγούμενοι εθελοντές από άλλες εκπαιδευτικές σειρές, δεν έχουν πάρει καν τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, δηλαδή χιτόνιο, παντελόνι, κράνος δασικό, μπότες δασικές, έτσι ώστε τουλάχιστον να αξιοποιηθούν, γιατί δεν είναι βοηθητικοί εθελοντές, επιχειρούν κανονικά στο πεδίο με το μόνιμο προσωπικό. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντική θα ήταν η βοήθειά τους αν τους είχαμε και αυτούς τους ανθρώπους.
0: Αυτοί οι άνθρωποι τώρα, για να πάρουν αυτόν τον εξοπλισμό, πόσα χρήματα χρειάζεται να δαπανίσει κανείς για να μπορέσει να έχει ένα τέτοιο εξοπλισμό? Δεν είναι λίγα.
3: Δεν είναι σε καμιά περίπτωση λίγα, είναι αποτρεπτικό το νούμερο και αν μιλάμε για ένα πλήρη εξοπλισμό μέσα ατομικής προστασίας και για αστικές πυρκαγιές, γιατί επιχειρούμε και το χειμώνα με το μόνιμο προσωπικό, αγγίζει κοντά τα 2.000 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι παράδοξο να θέλεις να προσφέρεις στην πατρίδα σου και στο πυροσβεστικό σώμα και να πληρώνεις αυτό ποσό από την τσέπη σου. Υπήρχε μια γενικευμένη αισιοδοξία σε όλους μας και σε μένα προσωπικά ότι μέσω του προγράμματος ΕΓΙΣ, που είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα,
0: αφορά την πολιτική προστασία το συγκεκριμένο. Ακριβώς. Και είναι πόροι κοινοτικοί από ό,τι ξέρω, έτσι.
3: Και ακόμα αυτή τη στιγμή περιμένουμε και στην τελευταία βέβαια συνάντηση που είχαμε τον κύριο Κατσαφάδο, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, μας διαβεβαίωσε ότι θα κάνει και αυτός ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουν τουλάχιστον κάποιες ευαίσθητες περιοχές να καλυφθούν. Που είπα χαρακτηριστικά το νησί της Λέρου, όπου δεν υπάρχει επαγγελματική υπηρεσία, εκεί υπηρετούν μόνο εθελοντές πυροσβέστες. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αταλάντης, που έχουμε 7 νέους εθελοντές πυροσβέστες και είναι μια ιδιαίτερη ευαίσθητη περιοχή όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές, τη φθιώτιδα εννοώ.
0: Ναι, ναι.
3: Και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Αλλά υπάρχουν και εθελοντές από προηγούμενες εκπαιδευτικές σειρές που δεν τα έχουν πάρει.
0: Μάλιστα.
3: Είναι παράξενο και...
0: Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει μια κινητοποίηση, να δοθούν αυτά τα απαραίτητα για να μπορέσουν και να επιχειρήσουν και οι νέοι εθελοντές πυροσβέστες, είναι απαραίτητοι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουγκρή, θα τα ξαναπούμε.
3: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ, οπότε θέλετε στη διάθεσή σας. Γεια σας.
0: Γεια σας. Παγκόσμια μέρα κατά του καπνίσματος σήμερα, με τα στοιχεία για την βλαβερή συνήθεια να αποδεικνύουν πόσο επιβαρυντικό είναι το καπνίσμα για την υγεία. Μαζί μας, για να πούμε περισσότερα, είναι ο καθηγητής πνευμονολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κ. Κωνσταντίνος Γουρουλιάνης. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά? Έπεσε η γραμμή. Όχι, τον έχουμε τον κύριο καθηγητή. Κύριε Γουρουλιάνη, μας ακούτε? Όχι, έχει πέσει η γραμμή. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε με τον καθηγητή. Πρέπει να πούμε το εξής. Ότι το παράδοξο είναι ότι στην χώρα μας είχαμε τον πρώτο αντικαπνιστικό νόμο επί εποχής του Όθωνα, το 1865, όταν με βασιλικό διάταγμα απαγορεύτηκε το κάπνισμα σε χώρους στεγασμένους από τον Όθωνα. Πέρασαν όμως αιώνας, και θα έλεγα ένας αιώνας και αρκετά χρόνια προκειμένου να θεσπιστεί νόμος αντικαπνιστικός και να τηρηθεί ο νόμος αντικαπνιστικός. Το 2002 ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος ουσιαστικά στη σύγχρονη Ελλάδα που έθετε απαγορεύσεις για το κάπνισμα. Μόλις το 2000, ποτέ όμως αυτός ο νόμος δεν υπερίσχυσε, έμεινε στα χαρτιά και μόνο το 2010 υπήρξε νομοθεσία που έγινε αποτελεσματική και πλέον το κάπνισμα έχει εξωθεί από όλους τους κλειστούς χώρους αλλά και από σημεία που είναι ευαίσθητα. Τον έχουμε τον κύριο καθηγητή, τον έχουμε τον κύριο Γουρουλιάνη. Τι κάνετε κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
4: Καλησπέρα, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
4: Ξέρετε, τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα, γιατί είχαμε το πρώτο διάταγμα, ήταν από τη Βασίλισσα Αμαλία.
0: Από την Αμαλία, αυτό το 1865.
4: Το είπατε, δεν το άκουγα, δεν το άκουσα.
0: Ναι, ναι, το 1865 επί όθωνα βασιλικό διάταγμα απαγόρευση στους κλειστούς χώρους. Αλλά παρά το γεγονός ότι ήμασταν από τις πρώτες χώρες που είχαμε κάνει κάτι τέτοιο, τελικά πέρασαν ένας αιώνας πλάς για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από όλη αυτή τη μέγενη του τσιγάρου.
4: Σας έκατα πάλι.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι τα στοιχεία μπορεί να είναι επιβαρυντικά για την υγεία μας. Υπάρχουν κάποιοι που συνεχίζουν να καπνίζουν. Και δεν ξέρω τώρα αν ξεφύγουμε αυτό. Τι καινούριο έχουμε από αυτή τη μάχη που δίνουν και οι γιατροί της ενημέρωσης, αλλά και η μάχη να ξεφύγουμε από το κάπνισμα. Υπάρχει ελπίδα με τεχνικές καινούργιες. Τι λέτε?
4: Κοιτάξτε, το πρώτο που ήθελα να σας πω είναι ότι κάθε χρόνο κάνουμε στον πλανήτη περίπου 8 εκατομμύρια ανθρώπους από τις συνέπειες του καπνίσματος.
0: 8 εκατομμύρια.
4: Από αυτούς περίπου το 1.300.000 είναι από το παθητικό κάπνισμα. Άνθρωποι δηλαδή που δεν επέλεξαν να καπνίζουν ήδη, αλλά εκτίθενται στο κάπνισμα των γονέων τους, ας πούμε τα παιδιά ή των φίλων τους. Άρα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το λέω αυτό γιατί επειδή είναι ακόμα νοπή η πανδημία, θα θυμίζω από την πανδημία έχουμε χάσει 6-6,5 εκατομμύρια περίπου ανθρώπους. Για το κάπνισμα χάνουμε μια πανδημία κάθε χρόνο. Αυτά είναι τα τραγικά νούμερα. Τώρα, κοιτάξτε, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας φέτος, γιατί κάθε χρόνο δίνει ένα μήνυμα και εμείς συντασσόμαστε σε αυτό, δηλαδή αυτό που λέει στην πραγματικότητα φέτος είναι να αντιμετωπίσουμε τον εθισμό και αυτόν τον ύπουλο εθισμό. Σας έλεγα επομένως ότι τα προϊόντα, τα άλλα προϊόντα, τα οποία δεν είναι ο κλασικός καπνός, αλλά τα άλλα καπνικά προϊόντα, να το πω έτσι, ενώ δεν έχουν στόχο, ας πούμε, τους εφήβους, και ουσιαστικά απευθύνονται σε μεγαλύτερες ηλικίες, φαίνεται όμως ότι ανεβαίνει συνέχεια η κατανάλωσή τους στα παιδιά και στους εφήβους δηλαδή, ενώ μειώνεται το κλασικό κάπνισμα, πέρασε με κάποιο τρόπο, με τη διαφήμιση, με το ότι στην πανδημία κάποιοι επέλεγαν αυτόν τον τόπο καπνίσματος μέσα στα σπίτια τους για να μην ρυπαίνουν το χώρο, ας πούμε, με τα κλασικά τσιγάρα, πέρασε και έγινε περίπου, σε εισαγωγικά, δεν είναι φυσιολογικό, έγινε αποδεκτό. Και έτσι τα παιδιά που μεγαλώσαν αυτό το περιβάλλον μπήκαν στην ευθυγεία και επιλέγουν αυτόν τον τρόπο. Καταλάβατε. Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο πρόβλημα που επισημαίνει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Επίσης όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία μυρίζουν ωραία, έχουν, εγώ δεν τα ξέρω.
0: Ποιο ύπουλα,
4: γίνονται ελκυστικά, ας πούμε κυρίως στην παιδική, στην εφηβική ηλικία και ουσιαστικά εγκλωβίζουν τα παιδιά σε αυτή τη συνήθεια. Σας θυμίζω ότι στην πατρίδα μας έχουμε θεσπίσει νόμο πριν από λίγους μήνες που ουσιαστικά απαγορεύει την πώληση τέτοιων προϊόντων, τον έλεγχο της ταυτότητας αυτών που πάνε να αγοράσουν τέτοια προϊόντα. Δεν ξέρω τι γίνεται και επειδή, ξέρετε, είχα ασχοληθεί ενεργά με τον νόμο για το 2009-2010 για την απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και πέρασε μετά από μεγάλη στέρηση εφαρμόστηκε ο νόμος, έχω την εντύπωση ότι και τώρα είμαστε σε μια φάση στέρησης εφαρμογής αυτού του νόμου. Άρα λοιπόν, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας συστήνει αυτούς τους τρόπους, ας πούμε, που κάνουν ελκυστικό το κάπνισμα να εντοπίσουμε, ενώ κάπνισμα όλα μαζί, και δευτερευόντως να αντιμετωπίσουμε τον εθισμό. Αυτή είναι η στόχη για φέτος.
0: Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά, κύριε Γουρουλιάνη.
4: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλά να πούμε, γεια σας. Ανησυχία και γρήγορση και στην Ελλάδα, προκαλεί και στην Ευρώπη βέβαια, ο ιός έμπολα που φαίνεται πως πλήττει ιδιαίτερα δυσπρόσιτες περιοχές της Αφρικής. Μαζί μας ο Βασίλης Βεντζέλος για να πούμε περισσότερα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι τηλέμαχε, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι σε μια, η επιδημία του έμπολα αναπτύσσεται σε μια περιοχή η οποία πλήττεται από εμφυλίους πολέμους, από δράση εγκληματικών οργανώσεων και στερείται υγειονομικών υποδομών. Έτσι ο αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Γίκας Μαγιορκίνης, μας λέει σήμερα στην απογευματινή της Κυριακής ότι θεωρεί πως είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα του έμπολα από τα 900 ύποπτα που έχει ανακοινώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την περιοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, της Ουγκάντα και του Νότιου Σουδάν. Βέβαια, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας τηρεί χαμηλούς τόνους, καθώς δεν έχουμε απευθεία σύνδεση, αεροπορική σύνδεση με αυτή την περιοχή. Μας έλεγε ένα μέλος της Επιτροπής του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, εάν κάποιος Έλληνας αποφασίσει να πάει διακοπές σε αυτή την περιοχή, να μας το πει για να του δώσουμε βραβείο. Είναι πολύ δύσκολη περιοχή. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, το CDC, έχει εκδώσει ταξιδιωτική οδηγία που θα διαρκέσει 30 μέρες και θα απαγορεύει την είσοδο σε ταξιδιώτες από αυτές τις περιοχές ή θα τους βάζει σε καραντίνα. Όπως μας λέει ο καθηγητής ο κύριος Μαγιορκίνης, αυτή η επιδημία μπορεί να εξελιχθεί σε πολύ σοβαρή, αλλά για την περιοχή εκείνη. Δεν έχουμε πολύ μεγάλο κίνδυνο στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Καναδά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο τον Βασίλη Βενιζέλο για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Βασίλη. Κακή είδηση πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι. Είχαμε ένα σφοδρό τροχαίο στην Πάτρα, στην έξοδο της πόλης, κοντά στο κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος. Δυστύχημα, δυστυχώς, μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, στην οποία επέβαιναν ένας 20χρονος και ο 46χρονος πατέρας του. Εξετράπη της πορείας ανετράπηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και ο 20χρονος έφυγε από τη ζωή, επίκεψε στα τραύματά του. Ο 46χρονος έχει διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρείο. Δυστυχώς, αυτά συνεχίζουν να συμβαίνουν στον δρόμο. Είναι πολύ πολύ λυπηρό. Τώρα πάμε σε αυτά τα οποία δίνουν ελπίδα για ένα καλύτερο κόσμο, για ένα κόσμο με λιγότερους ρήπους. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το γεγονός της χρονιάς σε σχέση με την ηλεκτροκίνηση. Η Electric Days του Motor One, η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση, αρχίζει, κυρίες και κύριοι, στις 5 Ιουνίου στον Πειραιά, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του προγράμματος Ημέρες Θάλασσας του Δήμου Πειραιά. Μαζί μας για να μας πει περισσότερα ο ηθήνων νός της Next Step Media στον τομέα της αυτοκίνησης, πολύπειρος συνάδελφος και παραγωγός του Παροπολιτικά 90,1, Βαγγέλης Κιούσης, μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
6: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
0: Έγινε θεσμός τελικά και από τους πολύ, έτσι θα έλεγα, πολύ ελπιδοφόρους θεσμούς, ο θεσμός των Electric Days στον Πειραιά, ε.
6: Πράγματι, πράγματι. Είμαστε πολύ τυχεροί που αυτή η εκδήλωση ενσωματώθηκε στις ημέρες θάλασσας, μια κατά την άποψή μου σπουδαία, ίσως σπουδαιότερη γιορτή της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ό,τι αφορά εκδηλώσεις που αφορούν δημότες σε όλη την Ελλάδα. Είναι λοιπόν η τρίτη χρονιά φέτος, όπως ανέφερες νωρίτερα. Οι φετινές Motor and Electric Days ξεκινούν την ερχόμενη Παρασκευή 5 του μήνα, θα διαρκέσουν την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή 5, 6 και 7 Ιουνίου, πάντοτε στην πλατεία Κοραής στον Πειραιά. Θυμίζω εδώ ότι το Motor and είναι πολιτογραφημένος Πειραιώτης, καθώς εκεί γεννήθηκε, στο Δήμο Πειραιά. Και το θεωρούμε υποχρέωσή μας να επιστρέφουμε εκεί για να κάνουμε αυτή την εκδήλωση κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο γινόμαστε πιο έμπειροι, πιο σοφοί και κυρίως πιο χαρούμενοι από την αγάπη που δέχεται αυτή η εκδήλωση από τους Πειραιώτες αλλά και από τους επισκέπτες της πόλης. Φέτος στην πλατεία Κοραή, θυμίζω, είναι η πλατεία μπροστά στο Δημαρχείο του Πειραιά, διαγώνια απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Θα φιλοξενήσει 17 συν 1 αυτοκίνητα νέας ενέργειας, έτσι μας αρέσει να τα λέμε, καθώς δεν πρόκειται μόνο για αμυγός ηλεκτρικά οχήματα αλλά και για plug-in υβριδικά και για κάποια υβριδικά. Επιλέγουμε αυτή τη σύνθεση προκειμένου να δώσουμε την ευκαιρία στους επισκέπτες της εκδήλωσης να γνωρίσουν όλο το φάσμα της εξηλεκτρισμένης τεχνολογίας, καθώς κακά τα ψέματα, όσο και αν προχωρούν οι υποδομές στην Ελλάδα, δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο που θα θέλαμε και σίγουρα δεν βρίσκονται στο σημείο που κάποιος πολύ εύκολα θα απέρριπτε οποιαδήποτε άλλη τεχνική λύση για να καταφύγει σε μια αμυγός ηλεκτρική έκδοση.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι πάντως ότι προβάλλοντας συνεχώς και τα ατού της ηλεκτροκίνησης ή της υβριδικής ηλεκτροκίνησης, αυτό που πετυχαίνουμε είναι να μπαίνουμε πιο θα έλεγα συνειδητοποιημένα σε αυτό που λέμε καθαρότερη μορφή ενέργειας, ένας καθαρότερος πλανήτης, και η συνεισφορά και του Motor One που έχει ξεκινήσει αυτή την πρωτοβουλία αλλά και του Δήμου Πειραιά είναι πολύ σημαντική, θα έλεγα, προς αυτήν την κατεύθυνση.
6: Η αλήθεια είναι ότι ακολουθούμε και εμείς τις πρωτοβουλίες του Δήμου Πειραιά, ο οποίος προσπαθεί να αυξήσει κάθε χρόνο τα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών νοσημάτων. Είναι αλήθεια πως η ηλεκτροκίνηση με όποια μορφή και αν την εννοεί ο καθένας μας, η χρήση δηλαδή μπαταριών στο αυτοκίνητο, δεν είναι το παρόν της αυτοκίνησης, μάλλον δεν είναι το μέλλον της αυτοκίνησης, είναι το παρόν και το μέλλον της αυτοκίνησης. Έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα αργά ή γρήγορα σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Φέτος στην πλατεία Κοραή ανέφερα ότι θα έχουμε 17 συν 1 αυτοκίνητα από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές και κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες. Επίσης από πολυεθνικούς ομίλους που εισάγουν αυτοκίνητα στην Ελλάδα αλλά και από τους μεγαλύτερους ελληνικούς ομίλους. Να δώσω εδώ μια λεπτομέρεια ότι την Παρασκευή 5 Ιουνίου τα εγγένεια είναι στις 6 το απόγευμα και η έκθεση, η εκδήλωση μάλλον, θα παραμείνει ανοιχτή στην πλατεία για το κοινό έως σχεδόν τις 9 το βράδυ και τις επόμενες δύο μέρες θα ξεκινήσουμε στις 10.30 το πρωί, Σάββατο και Κυριακή, και θα ολοκληρωθεί η εκδήλωση στις 8.30 το βράδυ. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να βοηθήσει και ο καιρός για μια πολύ ωραία βόλτα ευρύτερα στον Πειραιά, που είναι κατά την άποψή μου ο πιο γοητευτικός προορισμός στο λεκανοπέδιο για να κάνει κάποιος βόλτα. Έχει πολλές διαφορετικές γωνιές για να δει κάποιος.
0: Άλλωστε, εκτός από γκουρού του αυτοκίνητου, της αυτοκίνησης, είσαι και γκουρού των ταξιδιωτικών. Έτσι, πρέπει να το πούμε αυτό, Βαγγέλη μου.
6: Εσείς μου το χρεώνετε αυτό, μάλλον γιατί γράφω περισσότερα μίλια στα αεροπλάνα από κάθε άλλον συνάδελφο στο παραπολιτικά 90,1. Θα έχουν λοιπόν την ευκαιρία, και κλείνω με αυτό, οι επισκέπτες της εκδήλωσης Motor and Electric Days να ενημερωθούν από τους ίδιους τους εκπροσώπους των αυτοκινητοβιομηχανιών για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά. Προφανώς τι είναι αυτό που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες και στις επιθυμίες τους και πώς μπορούν να το αποκτήσουν.
0: Θα είμαστε εκεί. Ευχαριστούμε τον Βάγγελη Κιούση.
6: Ευχαριστώ.
0: Πάμε τώρα στα αθλητικά. Είπαμε νωρίτερα, μας είπε, ανέφερε ουσιαστικά για το αστυνομικό δελτίο όσα συνέβησαν στη Γαλλία μετά την στην Παρίσι, αλλά και όχι μόνο, και στην ευρύτερη και στην Νότια Γαλλία και σε αρκετές περιοχές μετά την στέψη για δεύτερη φορά ως τροπεούχου της Paris Saint-Germain για το Champions League μιλώ. Μαζί μας για το αθλητικό ρεπορτάζ, το πλήρες αθλητικό ρεπορτάζ, ο Αλέξανδρος Φυστάκος. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
7: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι. Τα επεισόδια, θα έλεγα, ξέφυγαν αυτή τη φορά, γιατί είχε κατακτήσει και πέρυσι πάλι στην Ζερμέν το τρόπο του Champions League. Αυτή τη φορά ξέφυγαν, υπήρχαν πάρα πολλές συλλήψεις.
0: Πλιάτσικο,
7: χάμος. Ναι, ναι, σπάσανε αυτοκίνητα, από ό,τι έχω δει και εγώ. Έγιναν πολλά και λίγο αμαύρωσαν έτσι αυτή τη γιορτή που θα έπρεπε να είναι. Και έτσι ξεκίνησε αρχικά, αλλά κατέληξε διαφορετικά. Πάμε και στα δικά μας Τηλέμαχη, να πούμε ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι είναι σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον πρώτο και τον τρίτο τελικό της μπάσκετ κοντά στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Έτσι, δύο ομάδες σφράγγισαν εχθές την πρόκρισή τους και για 23η φορά θα αναμετρηθούν σε τελικούς για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας, οπότε έβγαλε τα εισιτήρια για τον πρώτο και τον τρίτο τελικό. Το ίδιο έχει κάνει βέβαια και ο Παναθηναϊκός Άκτορ για τον δεύτερο. Η αρχή γίνεται, να θυμίσω, την Τετάρτη στο ΣΕΦ. Την Παρασκευή θα έχουμε το δεύτερο παιχνίδι, το Telecom Center, και τη Δευτέρα το τρίτο. Αναφέρω αυτά τα τρία διότι συντάξουν τις τρεις νίκες. Έτσι, αν έχει παραπάνω, θα έχουμε τέταρτο και πέμπτο τελικό. Να πούμε επίσης, θα περάσουμε λίγο και στο ποδόσφαιρο, που έχουμε και περιμένουμε μάλλον κάποιες εξελίξεις. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν αναμένει στην Αθήνα τον νέο του προπονητή Γιάκοπ Νίστρουπ, για να υπάρχουν και σημαντικότερες εξελίξεις όσον αφορά τα μεταγραφικά του θέματα. Έτσι, θυμίζω πάλι, ο Παναθηναϊκός αλλάζει προπονητή, δεν δέχεται να κάνει πάνω από 8 με 9 μεταγραφές, οπότε πάλι πάμε σε ένα νέο μοντέλο, το οποίο αυτή τη φορά θα πρέπει να του βγει. Είναι η άποψή μου, διότι θα ήθελε να μπει στο καινούριο διοικητικό του Βοτανικού με μια πιο ανταγωνιστική ομάδα. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός ίσως να ανακοινώσει σαν πρώτη μεταγραφή, που είναι επιστροφή ουσιαστικά, αυτή του Κώστα Φορτούνη, ο οποίος τα δύο τελευταία χρόνια έπεσε στη Σαουδική Αραβία στην Αλκαλή, με προπονητή τον Γιώργο Δόνη. Ο Κώστας Φορτούνη λοιπόν θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Από όσο μπορώ να καταλαβαίνω, αύριο ξεκινά επίσημα ο μεταγραφικός πολίτης. Αν δεν είναι αύριο ανακοίνωση, θα είναι μεθαύριο ή εντός των προσεχών ημερών, γιατί είναι όλα συμφωνημένα. Και μιας και είπα και για τον Γιώργο Δόνη Τηλέμαχη, να θυμίσω ότι είναι προπονητής στην εθνική ομάδα της εθνικής της Σαουδικής Αραβίας, έτσι, εδώ και ένα μήνα περίπου, και θα μετάσχει στο Μουντιάλ. Είναι, αν θυμάμαι καλά, είναι ο μοναδικός Έλληνας που θα έχουμε στο Μουντιάλ του καλοκαιριού, που θα διεξαχθεί σε Αμερική, Μεξικό και Καναδά, οπότε δίνει και ένα έτσι άλλο άρωμα σε όλο αυτό το...
0: Αλέξανδρε, θες να ακούς ποιο είναι το νούμερο 10, έτσι, το δεκάρι το καλό στον καιρό, στις καιρικές προγνώσεις? Η Χριστίνα Ρίγου. Υπάρχει κάποιος άλλος? Δεν υπάρχει. Η Χριστίνα.
7: Ωραία, ωραία.
0: Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρε μου, για το αθλητικό ρεπορτάζ και πάμε στο δεκάρι, λοιπόν. Γεια σου, Χριστίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ για τα υπέροχα λόγια σου.
0: Αλήθεια είναι.
8: Εγώ έχω πολύ ευχάριστα νέα για εσάς. Έχουμε μια πολύ όμορφη και ήπια μετάβαση από την άνοιξη προς το καλοκαίρι, με ένα επιτέλους καλοκαιρινό τρίμερο, και λέω επιτέλους γιατί μετά το Πάσχα και από το Πάσχα και μετά όσες αργίες ο καιρός μας τα έχει χαλάσει. Η θερμοκρασία ανεβαίνει σήμερα, ήδη αυτήν την ώρα που μιλάμε σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας έχει φτάσει τους 33 βαθμούς και εδώ στο κέντρο της Αθήνας τους 30. Κάποιες τοπικές μπόρες αναμένονται στα ορεινά της χώρας σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, τις θερμές ώρες, αλλά πολύ τοπικού χαρακτήρα και μικρής διάρκειας. Κατά τα άλλα, ο καιρός είναι αρκετά καλός, αρκετά ηλιόλουστη μέρα και οι άνεμοι έχουν στραφεί σε νοτιοδυτικούς πλέον, και γι' αυτό και επιτρέπει στη θερμοκρασία να ανέβει λίγο παραπάνω από ό,τι χτες, και πνέουν γενικά σε ήπιες εντάσεις. Τώρα, το από εδώ και πέρα φαίνεται ότι θα μας κάνει ποδαρικό αύριο Δευτέρα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, ο Ιούνιος, με ακόμα καλύτερο καιρό, καθώς η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ακόμα, 1-2 βαθμούς. Θα δούμε δηλαδή το θερμόμετρο σε περιοχές αύριο της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, σε περιοχές δηλαδή στο Θεσσαλικό κάμπο, στη Φτιώτιδα, στη Βιωτία, να φτάνει ακόμα και στους 34 βαθμούς και μεσοβδόμαδα ίσως τοπικά και 35. Εδώ στην Αθήνα δηλαδή αύριο περιμένουμε 32 βαθμούς. Θερμοκρασία θάλασσας φυσικά πολύ ευχάριστη, 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.
0: Είναι λίγο κρύο ακόμα.
8: Είναι λίγο κρύο, αλλά δεν είναι και 18 που είχε πριν ένα μήνα, οπότε νομίζω μπορούμε να μπούμε να δροσιστούμε. Μια ανάσα δροσιά στις Κυκλάδες με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Και όσοι επιστρέψουν, χωρίς προβλήματα οι θαλάσσιες μετακινήσεις, οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 4-5, μποφόρ, το πολύ κάποιες ρηπές μέχρι 6 στο Αιγαίο. Θα είναι μια ευχάριστη καλοκαιρινή εβδομάδα, χωρίς ακρότητες, να το τονίσω αυτό, και χωρίς προβλήματα, μόνο με κάποιες τοπικές μπόρες στα ορεινά, που βέβαια αυτή την περίοδο συνδυάζονται και με τοπικές χαλαζοπτώσεις, μικρής όμως διάρκειας τα όποια φαινόμενα, στα ορεινά, το τονίζω. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός και καλοκαιρινός.
0: Χριστίνα Αρίγου, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε. Χριστίνα, μετεωρολόγος, ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπες. Τα ευχάριστα. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 31 Μαΐου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινίος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής και μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας.
9: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
10: Η ώρα είναι 3. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
13: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
12: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
13: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
12: Θανάση, πες μου κι άλλα.
13: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
14: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
16: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
17: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
18: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Χρήστος Μερίδης είναι απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, στην παραγωγή η Όλγα Καλατζή. Ο Θανάσης Βούτσινος είναι στη μουσική επιμέλεια, η Διονυσία Μίτσια σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. 211 10 80 8 80, το τηλέφωνο μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας, εδώ με εμάς για οτιδήποτε θελήσετε. Περιμένουμε πάντα με χαρά τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr, radio@parapolitika.gr. Ανδρέα Ρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι και σήμερα εδώ στο Focus θα συζητήσουμε για τον τουρισμό. Με τη χώρα μας βεβαίως να αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους για τη χώρα μας, να αποτελεί ο τουρισμός έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας και της διεθνούς εικόνας της χώρας. Αυτό το τριήμερο φαίνεται πως ήρθε να επιβεβαιώσει τη δυναμική του τουρισμού. Είναι χιλιάδες οι επισκέπτες που αποφάσισαν να φύγουν και αυτό το τριήμερο, χιλιάδες οι πολίτες που αποφάσισαν να φύγουν, αν και δεν είναι ένα, το Αγίου Πνεύματος δεν είναι αργία για όλους. Κάποιοι όμως επέλεξαν να ξεκινήσουν από αυτό το τριήμερο, αυτή την πρώτη καλοκαιρινή απόδραση. Να πούμε ότι έχουμε τις εξελίξεις στον παγκόσμιο χάρτη, στον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη, κυρίες και κύριοι, να επηρεάζουν άμεσα τις ροές των τουριστών, δημιουργώντας κάποιες νέες προκλήσεις, ταυτόχρονα όμως ενδεχομένως και ευκαιρίες για την χώρα μας. Εκτός από τη σύγκρουση στην Μέση Ανατολή, έχουμε το πολύ μεγάλο θέμα, είναι βεβαίως η ενεργειακή κρίση που προκύπτει από τη συγκεκριμένη σύγκρουση, οι οικονομικές πιέσεις που έχουμε στην Ευρώπη, αλλά και οι μεταβολές οι οποίες παρατηρούνται στις μετακινήσεις. Το περιβάλλον φέτος, αυτό το καλοκαίρι, είναι πολύ διαφορετικό για τον ελληνικό τουρισμό και η χώρα μας, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, επιχειρεί να ενισχύσει την θέση της. Η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής προορισμός, είναι ένας ποιοτικός προορισμός, και τα τελευταία χρόνια έχουμε πολλές επενδύσεις και σε υποδομές, έχουμε επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη και βεβαίως έχουμε επενδύσεις και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Με αφορμή λοιπόν αυτό το τρίμερο, κυρίες και κύριοι, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, για τον τουρισμό θα μιλήσουμε. Το ενδιαφέρον στρέφεται όχι μόνο στην αυξημένη τουριστική κίνηση, δεν θα συζητήσουμε μόνο αυτά. Θα συζητήσουμε και τις προοπτικές που διαμορφώνονται, θα μιλήσουμε για την πορεία του ελληνικού τουρισμού μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, σε ένα δύσκολο, σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον. Μην ξεχνάτε, περιμένουμε πάντα τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitica.gr, radio@parapolitica.gr.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ήλιο βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: ένα Diverso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob. Ένα Diverso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας ή SPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και το θέμα του τουρισμού συζητάμε. Και γι' αυτό βεβαίως το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά και γενικά το τι γίνεται στη χώρα μας. Το καλοκαίρι, διακοπές, οι αλλαγές που υπάρχουν περισσότερο στο προφίλ των επισκεπτών και το μεγάλο ερώτημα κατά πόσο επηρεαζόμαστε η Ελλάδα από την αστάθεια που επικρατεί στο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον. Είναι μία τουριστική περίοδος σε μία δύσκολη κατάσταση, σε μία εμπόλεμη κατάσταση και κάθε μέρα έχουμε διαφορετικές εξελίξεις. Λοιπόν, θα δούμε πώς πάνε τα πράγματα, πρώτα από αυτό το τριήμερο και μετά το τι προβλέψεις έχουμε γενικά. Θέμης Μπάκας, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μισητών της Ιρίαλας, θα έτσι είναι κοντά μας. Θα τον ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είχε ενδιαφέρον αυτό το Σαββατοκύριακο, είχαμε μετακινήσεις λόγω Αγίου Πνεύματος.
1: Αντιόφως αναφέρω το εξής. Όσον αφορά την πρωτική Ελλάδα, γενικότερα βλέπουμε πολύ ψηλά ποσοστά πληρωτήτων. Δηλαδή προορισμοί οι οποίοι είναι μια κιλομετρική απόσταση 2-2,5 ώρων από την Αθήνα είναι και προορισμοί που καταγράφουν πολύ υψηλά ποσοστά. Συγκεκριμένως αναφέρω αυτή τη στιγμή ότι η Καλαμάτα άγγιξε το 85%, το Ναύπλιο ξεπέρασε το 95%, προορισμός κοντινός εξ Αθηναίος, ενώ η Καλαμάτα τα τελευταία περίπου 5 με 6 έτη πραγματικά δείχνει ότι είναι ένας προορισμός τουριστικός, είτε είναι χειμώνας είτε είναι καλοκαίρι. Παράλληλα η Μονεβασιά τώρα βρέθηκε στο 98%, η Μονεβασιά ανάλογα το ρακούν που επιλέγουν να μείνει εντός του κάστρου εκεί και διαμορφώνονται και διαφορετικά οι τιμές. Η ναυπακτία γενικά στο 81%, με την ναύπακτο να αγγίζει το 90%. Ο νομός Ηλίας η Κουρούτα, η περιοχή η οποία είναι 40 χιλιόμετρα αμμώδη παραλία, βρέθηκε στο 72%. Η Χαλκίδα κοντινός προορισμός ο Αθηναίος στο 88%. Η Γουμενίτσα και Πρέβεζα 72% και 80% αντίστοιχα. Η Πάργα στο 78% και τα Ιωάννινα, που είναι εντυπωσιακό για μένα, άγγιξαν το 95%.
0: Τα Ιωάννινα, 95% όντως εντυπωσιακό, έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή, εγώ δεν πίστευα πως είναι δυνατόν τα Ιωάννινα, ένας χειμερινός κατά κύριο λόγο προορισμός, να καταγράφει το πρώτο τριήμερο του καλοκαιριού, ουσιαστικά στην έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν, ένας προορισμός ο οποίος να καταγράφει ψηλά ποσοστά. Και η απάντηση ήρθε από τους ίδιους τους ανθρώπους που επιλέγουν τα Ιωάννινα. Επιλέγουν τα Ιωάννινα ως κέντρο και μπαίνουν σε διαδικασία να κάνουν μικρές εκδρομές στην περιοχή της Ηπείρου γενικότερα.
0: Ναι, αυτό.
1: Γιατί έχει μαγικές παραλίες. Να πω το εξής κιόλας. Όσον αφορά τώρα την Δυτική Ελλάδα, Ανδριάννα, κοίτα να τα αλλάζουμε. Δηλαδή βλέπουμε μικρότερα κοστολόγια διαμονής. Ναι. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην Μύκονο αυτή τη στιγμή το κόστος για τρίτη ανυπτερεύση για μια τετραμελή οικογένεια σε ένα σπίτι με δύο δωμάτια, όχι έναν χώρο σαν τραγουδικά όλοι μαζί μπείτε κοιμηθείτε, σε ένα σπίτι με δύο δωμάτια, ξεκίνησε από 359 ευρώ η τρίτη ανυπτερεύση, ενώ στην περιοχή Ορνό.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Σαφώς, στον Ορνό είδαμε το εξής, Αδριάννα. Σπίτι με δύο δωμάτια, με ιδιωτική πισίνα, τρίτη ανυπτερεύση, 650 ευρώ. Δηλαδή, αυτά τα νούμερα τα ακούγαμε για την ημέρα και μας πόνισαν και πάρα πολύ χαμηλά. Εδώ τώρα συζητάμε 259 ευρώ η τρίτη ανυπτερεύση στη Μύκονο, σε σπίτι με ιδιωτική πισίνα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό.
0: Αυτό πώς εξηγείται? Εξηγείται ότι πλέον υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαθεσιμότητα στα καταλήματα, ας πούμε, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει πέσει λίγο η μόδα της Μυκόνου. Κάπως έτσι φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν έχω δίκιο ή άδικο.
1: Όχι, θα σου πω ναι. Πώς θα την κοίταζε. Είναι τρεις παράγοντες αρχικά. Το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος ξεκίνησε από 29 του μήνα και τα 20 του μήνα από ότι Ιουνίου ουσιαστικά είναι το Αγίου Πνεύματος.
0: Επομένως, ναι.
1: Οι πιο πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων ανοίγουν τα καταλήμματά τους, ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και του πολέμου που υπάρχει αυτή στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Βλέπουμε πλέον ότι δεν είχαν την κινητικότητα που περίμεναν τα προηγούμενα έτη. Επομένως, οι πιο πολλοί ιδιοκτήτες ανοίγουν για τον Ιούνιο, ουσιαστικά που είναι και επίσημη ουσιαστικά έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου.
0: Ναι.
1: Επομένως, όσοι ήταν νωρίτερα ανοιχτοί, έχουν ουσιαστικά μικρότερες προκρατήσεις. Επομένως, η δυναμική της Μύκονος θα φανεί από τον ίδιο και μετά, αλλά η Μύκονος, να τους καθαρίσουμε αυτό, τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί λίγο στο αρνητικό.
0: Ναι.
1: Δεν το κρύβουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν έχει τα υψηλά, την υψηλή δυναμική του παρελθόντος. Αλλά όλοι αυτοί οι ταξιδιώτες, κυρίως στη Μέση Ανατολή, επέλεγαν διαχρονικά τα κοσμοπολίτικα νησιά του Αιγαίου, όπως είναι και η Μύκονος και η Σαντορίνη, και άφηναν πολύ υψηλά ποσά στο νησί. Φετινή χρονιά τα πράγματα είναι λίγο σε παύση, λίγο σε αναμονή, λίγο θα πάμε και θα δούμε αυτή την εικόνα θα γίνει. Τώρα, άλλα νησιά, όπως είναι η Ίδρα, είναι στο 77% έκλεισαν τις προκατήσεις της, η Σπέτσες με πληρότητα στο 78%, η Τίνος στο 65%, η Σύρος στο 71%, η Κύθνος στο 58%, η Έγινα και πολύ κοντινός προορισμός Αθηναίους στο 82%, δηλαδή η Έγινα αυτή τη στιγμή καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό πληρωτήτων στο σύνολο της ιδιωτικής χώρας. Και ο λόγος είναι εξής, κοντινός προορισμός, οικονομικός προορισμός.
0: Γενικά,
1: η φετινή χρονιά βλέπουμε το εξής. Βλέπουμε ο κόσμος να μην επιλέγει εύκολα την ιδιωτική Ελλάδα. Και δεν το λέω αυτό κακοπροαίρετα, το λέω για την εξής λόγο. Δηλαδή, πολλές φορές οι διακοπές τις προγραμματίζουμε τελευταία στιγμή. Ξέρεις, λέει κάτι, δεν θα πάω πουθενά, δεν θα βγάζω πέρα. Θα δούμε, θα γίνει τώρα, πάμε τελευταία στιγμή, πάμε να φύγουμε. Μόνος, αυτά τα ποσοστά που καταγράφουμε εμείς πλέον είναι τα ποσοστά μέχρι και, μέχρι και την Παρασκευή, Σάββατο πρωί.
0: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα τώρα, δεν ξέρω αν είναι ηλικιακά ή οτιδήποτε. Δηλαδή δεν είναι όπως παλιά που έλεγες φέτος σε ποιο νησί από όλα τα νησιά θα πάμε.
1: Ναι, έχουμε αλλάξει λίγο.
0: Δεν είναι, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Και στο οικονομικά και στο πιο γρήγορα. Είναι πλέον διαφορετικά τα δεδομένα. Και στο θέμα των εμπειριών, δηλαδή βλέπεις ότι ο άλλος ψάχνει, δεν ψάχνει μόνο εκείνο το ωραία θάλασσα, ωραία παραλία, ήλιο και αυτά. Ψάχνει να υπάρχουν και δύο-τρία άλλα πράγματα ενδεχομένως που θα μπορούσε να κάνει κατά τη διάρκεια των διακοπών του.
1: Να σου πω κάτι εγώ.
0: Μπορεί έτσι να εξηγείται αυτό με τα Ιωάννινα, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Γιατί από τα Ιωάννινα μπορείς να πας παντού.
1: Ναι, πας Σίβωτα, πας Πάρκα.
0: Βέβαια, πας Πάργα, πας Σίβωτα. Πας στον Αχαίροντα που είναι επίσης πάρα πολύ ωραία.
1: Το θέμα είναι να πας στον Αχαίροντα. Θα μπεις στον Αχαίροντα.
0: Όχι, όχι, μακριά, μακριά. Τι είναι αυτά που λες.
1: Θα πας, θα μπεις. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα στην περιοχή. Απέναντι από το εξής πάντως, Αδριάνα. Τελευταία, βλέπουμε και το εξής. Βλέπουμε τον κόσμο να επιλέγει προορισμούς, διαμαντάκια όπως θα λέω προς εγώ, σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Το οποίο είναι πολύ οικονομικά. Δεν μπορεί να πας με την οικογένειά σου, να πας να μείνεις μια τεταμελή οικογένεια και να μην πληρώσεις πάνω από 100 ευρώ για διανυκτέρευση.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή είδαμε προορισμούς φέτος, όπως είναι η Κόνιτσα, όπως είναι η Ουρανούπολη, στην όμως Χαλκιδική, τα Νέα Μουδανιά, η Νικήτσα στη Χαλκιδική, τα Λουτράκη στη Πάτη, στη Φιώτιδα, το παράλληλο άσπρο στο Μορκαδίας, τη Ρος, παραλία Τυρού, πάρα πολύ ωραία περιοχή στο Μορκαδίας, το Λεωνίδιο, η Ζαχάρο, το Κατάκολο, είδαμε περιοχές όπως είναι τα Λουτράκη της Ελένης.
0: Ναι,
1: την Ιψώ στην Εύβοια, τη Λίμνη Εύβοιας μετά, το Πευκή Εύβοιας, δηλαδή γενικότερα η Μεθόνη, η Κορώνη, η Παρισία, δηλαδή ο κόσμος πλέον έχει σταματήσει να είναι μονοδιάστατος, δηλαδή τι λέει, τρίμερο Αγίου Πνεύματος, Μύκονο.
0: Ναι, ήταν παλιά της μόδας. Ήταν παλιά της μόδας. Ήταν η πρώτη απάντηση. Πού θα πας το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, στη Μύκονο ήταν η απάντηση. Ναι.
1: Αυτό άλλαξε πια και ο κόσμος γενικότερα, ιδιαίτερα οι οικογένειες, μεγαλύτερα ηλικιακά. Πήγε στη διαδικασία του και τα οικονομικά τους, αλλά να βλέπουν ότι μπορούν να μετακινηθούν πολύ πιο εύκολα.
0: Ναι,
1: νεότεροι ηλικιακά μπαίνουν στη διαδικασία πλέον και ζητούν και αυτοί να γνωρίσουν και άλλες περιοχές, δηλαδή και άλλους προορισμούς. Ωραία είναι τα νησιά μας, τα χρειαζόμαστε, είναι βαριά βιομηχανία της χώρας, είμαστε περήφανοι και πολύ τυχεροί που έχουμε τόσα πολλά νησιά, δεν υπάρχει άλλη χώρα που έχει αυτή την νησιωτική δυναμική. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια λίγο τσιμπήθηκαν πολύ οι τιμές πολλές φορές. Αποτέλεσμα να θρημώνουμε το άλλο.
0: Λοιπόν, όλοι όσοι μας ακούτε από τους προορισμούς που έχετε επιλέξει, να περνάτε πραγματικά υπέροχα. Η Ελλάδα είναι πανέμορφη παντού και ευτυχώς έχουμε τη δυνατότητα να, πότε αυτό το τριήμερο, πότε το άλλο τριήμερο, λίγο και το καλοκαίρι που έρχεται, έχουμε τη δυνατότητα να τη χαρούμε. Θα τον ευχαριστήσω πολύ το Θέμη Μπάγκα για την ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, Θέμη. Ευχαριστώ
1: καλή
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομισητών της Real Estate, Θέμης Μπάγκας. Υπάρχουν προορισμοί οι οποίοι σιγά σιγά αρχίζουν και γίνονται περισσότερο γνωστοί και τραβούν τον κόσμο λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Φεύγει ενδεχομένως αυτή η παλιά μόδα που, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, το που θα πας τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, δεδομένα στην Μύκονο. Και το ενδιαφέρον έχει ότι ανακαλύπτουμε όλο και περισσότερο όλο και περισσότερο προορισμούς που είναι προσβάσιμοι από την Αττική με το αυτοκίνητο.

0: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο κύριος Λύσανδρος Σιλίδης. Για να δούμε το τι γίνεται και κατά πόσον έχουμε επηρεαστεί, κυρίες και κύριοι, από την γεωπολιτική αστάθεια στον τουρισμό, το τι περιμένουμε. Ειδικά για το καλοκαίρι, θα τον ευχαριστήσω πολύ που είναι κοντά μας. Συζητήσαμε νωρίτερα και αυτή την ενδεχόμενη αλλαγή που έχουμε στις τάσεις πλέον, δηλαδή στις επιλογές των τουριστών. Καλό μεσημέρι να έχετε, κύριε Τσιλίδη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Τι βλέπουμε, πώς είναι αυτές οι πρώτες ενδείξεις και δεν ξέρω αν αυτό το τριήμερο, τετραήμερο για πολλούς, θεωρείται ένδειξη, κύριε Τσιλίδη.
1: Μερικώς ναι.
0: Μερικώς, ναι.
1: Μερικώς ναι.
0: Ναι, γιατί είναι ειδικό, το Άγιο Πνεύματος είναι ειδική γιορτή.
1: Είναι ειδική, παιδιά. Κάποιοι έχουν τριήμερο, οπότε μπορούν να εκφράμουν πιο εύκολα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάποιοι άλλοι που δουλεύουν και το Σάββατο και τη Δευτέρα δεν κάνουν ούτε Σαββατοκύριακο κανονικό.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Άρα εκεί δεν βοηθάει πολύ αυτή η διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει πάντοτε ήταν έτσι το Αγίου Πνεύματος, διότι ίσχυε το ίδιο εδώ και μια ζωή ολόκληρη το προαιρετικό των αδειών.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ποιες εταιρείες λειτουργούν και ποιες δεν λειτουργούν είναι μια άλλη διαδικασία. Τώρα το ότι έχουμε μια κινητικότητα έχουμε για τους Έλληνες, έχουμε μια μείωση στις περσινές μας παραγωγές, οι οποίες ξεπερνάνε από το 5 έως το 10%.
0: Α, έχουμε ήδη,
1: Πώς να μην έχουμε. Ναι. Όλο αυτό το κλίμα και των Ελλήνων στην Ελλάδα και των Ελλήνων να πάνε στο εξωτερικό και των ξένων να έρθουν στην Ελλάδα, όλα αυτά έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Την κρίση στον Περσικό.
0: Ναι, βέβαια. Εγώ δεν σας κρύβω, κύριε Τσιλίδη, γιατί το ρώτησα έτσι με έκπληξη. Έχω διαβάσει αρκετά άρθρα τα οποία αναφέρουν πως ενδεχομένως από όλο αυτό, και θα το βάλω σε εισαγωγικά γιατί μπορεί να μην είναι σωστά πως το τοποθετώ, να βγούμε κερδισμένοι σαν χώρα. Λόγω του ότι η Ελλάδα είναι ασφαλής χώρα, ότι είναι ένας προορισμός που έχει πάρα πολλές επιλογές.
1: Δεν σας κρύβω ότι αυτό το διαφυλάσσουμε και εμείς οι ίδιοι επαγγελματίες. Δεν σας κρύβω, όταν είχαμε και άλλο γεωπολιτικό δεδομένο, το σεισμό στη Σαντορίνη, ήταν ένα γεωπολιτικό φυσικό, δεν είπαμε καταστράφηκε η Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο ζούμε κάθε τόσο και λιγάκι. Άρα γνωρίζουμε από πολλές κρίσεις εμείς στο χώρο μας και κυρίως εμείς στα γραφεία ταξιδιών που διακινούμε τον παγκόσμιο τουριστικό κόσμο. Άρα ξέρουμε το πνεύμα των πελατών από πρώτη χέρι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εγώ σας μιλάω και έχω την εικόνα από τις 27 ευρωπαϊκές χώρες και από την ΠΝΙΕΚΤΑ, και έχουμε και πρόσφατα εκλεγεί και ένας δικός μας άνθρωπος από το τραπέζι το δικό μας και αντιπρόεδρος στην ΕΚΤΑ.
0: Ναι,
1: είμαστε
0: ναι.
1: Εκεί περίπου 50 χρόνια. Έχουμε το WAAA που είναι το παγκόσμιο. Άρα οι πληροφορίες που έχουμε είναι πραγματικά γεγονότα από τους παραγωγούς του προϊόντος. Το ότι διακινούνται πολύ μεμονωμένοι. Για χίλιους λόγους.

0: είτε για προσωπική επιλογή να δουν φίλους τους ή φιλινάδες τους, να πάνε να δουν τους συγγενείς τους ή να έρθουν expatriots στην Ελλάδα ή business ταξίδια τα οποία υπάρχουν, αυτά όλα φυσικά είναι κίνηση, μετακίνηση, αλλά δεν είναι οργανωμένος τουρισμός με την έννοια των διακοπών, είναι οργανωμένο πακέτο. Είναι λίγο μπερδεμένο, γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές να αμφισβητούμε τα στοιχεία που λένε την αποτελεσματικότητα και τα ρεκόρ.
1: Ακυρώσεις κρατήσεων έχουμε.
0: Ακούστε, ακυρώσεις κρατήσεων είχαμε την περίοδο του πολέμου. Γιατί τα αεροπλάνα δεν έφταναν από τον κόλπο εδώ, πολλά ταξίδια από Νοτιοανατολική Ασία, Αυστραλία, Κίνα, Ινδία, Οκεανία δεν μπόρεσαν να φτάσουν στον προορισμό, διότι δεν πετούσαν τα αεροπλάνα.
1: Για τον Αύγουστο, για παράδειγμα, βλέπουμε.
0: Για τον Αύγουστο είναι νωρίς. Εάν δεν ηρεμήσει αυτήν την εποχή, πάμε μήνα-μήνα. Και αυτό το διάστημα έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες του τι συμβαίνει στον Περσικό. Εάν σταματήσουν όλα αυτά τα δυσμενή σχόλια και ο κόσμος αρχίσει οι αγορές να επανέρχονται σιγά-σιγά, που δεν θα μπει την επόμενη εβδομάδα σε παραγωγική διαδικασία ο κόσμος, θέλει καιρό να επανέλθουν τα πράγματα, διότι το κυριότερο πρόβλημα είναι και τα κόστη των μεταφορών. Όταν λοιπόν τα ναύλα ανεβαίνουν. Δώσω παράδειγμα. Ένα λεωφορείο αν περάσει την Αδριατική από την Πάτρα έχει 400 ευρώ παράδειγμα εισιτήριο ναύλο. Έχει 350 επίναυλο. Σχεδόν διπλάσιο. Εάν εδώ στα νησιά προσπαθεί να συντατηθεί η τιμή για να μην αυξηθούν τα ναύλα, αυτό πρέπει να το δούμε εν την πράγμαση, διότι η υπόσχεση έχει δοθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας, αλλά πρέπει να ολοκληρωθούν οι υποσχέσεις για να μπορέσει να δείξει η αγορά τα δόντια της. Λοιπόν, τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν αυξηθεί σε όλες τις χώρες του κόσμου. Άλλοι λένε 5-10, υπάρχουν αυξήσεις που γίνει και με 30 και 40 και 50%. Άρα όλα αυτά δεν βοηθάνε στο να κινηθεί ο καταναλωτής ταξιδιώτης, ταξιδιάς όπως το λέμε εμείς. Γιατί πρέπει να έχει έλεγχο των δαπανών του. Ότι κάποιοι ταξιδεύουν και έχουν οικονομική ευμάρεια. Καλά να τους είχε ο Θεός να ταξιδεύουν και αυτοί.
1: Δεν
0: τους ενοχλεί.
1: Δεν σημαίνει ότι ισχύει αυτό για όλους. Ως κανόνας.
0: Δεν σημαίνει ότι είναι το σύνολο.
1: Υπάρχουν περιοχές της χώρας μας, οι οποίες βλέπετε να ανεβαίνουν, και στον αντίποδα περιοχές της χώρας ή νησιά ενδεχομένως, τα οποία εμφανίζουν μια πτωτική τάση.
0: Ακούστε, το ότι υπάρχει πτωτική τάση υπάρχει, διότι κάποια 2-3 προηγούμενα χρόνια είχαν δημιουργήσει μια κρίση. Όταν έχετε μια κρίση σε έναν προορισμό δεν περνιέται σε μια νύχτα, απαιτούνται πολλά πράγματα. Η ασφάλεια των ταξιδιωτών να μην τους κλέβουν, η ηρεμία με τις παραλίες και τις ομπρέλες, όλα αυτά έχουν δημιουργήσει πρόβλημα. Και κάποια νησιά τα οποία έχουν ακριβό πελατειακό κοινό, απαιτείται και σεβασμός από την χώρα που τον υποδέχεται. Τώρα θα μου πείτε, μπορώ να ελέγξω ποιος κάνει ατιμία? Δεν μπορείς, αλλά πρέπει τουλάχιστον να έχεις κανόνες και όταν πιάσεις οποιονδήποτε κάνει κάτι τέτοιο να τον κλείνεις την ίδια ώρα. Με πραγματικά δεδομένα. Όλα αυτά θα επανέλθουν σιγά σιγά. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι είναι όλα τέλεια, γιατί δεν είναι. Υποδομές πάνω απ' όλα. Έχουμε πρόβλημα υποδομών. Ποιο νησί να μιλήσουμε, μικρό και διάσημο και δεν έχει πρόβλημα.
1: Και δεν έχει θέμα υποδομών.
0: Όλο δε μάλλον να πιάσουμε τα μικρά νησιά τα οποία τελευταία πενταετία πήραν την ανιούσα και αυτά δεν έχουν μόνο υποδομές, δεν έχουν και ξενοδοχικές υποδομές. Είναι πολύ μικρά. Και λένε γεμίσαμε. Δεν γεμίσαμε. Άμα έχεις 500 κρεβάτια, δεν θα γεμίσεις. Και πρέπει να έχεις 100.000, πώς θα τα κάνεις τα 100.000 χωρίς υποδομές? Δεν θα τα χτίσεις και να έχετε μετά να σου λέει το κράτος είναι νόμιμο, είναι παράνομα. Τόσα χρόνια που χτιζόντουσαν, γιατί τα χτίζανε? Γιατί το κράτος έλεγε χτίζεται και τώρα σου λέει θα τα αλλάξουν τα σχέδια αυτά?
1: Και αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος, δυστυχώς.
0: Είναι ένας φαύλος κύκλος και δεν σταματάει καθόλου.
1: Λοιπόν,
0: πρώτα απ' όλα είναι αυτό που με ρωτήσατε και δεν αναφέρθηκα, αν έχω χρόνο ευχαρίστω, για τα λεωφορεία. Εδώ είναι ο γάμος του Καραγκιόζη. Δεν μπορεί να διώκεται το τουριστικό λεωφορείο από το κέντρο της Αθήνας με αυτόν τον τρόπο και να προσβάλλεται το τουριστικό αγαθό. Δηλαδή, δεν θα πρέπει οι τουρίστες να περιηγηθούν στην πόλη? Δεν θα πρέπει να πάνε στο μουσείο της Ακρόπολης? Δεν πρέπει στην Ακρόπολη?
1: Εκεί υπάρχει η αντίθετη άποψη που λέει ότι δημιουργείται τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα με τα τουριστικά λεωφορεία. Αυτό δεν είναι.
0: Θα μπορούσαν να κόψουν 2 μέτρα σε κάποια πεζοδρόμια που μπορούν, στο Παναγενικό στάδιο εύκολα. Το ότι οι πελάτες επιβιβάζονται στην Ακρόπολη και υπάρχουν ειδικές λωρίδες πάρκινγκ που έχουν οργανωθεί ή συντονιστεί εδώ και πολύ καιρό, τα οποία λεωφορεία το σεβόμαστε και το κάνουμε αυτό, αλλά το να μας διώκουν, να μας κυνηγάνε και να μην αφήνουν τον επιβάτη να κατέβει από το λεωφορείο να κάνει τη δουλειά του, αυτό είναι τραγικό. Εάν δεν θέλουν να έχουμε κυκλοφοριακό χάος στην Αθήνα που λύνεται και με άλλους τρόπους, θα πρέπει να αποφασίσουν να μεταφέρουν την Ακρόπολη στον Πειραιά, το Μουσείο της Ακρόπολης στον Πειραιά,
1: θα έχουμε χάος στον Πειραιά. Θα έχουμε χάος στον Πειραιά τότε. Να μην
0: καθόλου. Να μην βλέπουν τουρίστα ποτέ μπροστά τους να τους ενοχλεί. Το αγαθό του ΑΕΠ είναι πόλεμος μεταξύ πολιτείας και ανθρώπων του τουρισμού. Απαράδεκτο.
1: Θα σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτησή μας, κύριε Τσιλίδη. Καλό μεσημέρι να έχετε, με το καλό. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση στο θέμα του τουρισμού. Ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Έχει δίκιο ο κύριος Τσιλίδης ότι το θέμα των υποδομών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξαφνικά πλημμύρισαν τα νησιά από κόσμο και εκεί αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τι γίνεται τώρα που δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια θέλω να σας πω πως ο ελληνικός τουρισμός δεν περιορίζεται μόνο στο καλοκαίρι, σε αυτούς τους δύο μήνες που ήταν, που θεωρείται hot για τον ελληνικό τουρισμό, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και ιδιαίτερα ο Αύγουστος. Αναπτύσσονται ευτυχώς στη χώρα μας και άλλες μορφές τουρισμού, όπως ο χειμερινός τουρισμός, ο αγροτουρισμός, ο θρησκευτικός, ο οικοτουρισμός που είναι πολύ της μόδας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και υπάρχουν όλο και περισσότερες περιοχές που προσελκύουν επισκέπτες και το χειμώνα. Την ελληνική κουζίνα βεβαίως να μην την ξεχνάμε, να μην την ξεχνάμε σε σημαντικό στοιχείο της τουριστικής εμπειρίας, με τα φαγητά της ελληνικής παράδοσης που είναι γνωστά σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο τουρισμός δημιουργεί και προκλήσεις εκτός από τα καλά του. Προσφέρει θέσεις εργασίας βεβαίως και αυτό είναι καλό. Ενισχύει την οικονομία της χώρας μας, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό στο ΕΠ. Δημιουργεί και προκλήσεις. Το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης είναι ένα θέμα. Το τι γίνεται με την προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα σε δημοφιλείς προορισμούς. Και γενικά είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε, να το βλέπουμε ολιστικά.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Μην ξεχνάτε radio@parapolitika.gr, radio@parapolitika.gr. Με πολύ μεγάλη χαρά περιμένουμε πάντα τα δικά σας μηνύματα. Θα πάμε βόλτα τώρα να δούμε τι γίνεται στους προορισμούς και για αυτό το τρίμερο, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, και βεβαίως το τι συμβαίνει σε πέδο κρατήσεων για το καλοκαίρι το οποίο έρχεται, πάντα με τη σκέψη στη γεωπολιτική αστάθεια. Από το Σαρονικό θα ξεκινήσουμε. Ένα από τα αγαπημένα νησιά του Σαρονικού, ένα νησί με έντονη αρχοντική ατμόσφαιρα, με πολύ μεγάλη ιστορία. Στις Πέτσες θα πάμε. Ο κύριος Χρήστος Ορλόφ, πρόεδρος των ξενοδόχων των Σπετσών, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι.
1: Κύριε Ζακέλη, καλημέρα και από εμάς.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε που ήρθατε στις Πέτσες. Προεδρεύω ενός συλλόγου με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, διαμερίσματα, σίγουρα και τα ξενοδοχεία, τα καταλήμματα των Σπέτσων. Οι Σπέτσες αγαπάει την Αθήνα και τον Πειραιά πολύ, και αυτές οι μεγάλες πόλεις, η μία ενιαία πόλη, αγαπάει τις Σπέτσες, ναι. Αλήθεια.
0: Ναι, αλήθεια είναι, πραγματικά. Αλήθεια. Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα και αυτό το τρίμερο και γενικά πώς βλέπετε, αν υπάρχουν αλλαγές σε σύγκριση και με τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Ορλόφ?
1: Κοιτάξτε, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Οι Σπέτσες είναι ένα μέρος που δεν έχει οργανωμένο τουρισμό. Τι θέλω να πω, δεν έχει τουριστικούς πράκτορες. Οπότε βασίζεται στις δικές της δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι εκεί που είναι.
0: Ναι.
1: Τα καράβια είναι κάποια υδροπτέρυγα. Μας ενώνουν αυτά τα 230 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Είναι εύκολη πρόσβαση στις Σπέτσες. Περνάς αυτό το μικρό πορτμό, αυτό το 1,5 μίλι, μέρα νύχτα, με καραβάκια πιο φτηνά και πιο ακριβά, όλη την ημέρα, από 3-4 ευρώ μέχρι τα θαλάσσια ταξί, που όντως κοστίζουν 30-35 ευρώ,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: 7-8 άτομα. Τι θέλω να πω, βασίζεται στους πελάτες που την ψάχνουν σαν προορισμό. Δεν είναι ένα μέρος με μαζικό τουρισμό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε υπερτουρισμό έχουμε. Ασυζητητοί ζούμε πολύ όμορφες στιγμές τα Παρασκευή, Σαββατοκύριακα.
0: Ναι, βέβαια, λογικό.
1: Τελειώσουν τα σχολεία και να έρθει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Αλλά έχουμε την πελατεία μας. Έχουμε ένα ποιοτικό καλό τουρισμό και δεν βλέπω πάνω κάτω.
0: Και επαναλαμβανόμενο, κύριε Ορλόφ.
1: Επαναλαμβανόμενο,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Οι ίδιοι άνθρωποι που γνωρίζουν, που έχουν φτιάξει πλέον τις συνήθειές τους, που ξέρουν πού θα πάνε, πού θα μείνουν, τι θα κάνουν, επαναλαμβανόμενο για αρκετά χρόνια.
1: Είναι έτσι ακριβώς, και θέλω να σας πω ότι εμείς δεν είμαστε σε μια τέτοια πραγματικότητα που είναι λίγο χρηματιστήριο τα πράγματα. Μόλις κάποιος μεγάλος ηγέτης ρίξει μια βόμβα στη σήμερα ημέρα,
0: ναι,
1: ή κάτι πει ή κάτι κάνει. Έχουμε ένα σταθερό, δεν πνιγόμαστε, πρέπει,
0: ναι,
1: να
0: ναι, κατανοητό.
1: Πρέπει να μην ξεχαστούμε.
0: Βέβαια είδαμε και αυτή την τάση, γιατί τη συζητούσαμε και νωρίτερα στην εκπομπή, είδαμε και αυτή την τάση ότι οι κοντινότεροι προορισμοί, δηλαδή τα νησιά του Αργοσαρονικού, δείχνουν τα τελευταία χρόνια μία αρκετά μεγάλη αυξητική τάση. Και δεν μιλώ μόνο για τις Πέτσες, και η Αιγίνα και η Ίδρα και ο Πόρος.
1: Γιατί
0: και το Αγκίστρι ενδεχομένως.
1: Έχουν βάλει τα καλά τους.
0: Ναι.
1: Ήμουν στον Πόρο πριν 20 μέρες. Τι όμορφο νησί.
0: Ναι. Καταπράσινο, κύριε Ορλό. Έχετε δίκιο. Καταπράσινο.
1: Το όμορφο, καθαριότητα. Σέβονται την πόλη τους όπως και εμείς. Κλείνουν το απόγευμα. Μπορείς να περπατήσεις. Τι να σας πω, την άλλη εβδομάδα θα είμαι για μια όμορφη εκδήλωση στην Ίδρα, μια άλλη θεία και κούκλα. Ομορφιά, το Αγκίστρι. Είμαστε κοντά, είμαστε προσβάσιμοι ή με καράβι ή και με κάποιο αυτοκίνητο. Πάρα πολύ εύκολα. Μπορεί μια οικογένεια των 4 ανθρώπων ή ένα ζευγάρι να έρθει εύκολα και να φύγει εύκολα.
0: Ναι.
1: Σχεδόν μέρα και νύχτα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό υπάρχει μια αυξητική στάση. Δεν θα πω τρελή. Δεν θέλω να
0: υπερβολές. Κατανοητό,
1: αλλά
0: κατανοητό.
1: Υπάρχει μια σταθερότητα και είναι όμορφο αυτό. Είναι.
0: Θα σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό να περάσετε όμορφα. Θα ευχηθώ και αυτό το τετραήμερο. Και καλό καλοκαίρι με υγεία, κύριε
1: Ορλόφ. Αλλά...
0: Ναι, ο καιρός λίγο μας τα μπέρδεψε. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
1: Είναι όμως καλό. Η θάλασσα, επιτρέψτε μου, επειδή κάνω μπάνιο, είναι ζεστή πια. Ελάτε να περάσουμε όμορφα. Ελάτε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, στις Πέτσες ήμασταν κυρίες και κύριοι και μια έτσι μικρή βόλτα και σε όλα τα υπόλοιπα νησιά του Ρεγκοστού Αρανικού και, και στο Μπόρο και στην Ίδρα και στο Αγκίστρι και στην Αίγινα. Είναι όμορφος ο Ρεγκοστός Αρανικός. Ακούσατε τι είπε και ο κύριος Ορλόφ νωρίτερα. Έχουν αρχίσει πλέον τα νησιά και είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι ήταν στο παρελθόν και βεβαίως επιλέγονται κάθε χρόνο που περνάει όλο και περισσότερο και από εμάς και από τους Έλληνες αλλά και από τους ξένους τουρίστες.

0: Λοιπόν, τώρα θα πιάσουμε βόρεια, κυρίες και κύριοι, για να πάμε σε έναν από τους πιο σημαντικούς προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας. Στην πανέμορφη Χαλκιδική, φυσική ομορφιά, έντονη καλοκαιρινή ζωή, πολλές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια στον ποιοτικό τουρισμό. Θα ταξιδέψουμε μαζί με τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, γεια σας, κύριε Τάσιο.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Και εμείς, να είστε καλά. Λοιπόν, πώς πάνε τα πράγματα στη Χαλκιδική και τώρα, αυτό το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, αλλά και τι βλέπετε για το καλοκαίρι που έρχεται?
1: Μια δύσκολη χρονιά λόγω και της δεύτερης εμπόλεμης κατάστασης.
0: Ναι.
1: Ευρύτερα θα έλεγα για το ελληνικό τουριστικό προϊόν, το ίδιο και για τη Χαλκιδική, με την ιδιαιτερότητα ότι είναι ένας υπηρετικός προορισμός επί της ουσίας και με οδικούς τουρίστες αλλά και με αεροπορικής αύξησης. Αυτό το τρίμηνο είναι υποτονικό. Και κυρίως για την ελληνική αγορά, επειδή ημερολογιακά έχουμε προαγωγικές εξετάσεις αλλά και πανελλαδικές, είναι νωρίς δηλαδή φέτος το Άγιο Πνεύμα.
0: Είναι νωρίς το Άγιο Πνεύμα.
1: Με αποτέλεσμα αυτό να οδηγήσει ουσιαστικά τους όμορους νομούς σε αυθημερών ή άντε μιας διανυκτέρευσης, για παράδειγμα.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
1: Και από εκεί και πέρα, βέβαια, σιγά σιγά όμως από αυτό το τρίμηνο ξεκίνησαν οι αφήξεις από τα Βαλκάνια, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σκόπια, Σερβία κατά βάση, παρόλο τις δυσκολίες που υπάρχουν στους οριακούς σταθμούς Χερσαίος, ιδιαίτερα στους ευζώνους, λόγω των νέων, της νέας οδηγίας για ταυτοποίηση πια των προσώπων από τις τρίτες χώρες, της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοώ. Και θέλω να σας πω την αλήθεια ότι είναι λυπηρό να το βιώνουμε μετά από τόσα χρόνια να μην έχουμε κάνει τις χερσαίες μας, τα χερσαία μας σύνορα έτσι, ιδανικά σε κάποιον που έρχεται σε μια ευρωπαϊκή χώρα.
0: Εγώ δεν σας κρύβω, κύριε Τάση, είδα ένα βίντεο από ένα αεροδρόμιο, στις Λισαβόνας. Το αεροδρόμιο στη Λισαβόνα, όπου γινόταν χαμός με τα νέα μέτρα. Αυτά για την ταυτοποίηση των κατοίκων που δεν είναι Ευρωπαίοι πολίτες.
1: Ναι. Χαμός. Αυτό τώρα να είναι σε οδικό χερσαίο.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Ναι,
1: σκεφτείτε το. Και το πρόβλημα είναι ότι το είχαμε επισημάνει από καιρό. Και το ζητούμενο δεν είναι τόσο το σελιχιακό δυναμικό, ο κύριος Χρυσοχοΐδης είπε ότι θα τις επόμενες μέρες θα λυθεί. Είναι χωροταξικό το θέμα. Δεν φτάνει. Ο φόρος είμαστε, να καταλάβετε ότι στους ευζώνους είμαστε σε υποδομές 50 ετίας.
0: 50 χρόνια πίσω. Ναι. Λοιπόν,
1: αλλά
0: βέβαια να πούμε το εξής.
1: Ας πάρουμε τα θετικά.
0: Από την άλλη πλευρά, τα τελευταία χρόνια η Χαλκιδική δεν είναι πλέον ήλιος, θάλασσα, ωραίες παραλίες. Είναι ένας τόπος πολλών εμπειριών. Έχει προωθείται πολύ ο φυσιολατρικός τουρισμός, η γαστρονομία βεβαίως, άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Στοχεύει στην προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερων εισοδημάτων. Έχει ενισχυθεί πολύ το διεθνές της προφίλ, κύριε Τάσιε.
1: Πράγματι είναι σωστό αυτό που λέτε. Με 50 χρόνια πια και εμείς ιστορίας, σαν προορισμός, το κομμάτι των επενδύσεων, στρατηγικών θα έλεγα επενδύσεων, έχουμε ξεπεράσει τα τελευταία 5 χρόνια τα 600 εκατομμύρια. Ναι. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός για έναν υπηρετικό προορισμό στην Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και βέβαια και συνεχίζουμε φυσικά και με τους γηγενείς επαγγελματίες, σε ένα μοντέλο περίπου 100.000 κλινών. Και βέβαια μοντέλο το οποίο σωστά αναφέρατε, συνδυάζουμε πια σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους. Πρέπει να πούμε τα τελευταία χρόνια με το Ταμείο Ανάκαμψης αναδύθηκαν περισσότερο αρχαία όλυφος, τα αρχαία στάγυρα. Επίσης το μουσείο στον Πολύγυρο που έχει ψηφιοποιηθεί πλήρως, όπως και τα πετράλωνα με πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Άρα κάποιος μπορεί να κάνει μια μέρα έτσι πολύ άνεση κάτι διαφορετικό. Ναι. Και παράλληλα φυσικά εκτός το μοντέλο ήλιος και θάλασσα που είναι παραδοσιακό, γαστρονομικά κινούμαστε σε υψηλό επίπεδο, τόσο με τα τοπικά μας προϊόντα, αλλά κυρίως και με τα επισκέψιμα, την οποία που αυτές τις μέρες είχαν ανοίξει και τις πόρτες.
0: Ναι. Λοιπόν, τι πτώση περιμένετε για το καλοκαίρι, πάνω κάτω?
1: Αυτή τη στιγμή είναι περίπου όπως πανελλαδικά. Υπάρχει μια πτώση περίπου 5 με 8%, μια υστέρηση εγώ θα το πω, διότι έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο για το καλοκαίρι μας και ευελπιστούμε με τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής αυτό να αλλάξει. Οικονομική ανασφάλεια κυρίως στους περισσότερους, Ευρώπης ή από τα Βαλκάνια, από τη μία, και από την άλλη, αν θέλετε, όλοι περιμένουν, θα μου επιτρέψετε τη φράση με τη σκανδάλη στο χέρι για να κάνουν διακοπές, περιμένουν την πιο ανταγωνιστική τιμή, τέσσερις αεροπορικές κενές υπάρχουν, οι προορισμοί περιμένουν. Νομίζω ότι όλο αυτό θα εξελιχθεί στο πρώτο 15ήμερο, 20ήμερο του Ιουνίου για το υπόλοιπο της σεζόν και φυσικά πάμε μήνα-μήνα, καλός ή κακός.
0: Θα σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτησή μας. Να είστε καλά, κύριε Τάση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και ποτέ να μην ξεχνάνε οι ακροατές μας, αν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Ήμουν σίγουρη ότι με αυτό θα κλείσετε. Ήμουν σίγουρη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Χαιρετισμού στην πανέμορφη Χαλκιδική.
1: Σας ευχαριστώ και σας περιμένουμε.
0: Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, κυρίες και κύριοι, το είπε. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, θα έκλεινε, δεν υπήρχε περίπτωση να το αφήσει. Λοιπόν, η χώρα μας είναι πανέμορφη παντού, κυρίες και κύριοι. Ο τουρισμός παραμένει το μεγάλο στοίχημα της ελληνικής οικονομίας. Ένας, εκτός από αυτό, είναι ταυτόχρονα και δείκτης της διεθνούς εικόνας της χώρας μας. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές, όπως η Χαλκιδική, που δείχνουν τη δυναμική, αλλά δείχνουν και τις προκλήσεις που υπάρχουν. Μην ξεχνάτε ότι ακόμα το μοντέλο του τουρισμού μας βασίζεται στη λεγόμενη υψηλή εποχικότητα και στη συνεχή πίεση η οποία ασκείται στις υποδομές. Ποιότητα, βιωσιμότητα, η διάρκεια της τουριστικής ανάπτυξης είναι ζητούμενα πλέον. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε με το μυαλό που σκεφτόμασταν πριν από 50 χρόνια. Θα σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήσασταν κοντά μας. Εδώ, κυρίες και κύριοι, στα παραπολιτικά, το θέμα του τουρισμού συζητήσαμε σήμερα, με αφορμή βέβαια και αυτό το τρίμερο, αλλά για να δούμε γενικά και το τι συμβαίνει με την πίεση η οποία ασκείται λόγω των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή, της γεωπολιτικής αστάθειας και της ενεργειακής κρίσης. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν εδώ. Χρήστος Μυρίδης απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, η Διονυσία Μίτσια ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και η Ανδριάννα Ζαρακίλινα κοντά σας στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, να έχετε όλοι ένα υπέροχο απόγευμα με υγεία. Από όλους εμάς, γεια σας.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
5: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
3: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
4: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
5: Είναι μία λοιπόν στο TikTok η οποία βάζει μία κρέμα, Γερμανίδα. Όχι, Ιταλίδα. Λοιπόν, και βάζει μία κρέμα στη μούρη, μας δείχνει δηλαδή μυστικά, είναι 50 φεύγα η κυρία και μας δείχνει λοιπόν αντιγυραντικές λύσεις ομορφιάς. Βάζει λοιπόν μία κρέμα στη μούρη της αγνώστων λοιπόν στοιχείων που την έχει φτιάξει μόνη της, έχει βγει στον κήπο, της έχει βγει στα βράχια, δεν ξέρω τι, και έχει μαζέψει χορταρικά, καταλαβαίνετε τώρα έτσι. Χορταρικά, ματζούνια, αυτά τα έχει βράσει, τα έχει κάνει, τα έχει στουπίξει με ένα γουδοχέρι. Έχει βάλει και λίγη κρέμα ενυδατική που μπορούμε όλοι να βρούμε από τα σούπερ μάρκετ. Το έχει ανακατέψει λοιπόν αυτό το πράγμα και το έχει κάνει μια κρέμα. Μια λευκή κρέμα. Και πηγαίνει μετά. Πάει λοιπόν στην κάμερα, απλώνει την κρέμα και παίρνει μια οβοντόβουρτσα και αρχίζει και την τρίβει την κρέμα πάνω της. Και μετράει και λέει: Uno, duo, tre. Μετράει στις 25 φορές από την κάθε μαγουλήθρα. Μετά κάνει στο μέτωπο, μετά κάνει στο λαιμό, μετά κάνει από εδώ, μετά κάνει από εκεί. Ξεβγάζεται μπροστά στην κάμερα. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ ωραίο δέρμα. Αλλά μπορεί να είναι DNA-κο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κάθω να κάνω βοντόγουρτσα τη μούρη μου. Είναι κόκκινη μετά φυσικά από τα που είχε ρίξει την βοντόγουρτσα. Αυτή έχουν φύγει τα νεκρά της, λέει, κοίτα, άρα δεν ξέρω, πέσει το πάτωμα, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Και μας συστήνει να κάνουμε αυτή τη θεραπεία με κάτι βότανα που μας προτείνει, εντάξει, που τα βρίσκουμε και στην ελληνική εξοχή, δεν είναι κάτι, περισσότερα έχουμε εμείς δηλαδή. Και μία κρέμα, λέει, δηλαδή δεν διαφημίζει κρέμα, διαφημίζει ένα κόλπο που κάνει, έναν τρόπο. Είναι μία άλλη που έχει πάρει αυτό που είναι πάρα πολύ της μόδας, που κάθεσαι και ξύνεις τα μου. Είναι ένα, πώς το λένε αυτό, σαν είναι ένα, φανταστείτε ότι είναι ένα κοκάλινο, κάτι τέτοιο, αντικειμενάκι μικρό που το παίρνουν αυτό τώρα και αρχίζουν και τρίβουν τη μούρη τους από κάτω προς τα πάνω, από κάτω προς τα πάνω, από κάτω προς τα κάτω, και κάνουν, λέει, και στο λαιμό δεξιά-αριστερά, εκεί που είναι η λέφος, και δώστου και και πάμε. Και αυτό και θα γίνει, λέει, μούρη μου, στο κάτι άλλο.
6: Αυτά πρέπει να κάνω για να γίνει μούρη μου.
5: Ούτε καν.
6: Άστην έτσι όπως
5: ούτε
6: είναι.
5: Ούτε καν. Αυτά βλέπω, λέω, στο TikTok, τι ωραίες θεραπείες βλέπω.
6: Παιδιά, 30 βαθμοί έχει σήμερα. 30 βαθμούς έχει σήμερα, έτσι.
5: Έχει,
6: ναι. Εσύ τι.
5: Δεν έχω πάρει χαμπάρι και πολλά πράγματα.
6: Γιατί, είσαι από air-condition σε air-condition.
5: Όχι, δεν έχω ανάψει. Δεν έχω χρήση. Είμαι καλά εγώ σήμερα. Δεν ζεσταίνομαι σήμερα. Φοράω και αυτό που κάνω που πρέπει να είναι
6: κάνει...
5: κινέζικο, δεν ξέρω τι είναι. Έχω πάρει φωτιά. Έχει...
6: Αφού λες ότι είσαι σε δροσό.
5: Μου κάνει μασάζο όμως το σώμα, δηλαδή με φαγουρίζει ολόκληρη.
6: Για τον Ολυμπιακό είπες τίποτα που πήραμε την κούπα, βρε!
5: Α, όχι, το ξέχασα, είδε τη
6: διέφυγε. Ναι,
5: λεπτομέρεια.
6: Τι ωραία, παιδιά, τι ωραία. Τη σηκώσαμε την κούπα, μιλάμε με τα βαΐων κλάδων. Να σου πω, μεγάλο άγχος, έτσι.
5: Ναι, εντάξει, γιατί μιλάμε και στην παιδιά μας, παιδιά.
6: Συγγνώμη, δηλαδή, μέχρι τελευταία στιγμή, βρε, παιδιά μας κοψοχολιάσατε. Μπράβο στον Ολυμπιακό
5: Πάτρα. Α, το είδες στον αγώνα.
6: Όχι, το έβλεπα από κάποιο site, γιατί δεν έχω το συγκεκριμένο.
5: Α, ναι, ούτε εγώ την έχω.
6: Ναι, αλλά πώς το παρακολουθούσες εσύ.
5: Με είχαν πάρει να μου το πουλήσουν κάποια στιγμή αυτό το συγκεκριμένο.
6: Ναι.
5: Γιατί εγώ έχω το απλό. Και λέει, δεν θέλετε, λέει.
6: Το ενισχυμένο.
5: Το ενισχυμένο, λέει, αθλητικά, λέει, για το σύζυγο. Της λέω, τον έστειλα στη μάνα του. Ξεφώνησε η γυναίκα, κατουρίθηκε.
6: Ενθουσιασμό, με ενθουσιασμό.
5: Τι ωραία που τα λέτε, περιμένετε. Μαρία, λέγε στην Ιταλική τηλεφωνήτρια.
6: Έπρεπε να πεις, έπρεπε να έχετε ειδική προσφορά για αυτές που στείλαν τον άντρα τους αδιάβαστο.
5: Όχι αδιάβαστο, η μαμά του ή
6: τη. Αυτό εννοώ.
5: Πολύ πλάκα, παιδιά. Πάρα πολύ πλάκα είχε αυτή η κυρία.
6: Μάλιστα.
5: Γελάσαμε πάρα πολύ.
6: Και καμιά έκπτωση είχε.
5: Όχι, καλύτερα τα κάνω, δεν βλέπω αθλητικά.
6: Εμείς στο τόσο, εντάξει, αυτοί οι αγώνες του ζήλεψα.
5: Εντάξει, ρε παιδί μου. Πάντως δώσ' την επανάληψη.
6: Ναι.
5: Δεν βλέπω βαθμό.
6: Μπορείς να μου πεις κάτι, πώς βγαίνει αυτή η φωτογραφία, όπου είναι ο αρχηγός με την κούπα και είναι οι δύο ιδιοκτήτες, οι Αγγελόπουλοι δηλαδή, που πηδάνε και αυτοί στον αέρα και τους έχει πιάσει φωτογραφία, νομίζω ότι έχουν βγάλει φτερά. Αυτό πώς γίνεται, παιδιά.
5: Γίνεται, μπορεί να πιάσει τον αέρα κάποιον. Έχω βγάλει και εγώ, δουλεύει στον αέρα. Κάποιον.
6: Ναι, αλλά εγώ το έχω κάνει 50 φορές για να βγει μία.
5: Και εγώ 350.
6: Αυτοί το έκαναν μία. Δεν μπορεί να είπα ο Αγγελόπουλος πηδά τη συνέχεια μέχρι να σας πιάσουμε.
5: Εντάξει,
6: το καλό αισθάνεται.
5: Γιατί μου δώσει φωτογράφοι, είναι επαγγελματίες, είναι πιάσαν τη στιγμή. Εγώ το έχω πιάσει να πηδάει κάποιος σε μία πισίνα και να τον πιάνω στον αέρα. Αλλά κόντεψα να.
6: Ναι,
5: να
6: πόσες κάνει... φορές.
5: 25.
6: Αυτό σου λέω.
5: Τον έπιανα, αλλά όχι σωστά. Τη μία τον έπιανα που έμπαινε ο πισινός του μέσα.
6: Βέβαια, άλλη... αυτοί θα έχουν φαντάζομαι φοβερά μηχανήματα.
5: Βέβαια, ρε παιδιά. Τώρα και δεν είναι αυτό μόνο. Και άλλες ταχύτητες. Η φωτογραφική μηχανή. Εμένα, μέχρι να πατήσω το κουμπί και να πάρει μπρος του κινητού, αυτό είναι και το China Blue.
6: Εσύ λες ότι το China Blue είναι πάρα πολύ καλό.
5: Με χαρά είναι, δεν είναι και να σηκώ να πιάσω τον άλλο στον αέρα ή να βγάλω ένα ηλιοβασίλεμα, να βγάλω μία selfie, να βγάλω... Καταρχήν έχει κάμερα μάρκας, δεν μπορώ να την πω.
6: Α.
5: Μάρκας κινητού.
6: Έχει το συγκεκριμένο,
5: ναι.
6: Το Chinese.
5: Το Chinese.
6: Και η... πού βρέθηκε η...
5: Έχουν συνεργαστεί, ρε παιδί μου, τώρα εσύ, αφού οι Κινέζοι τα πάντα.
6: Collaboration.
5: Ναι.
6: Αφού λες, επειδή μένω βόρεια, παιδιά, με το που πήρε την κούπα ο Ολυμπιακός, να... καταρχάς έβλεπα κάποια drone από το παράθυρο όπως ήμουν ξαπλωμένη και λέω να οι εξωγήινοι. Να, τι υπάρχουν! Και μετά λέω καλέ τα drones πάνω από το Ολυμπιακό στάδιο είναι.
5: Είχε στην αυτοψία ο Στρόιτρεγα του εξωγήινου.
6: Ναι, τι είπε. Πες μου τι είπε.
5: Δυστυχώς το είδα λίγο πριν κοιμηθώ και μετά δεν θυμάμαι πολλά. Πάντως είχε γίνει, υπήρξε ένα κρούσμα που πού ήτανε?
6: Στην Ελλάδα.
5: Εννοείται που ήτανε κάποιοι βοσκοί και είδανε, το είδανε κανονικά δηλαδή. Και βρήκαν και ευρήματα, αλλά δεν επεκτάθηκαν περαιτέρω. Ήτανε κάποιοι βοσκοί και είδαν. Θα το βρω να πω και λεπτομέρειες, χρονολογίες και περιοχή. Τώρα ήμουν, σου λέω, μεταξύ μου και ξύπνιο, άκουσα πολύ καλά. Όπου είδαν ένα πράγμα, ένα.
6: Δίσκο.
5: Ένα ενυπτάμενο δίσκο να προσγειώνεται κανονικά μπροστά του.
6: Ναι.
5: Αυτό είχε πάρει φωτιά και βγήκαν από μέσα μικροσκοπικά ανθρωπάκια μαυροτσουκαλιασμένα. Που μοιάζουν στην περιγραφή με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας και προσπαθούσαν να σβήσουν την φωτιά και ήταν αθόρυβα και το είδανε. Το
6: και
5: είδανε,
6: μετά τι γίνανε.
5: Και φώναξαν την αστυνομία, πήραν τηλέφωνο με τον στρατό, δεν ξέρω τι, και ήρθανε μετά από αυτά. Και, το φτιάξανε και φύγανε. Και είχαν μείνει οι βοσκοί με τα πρόβατα. Και ήρθε μετά, φώναξαν αστυνομίες και λοιπά, κάλεσαν δηλαδή τους ειδικούς και ήρθαν, λέει, και είπε ο επιστήμονας που μιλούσε στον τέτοιο ότι συλλέξαμε ορισμένα πράγματα, δεν είπε τίποτα. Αυτά.
6: Σύλλεξαν ορισμένα πράγματα, ναι. Και μετά τι έγινε.
5: Και μετά.
6: Εξαφανίστηκαν.
5: Και μετά σιωπή. Να σου το πω έτσι.
6: Και γιατί να είναι σιωπή, παιδιά. Δεν καταλαβαίνω γιατί να είναι σιωπή. Δηλαδή είναι ένα μυστικό που το ξέρουν όλοι.
5: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί.
6: Λένε ότι μπορεί να είναι έρευνες που μπορεί να κάνουν οι επίγειοι δικοί μας και να φαίνονται κάπως κάποια πράγματα περίεργα.
5: Μπορεί. Αλλά να βγαίνουν τα ανθρωπάκια τα μαύρα.
6: Άλλες φορές μας λένε ότι είναι
5: κοντοπίθαρα.
6: Περίμενα. Άλλες φορές μας λένε ότι είναι αυτό. Άλλες φορές μας λένε ότι είναι με κάτι ματιά.
5: Και δεν ήταν ένας εκεί που είχε ταχυπιεί.
6: Δεν μου λες κάτι. Η βοσκή στα μαντρία που είναι με τα τσίπουρα, νομίζω ότι είναι με τα καλά τους.
5: Εντάξει, τώρα δεν γίνεται αυτό και να φωνάξεις την αστυνομία. Μα βρέθηκαν, υπήρξαν, λέει, ευρήματα που μαρτυρούσαν ότι κάτι παίχτηκε εκεί πέρα. Αυτά.
6: Μα, και γιατί το εξαφανίσανε μετά.
5: Δεν ξέρω, ποιο. Δεν βγήκαν να πούνε ότι βρήκαμε. Δεν ξέρω αν βγήκαν. Δεν θυμάμαι τι χρονολογία ήταν. Αν γράφτηκε κάτι σε εφημερίδες τότε. Δεν θυμάμαι ποια χρονολογία είναι. Αλλά υπάρχουν διάφορα που έχει δει κόσμο σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
6: Κοίτα τώρα που θα έχουν πάρει επιδότηση και από τον ΟΚΕΠΕ και ΠΕ. Αφού πήγανε και προσάραξαν σε αγροτεμάχιο.
5: Τι να σου πω, μπορεί. Γιατί όχι.
6: Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
5: Πολύ ωραία, μια ηρεμία. Μια ηρεμία, μια τάξη και μια ασφάλεια. Και μια φραγιά μαζί.
6: Α, ωραία. Πλησιάζουμε στο τέλος του μήνα, αλλά.
5: Αυτό περιμένω. 25 του μήνα, εντάξει. Πώς θα αντέξω.
6: Έλα, θα αρχίσει να στάζει.
5: Τραβά μαλλί, πάμε.
6: Θα αρχίσει να στάζει η βρύση. Όλοι είμαστε τα ίδια.
5: Τα ίδια κατάσταση.
6: Ναι.
5: Παιδιά, πήρα ένα. Πώς το λένε, ένα πακέτο ποπόχαρτα. Τα πιο οικονομικά που υπάρχουν, αλλά με τρία φύλλα, δηλαδή να μην σκουπίζω με το δάχτυλο, να πεινάω και λίγο χαρτί. Πάει αυτό. Πιο οικονομικά, είναι μια μάρκα πολύ καλή, οικονομική. Πάει αυτό. 6 Εβαπορέ, που είναι του σούπερ μάρκετ η μάρκα, τα Εβαπορέ αυτά. Ένα πακέτο τυρί του Toast που είναι γερμανικά, γκούντα, δεν τα ξέρει η μάνα τους, αλλά είναι πολύ οικονομικά. Ένα τέτοιο ψωμί. Ένα ψωμί, ένα.
6: Καρβέλι.
5: Όχι, ένα πακέτο ψωμί του Toast. Ολική άλεση, πρέπει να ξεχνάω κάτι γιατί είναι συγκλονιστικό. δύο κουτιά ξυσκονόπανα, γιατί έχω βρει ένα κόλπα, θα σας το πω μετά, και ένα πέστο, αυτό που σφουγγαρίζουμε.
6: Ναι.
5: Έξι πράγματα, αυτά, τα έξι. Οχτώ, εφτά μάλλον μετά. 38 ευρώ.
6: Ναι, αλλά πόσα ευαπορέ πήρες?
5: 6.
6: Μάλιστα.
5: 38 ευρώ, δηλαδή λέω, εγώ τώρα έδωσα 38 ευρώ για να τα βγάλω τα τρίτα 2,50 ή τα μεταφορικά. Να βγάλω και το ένα γιατί είναι η διαχείριση. Η σακούλα, δεν ξέρω τι. Να σου βγάλω 3 ευρώ, να σου πω ότι είναι 35. 35 ευρώ. 35 ευρώ για το τίποτα. Για να ξεσκονίσω και να σκουπίσω.
6: Γι' αυτό θα μας φάει σκόνη όλους. Λοιπόν!
5: Ερωτεύτηκε πάλι η Τατιάνα Μπλάτνικ.
6: Η πρώην του Ντεγκρέ, τι ερωτεύτηκε?
5: Λοιπόν, ερωτεύτηκε,
6: ξενό.
5: Χαμός γίνεται στα ισπανικά, μου έσαι πληροφορώ για αυτό τον έρωτα που
6: θα
5: δεν
6: πάει
5: έχει.
6: Άντρα καπετάνιο,
5: λοιπόν,
6: θα πάει.
5: Πολύ νόστιμος.
6: Ναι.
5: Εντάξει, δεν είναι ο δικός μας.
6: Ναι.
5: Που είναι πιο ωραίο αγόρι, αλλά είναι.
6: Επιχειρηματίας.
5: Είναι επιχειρηματίας, ασχολείται με κατασκευές.
6: Real estate.
5: Ναι, τέτοια πράγματα. Ναι. Είναι επιχειρηματίας, είναι φιλάνθρωπος, τον ξέρει όλη η Ισπανία. Έχουν περάσει από την αγκαλιά του πολλά μοντέλα και ήταν γνωστός, λέει, λόγω της σχέσης του με τη Mar Flores. Ποια είναι η Mar Flores, τι είναι αυτή και
6: βλέπει. Τι μου λέει αυτό το όνομα.
5: Κάτι μου λέει, αλλά δεν το κάζα να σου πω.
6: Μάλιστα.
5: Με αυτήν τέλος πάντων και γνωρίστηκαν με την Τατιάνα Μπλάντι και είναι μαζί. Είχαν πάει και σε ένα event μαζί και γενικότερα όλοι τα μύτια τα ισπανικά, λέει, έχουν τη φωτογραφία τους παντού από την τελευταία τους έξοδο.
6: Είναι σίγουρο ότι είναι σχέση ή της τη φορτώσαμε?
5: Όχι, πρέπει να είναι, ναι.
6: Ναι.
5: Ναι. Mar Flores. Δεν καταλαβαίνω.
6: Κοσμικιά θα είναι.
5: Κοσμικιά είναι, ναι. Καμία. Σοσιαλιτέ.
6: Λοιπόν, είδε ότι ήρθε η πριγκίψα Άννα.
5: Όχι, είσαι εδώ.
6: Η αλογο.
5: Αλογομούρα.
6: Ακριβώς.
5: Ήρθε.
6: Ήρθε εδώ την Παρασκευή, νομίζω, την Πέμπτη.
5: Ήρθε να κάνει, να ταΐσουμε κι αυτή. Τι,
6: συγγνώμη δηλαδή.
5: Πήγε μόνο
6: εντάξει,
5: και αβαγέ.
6: Εντάξει, ταΐσαμε Greek κουζίνα, δεν θα τις διαφημίσουμε λίγο την κουζίνα μας?
5: Ναι.
6: Λοιπόν, στους επίσημους εορτασμούς για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Ήρθε γιατί η Βρετανία είχε παίξει ρόλο τη μάχη της Κρήτης.
5: Α.
6: Και πήγε
5: και
6: βέβαια.
5: Και από όλες αυτή τη γιορτή αυτή βρήκα να στείλουν, βρήκα καν καλύτερο.
6: Εσύ θα τους πεις το πρωτόκολλο.
5: Να στείλουν τον. Έστω να έρχονταν η Κέιτ με τον.
6: Όχι, δε, αυτή το κετάκι τώρα είναι ολόκληρο παιδιά πρωτόκολλο για να έρθει. Αυτή είναι πιο απλή και είναι εντάξει, πρώτη γενιά, μια χαρά είναι.
5: Ναι. Για να δω τι φοράει.
6: Τι φοράει.
5: Καλό είναι αυτό που φοράει. Very
6: British φοράει.
5: Ναι, δεν είναι κακό.
6: Αυτοί οι Βρετανοί παιδιά θέλουν λουλουδάκια, θέλουν και τα σπίτια του είναι έτσι.
5: Ναι.
6: Θέλει πολύ
5: πραγματικότητα.
6: Τα πετσαρίε μ' αρέσει εμένα. Ναι.
5: Και εμένα μου αρέσει το στιτζέρι.
6: Και στα παλάτια του είναι ωραία.
5: Στα παλάτια είναι ωραία, ναι, συμφωνώ. Αυτό τώρα αυτό δεν είναι κακό. Δεν μπορώ να πω. Θα ήθελα πολύ να πω κάτι κακό, αλλά δεν είναι κακό.
6: Ναι.
5: Ωραίο. Καλά, βλέπω από εδώ. Είναι μπλε σκουρό.
6: Είναι μπλε σκουρό.
5: Ωραίο είναι. Γιατί η ηλικία της είναι πολύ ωραία, ωραία, παιδιά.
6: Λοιπόν, πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
5: Ναι.
6: Πήγε στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.
5: Μάλιστα.
6: Στις Μαουνιέριδες, γιατί οι περισσότεροι Μαουνιέριδες έχουν έδρα και στο Λονδίνο.
5: Ναι.
6: Και πήγε και στην Κρήτη και ταξίδεψε. Θυμάσαι πέρσι που είχε έρθει ο αδερφός της, του είχαν δώσει.
5: Τι αδερφός, ο Άντριου.
6: Ο αδερφός της είναι ο Κάρολος.
5: Ο Κάρολος, ναι.
6: Λοιπόν, του είχαν δώσει ελληνικά σαπουνάκια, κάτι αρωματάκια, κάτι.
5: Τι του δώσαμε, σε πτήση ήταν, τι είναι, η Air Qatar που του δώσανε σαπουνάκια.
6: Του δώσανε ωραία handmade κριτικά πραγματάκια. Τι να του δώσω, παξιμάδι να πέσει.
5: Γάλα γαϊδούρα και τέτοια α πούμε και ελαιόλαδο και αυτά.
6: Όχι, νομίζω ελαιόλαδο, γάλα γαϊδούρα δεν ξέρω αν έχουμε πολλά.
5: Ωραίο το γάλα γαϊδούρα.
6: Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει ποτέ. Έχει κάνει εσύ μπάνιο με γάλα γαϊδούρα?
5: Έχω πάρει αφρόλου του κάποια στιγμή και έκανα και ωραία.
6: Ήταν καλό.
5: Καλά ήταν.
6: Ναι.
5: Εντάξει. Μια χαρά.
6: Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένη.
5: Ναι, η κρέμα είναι. Μια κρέμα που είχα πάρει ήταν πολύ ωραία.
6: Ναι. Σε τιμή ήταν ωραία.
5: Σε τιμή δεν ήταν ωραία, γι' αυτό και δεν την ξαναπήρα.
6: Κέρκυρα και Ήδρα εμπνέουν εδώ και χρόνια του κορυφαίου κινηματογραφικού παραγωγού. Η Ελλάδα στα πλατό του Χόλιγου.
5: Ποιο ήρθε πάλι?
6: Έρχονται συνέχεια καλέ.
5: Ήρθαν και καινούργοι.
6: Όλο και γίνονται σε κάποια νησάκια ταινίες. Το τελευταίο είναι αυτό με την Έμιλιν Πάρις, είναι σύριαλ αλλά αυτό, αλλά εντάξει. Η Έμιλιν πάει εδώ και εκεί και παραπέρα και τα τσεπώνει.
5: Θα πάει και Σαντορίνη, λέει και πάρω.
6: Όχι, δεν ισχύει
5: δεν
6: αυτό.
5: Δεν ισχύει τελικά.
6: Δεν ισχύει, μόνο
5: δεν θα πάει.
6: Όχι.
5: Δεν βγήκαν τα μπατζέτια.
6: Όχι, παιδί μου, μα δεν υπήρχε. Τα γράφανε από μόνοι τους. Δεν υπήρχε προοπτική να πάνε πάρω.
5: Έρευνα να πάει Σαντορίνη, ρε παιδιά. Είναι πολύ ωραία.
6: Όχι, δείξει, θέλει μόνο
5: να
6: δείξει
5: και τη Σαντορίνη. Έχει πάρα πολύ ωραία αυτά να κάνει γυρίσματα κι αυτή πια.
6: Δεν μου λες κάτι. ξέρεις πόσο διαρκές. Αυτά που γυρίζουν στη Μύκονο, δύο επεισόδια είναι όλα και όλα.
5: Πόσα παίρνουν το επεισόδιο αυτή?
6: Πόσο?
5: 300.000 δολάρια το επεισόδιο.
6: Τι?
5: Ναι.
6: Τι?
5: Ναι.
6: Και μαζί με τα διαφημιστικά πόσο φτάνει?
5: Δεν ξέρω. Πάντως το επεισόδιο παίρνει 300.000 δολάρια.
6: Παιδιά, άνοιξε ένας φούρνος. Βλέπω τώρα ένα θέμα με ψωμί στην τηλεόραση. Άνοιξε ένας φούρνος κοντά στο Σύνταγμα και το τι ουρές γίνονται. Έχω μείνει. Α!
5: Τι έχει αυτό?
6: Έχει πάρα πολύ ωραία ψωμιά. Αλλά φαίνεται ότι είναι, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή είναι unique πράγμα.
5: Παιδιά, ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο να φας ωραίο ψωμί από φούρνο.
6: Ναι, γιατί είναι όλα.
5: Εγώ δεν έχω. Δεν θυμάμαι κάποιο φούρνο κοντά μου που να είναι το ψωμί. Δηλαδή να αρέσει, θα ξαναπάρω από αυτό το φούρνο. Θα πάρει ψωμί γιατί θες. Ψωμί, ok, αλλά είναι αδιάφορο. Αν ξέρει κάποιο στα νότια να μου πει κανένα φούρνο, δεν το πω στον αέρα, που έχει ωραίο ψωμί, με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
6: Ναι.
5: Δεν έχω βρει. Όχι ότι είναι κακό, είναι αδιάφορο. Δεν είναι ότι είναι κακό το ψωμί, αλλά δεν είναι εκείνο το ψωμί που έχουμε στη μνήμη μας τα παιδικά μας χρόνια.
6: Επίσης έχει πάρα πολύ ωραίο ψωμί το γερμανικό σούπερ μάρκετ. Και πάρα πολύ ωραία κρουασάν, ναι.
5: Κρουασάν είναι πολύ ωραία και τσάμπα.
6: Ναι.
5: Και τσάμπα.
6: Γιατί τα φτιάχνουν μέσα δικοί τους άνθρωποι.
5: Παιδιά, τσάμπα που πηγαίνει αλλού να το πάρει και το πριν 3,50 του σούπερ του που είναι πια καφρό.
6: Έχουμε στην Κάρη τον κύριο Καβούνα ένα φούρνο, ο οποίος κάνει, παιδιά, τις τυρόπιτες, σπανακόπιτες και μπουγάτσες.
5: Όπω μπουγάτσα, καιρό να φάω.
6: Χθες που κατέβηκα στο κέντρο της Αθήνας, είχα καιρό να περάσω ένα πρωινό στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή Μοναστηράκι, Πλάκα κλπ. Είδα ένα μαγαζί, είδα τους κουλουράδες της Θεσσαλονίκης καταρχάς που έχουν ανοίξει, αλλά είδα και ένα μαγαζί που λέει Μπουγατσάδικο Θεσσαλονίκης και έχει κάτι μπουγάτσες.
5: Έλα.
6: Ήμουνα στο τσακ να πάρω.
5: Τι λέω, ωραία μπουγάτσα. Θέλω να φάω μπουγάτσα.
6: Δε όλα τα φαγάδικα στο κέντρο, παιδιά, γεμάτα, έτσι.
5: Ναι.
6: Το τι Greek tourist και μουδάκα,
5: ναι,
6: και
5: έχει πράγμα.
6: Παστίτσιουθ.
5: Εντάξει, είναι πολύ ωραίο φαγητό αυτό.
6: Και σουβλακούθ.
5: Έχει να τον. Έρχονται και γι' αυτό, δηλαδή. Λοιπόν, σε δημοπρασία το ιστορικό αυτοκίνητο που συνόδευε την Ταϊάννα στην εμβληματική τη εμφάνιση με το Revenge Dress. Το θυμάσαι το φόρεμα εκδίκησης?
6: Όχι.
5: Που ήταν ένα φόρεμα. Το θυμάσαι?
6: Γιατί το λένε?
5: Γιατί ήταν το πρώτο. Γιατί ήταν όταν συνάντησε την.
6: Καμιλό Παρδαλή.
5: Μετά από τη συνέντευξη. Είναι το πρώτο που φόρεσε μετά τη συνέντευξή της που είπε ότι σε αυτό το χαμό είμαστε τρεις. Και ήταν ένα φόρεμα πολύ γνωστό, πάρα πολύ εμβληματικό.
6: Ναι.
5: Με έξω του ώμου, χιλιονιστικό φόρεμα, με ένα καταπληκτικό τσόκερ. Τέλος πάντων. Και με αυτό το αυτοκίνητο λοιπόν είχε πάει σε εκείνο το event, φορώντας το φόρεμα αυτό της εκδίκησης, και είναι σε πηγαίνει σε δημοπρασία. Τέλος πάντων.
6: Συγγνώμη, αυτό το αυτοκίνητο.
5: Jaguar είναι, έτσι.
6: Το ναι, ποιος να πάρει την Jaguar, παιδιά?
5: Πες με εσύ.
6: Που έχει ένας φίλος μου μία Lotus πορτοκαλί. Να την κυκλοφορήσει στην Αθήνα να πάει πού? Για πες μου πού να πάνε με αυτά τα αυτοκίνητα.
5: Τώρα μην πες Lotus, γιατί τις Lotus κάνουν τους απέσια χρώματα. Έχω δει και εγώ μία στριγλιφάδα στα νότια κίτρινη.
6: Κάτσε όμως, περίμενε.
5: Σαν καναρίνια είναι.
6: Όχι, του φίλου μου είναι Lamborghini, συγγνώμη. Αλλά να σου πω κάτι. Υπάρχουν και κλασικά χρώματα. Αυτοί τα παραγγέλνουν τέτοια.
5: Ναι, το ξέρω γιατί.
6: Η Ferrari μ' αρέσει που είναι κόκκινη, δεν σ' αρέσει. Και η κίτρινη θα μ' άρεσε.
5: Εντάξει, η Ferrari την έχω συνηθίσει κόκκινη. Δεν την έχω δει και σε άλλο χρώμα εγώ. Αλλά τώρα είναι το τέτοιο. Η Lotus που είναι κίτρινη είναι σαν καναρίνη.
6: Βγαίνει και σε άλλο χρώμα.
5: Είμαι σίγουρη, αλλά έχω δει μόνο κίτρινη.
6: Αφού άλλος την παίρνει ασορτή με τα παπούτσια του.
5: Μα έλαντε. Λοιπόν, και αυτοκίνητο λοιπόν θα δημοπρατηθεί την 1η Ιουνίου με τιμή εκκίνησης. Εντάξει, είναι και τυπωτρωμένο, 50.000 λίρες.
6: Α.
5: Και θα δούμε που θα φτάσει. Εντάξει, μέσα βέβαια είναι με ξύλα, με αυτά.
6: Δεν άλλαξε τη συντήρηση, θέλουν αυτά τα αυτοκίνητα.
5: Αλλά είναι μερικοί οι οποίοι είναι.
6: Συλλέκτες.
5: Είναι συλλέκτες. Οπότε ναι, αυτό
6: με
5: μπορεί.
6: Πόσα, και... Με πόσα αυτοκίνητα να κυκλοφορείς? Πες, είναι ένα συλλέκτης. Συλλέκτης έργων τέχνης, το καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα.
5: Θέλουν μεγάλη συντήρηση, η αλήθεια είναι πάντως αυτά τα αυτοκίνητα.
6: Λένε ότι η Μπριζίτη Μακρόν είναι πάρα πολύ ζηλιάρα.
5: Φαίνεται.
6: Ζαλούζε.
5: Δεν τι έγινε με αυτήν την ηθοποιά.
6: Αν ισχύουν αυτά, γιατί λέει Μακρόν μακριά από μένα τέτοια πράγματα.
5: Δεν το διάψευσε κανείς πάντως. Εγώ δεν είδα να διαψεύει κανείς.
6: Όχι, διαψεύτηκαν στα ξένα μίντια.
5: Από ποιον να είναι? Ηθοποιός, λέω, βγήκε να πει τίποτα.
6: Ηθοποιός.
5: Έπρεπε να πει, παιδιά, τι είναι αυτά, δεν έχω λάβει κανένα μήνυμα από τον πρόεδρο και τον αδικείτε. Ούγκα.
6: Δεν ξέρω, πάντως η Μακρόν το διάψευσε.
5: Η Μακρόν τι να πει? Η Μακρόν είπε ότι πέσανε και με τον Χαστούξη την άλλη φορά. Είναι τώρα αξιόπιστη η Μακρόν?
6: Λοιπόν, σύμφωνα με το νέο βιβλίο, η 73χρονη Μπίμπι περνά από face control όσες κυρίες πρόκειται να εργαστούν στο προεδρικό μέγαρο.
5: Κατάλαβες τι έχει να γίνει?
6: Είναι κάθε εκεί πέρα σε ένα θρανιάκι και λέει, για έλα εσύ παιδί μου, σε διαστάσεις μοντέλου, απορρίπτεσαι. Αυτό που λες και εσύ, θα γίνει της καμπούρας και της μασέλας εκεί
5: μέσα. Για να σου πω κάτι όμως. Αυτό δεν προστατεύεις κανένα γάμο. Είσαι να τον κάνεις τον άλλον να... να κρύβεται. Και όταν κρύβεσαι, γίνεται και πιο παθιάρικο και κίνκι το απαγορευμένο.
6: Ναι. Λοιπόν, η ζήλια της Μπριζίτ φέρεται να είναι ο λόγος που Εμμανουέλ περιτριγυρίζεται από άντρες υπουργούς και πρωθυπουργός. Εξαίρεση αποτέλεσε η γκριζομάλα Ελιζαμπέτα Μπόρν, η οποία παρέμεινε δίπλα, ωστόσο δίπλα του, λιγότερο από 2 χρόνια, την έφαγε και αυτή νύχτα και δεν είχε και φεγγάρι. Αυτά.
5: Απίστευτο, έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν ξεκινήσει οι οντισιόν για το νέο πράκτορα 007.
6: Ξέρουμε.
5: Όχι, η Amazon λέει και τα Amazon Studios έβαλε, λέει, τέλος στις φήμες που λένε ότι θα είναι εκείνος, θα είναι ο άλλος, ποιος θα είναι. Και έχουν ξεκινήσει, λέει, μια διαδικασία cast και επιλογής για να βρουν ποιος θα είναι ο καινούργιος.
6: Ο Mr. Amazon πήρε τα δικαιώματα.
5: Η Amazon Studios, ναι.
6: Η Vis-a-vis και απέναντι θα κάνει το cast.
5: Αχ, δεν ξέρω πια, αλήθεια. Ποιος θα είναι. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι, πάρα πολύ περίεργη. Εν τω μεταξύ.
6: Ο Amazon έχει εταιρεία παραγωγή.
5: Ναι, βεβαίως.
6: Ναι.
5: Βεβαίως, αφού έχει, υπάρχει και Amazon
6: TV.
5: Βέβαια, σειρές. Πώς είναι, πλατφόρμα Amazon.
6: Μα επιτρέπεται όμως, παιδιά, αυτό και... θα έπρεπε να μην μπει σε μια πλατφόρμα. Γιατί τα πουλάνε όλα.
5: Δεν θα μπει σε μια πλατφόρμα 007, απλά έχει αναλάβει την παραγωγή ο Amazon.
6: Δηλαδή, άμα κάνει την παραγωγή, δεν θα
5: το δούμε στον κινηματογράφο. Όχι, απλά θα είναι παραγωγή της Amazon. Πώς έχουμε δει στο. Έχουμε δει στο κινηματογράφο ταινίες που είναι παραγωγή του Netflix. Και τις βλέπουμε στον κινηματογράφο και μετά τις βλέπουμε και στο Netflix.
6: Για να δούμε.
5: Ναι. Εύχομαι, παιδιά, να διαλέξετε σωστά και μην άντε. Γιατί είναι, θέλει συγκεκριμένο ρόλο το 007. Να είναι και λίγο αλήτης, να είναι και λίγο κυριλέ, να είναι και νόστιμος, να είναι και περιπετειώδης.
6: Βασικός όρος είναι ότι πρέπει να είναι Εγγλέζος. Αυτός.
5: Δεν ξέρω αν ισχύει πια αυτό.
6: Άλλε.
5: Δεν ξέρω, μόνο.
6: Ναι. Γιατί ήταν από τους βασικούς όρους.
5: Βεβαίως, βεβαίως. Για να δούμε. Εντάξει, έχει και Εγγλέζους ωραίους.
6: Λοιπόν, η Μαντόνα ταξιδεύει, λέει, με ιδιωτικές πτήσεις και φτιάχνει το δικό της μενού. Και φτιάχνει το δικό της μενού, έχει δικό της σεφ. Έχει την πολυτέλεια να παίρνει μαζί της το προσωπικό της σεφ όταν ταξιδεύει.
5: Σιγά μην θα έχει μόνιμα τώρα την πολυτέλεια να πάρει το σεφ, τι είδηση.
6: Εκείνος γνωρίζει τι ακριβώς τρώει ώστε να διασφαλίσει. Κοίτα, θα μπορούσαν να της κάνουν ένα μενού και να μην είναι ο σεφ συνέχεια μαζί της. Η αλήθεια είναι.
5: Ζα Μαντόνα τώρα, ρε παιδί μου, αυτή θέλει να είναι πάντα fit.
6: Εκείνος γνωρίζει ακριβώς τι τρώει ώστε να διασφαλίσει ότι τρέφεται επαρκώς όταν ταξιδεύει μεταξύ διαφορετικών ζωνών ώρας, είπε ο μαρτυριάρης έμπιστος φίλος της Μαντόνα. Τότε πρέπει να έχει και την ξεμπιπικιάστρα μαζί και όλους. Τη γυμνάστρια μαζί και τον μακιγέρ και το αυτό.
5: Σίγουρα τους έχει όλους, παιδιά.
6: Ναι.
5: Και η προσωπικό γυμναστή θα έχει μαζί της.
6: Εδώ θυμάμαι ότι όταν είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από χρόνια για να δώσει τη συναυλία, ήταν μαζί της η Λούρδη και επειδή πήγαινε σχολείο, της είχαν δώσει από τη Μεγάλη Βρετανία ειδική αίθουσα για να πάρει το καθημερινό της μάθημα η Λούρδη.
5: Ναι, παιδιά.
6: Είχε δηλαδή και το δάσκαλο της κόρης.
5: Βέβαια, να μην χάνει το παιδί τα μαθήματα.
6: Ακριβώς.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει. Γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live casino της Winmasters.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες. Ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ. Στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.

0: βράδυ, Parking Knob. Ένα τυβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob. Ένα τυβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
2: Λοιπόν, σήμερα είχα το κινητό στο αυτοκίνητο. Παιδιά, ανέβασε θερμοκρασία και έσβησε μόνο του.
3: Το ζεστ, παιδί μου, το κάνει το αμάξι σου. Εγώ δεν ζεσθενόμουν.
2: Ναι,
3: βέβαια, στον ήλιο,
2: αφού ήταν 20... Όχι καλέ, είχε 29... έχει έξω 29 βαθμούς Κελσίου. Είναι ζέστη 29.
3: Ναι, έχει, ε.
2: Ναι.
3: Δεν έχω καταλάβει τίποτα.
2: 29 έδειχνε το αυτοκίνητό μου. Εν τω μεταξύ, ζεστάθηκε το κινητό, γιατί το έχει κάπου δίπλα. Κάπου δίπλα το πιάνει. Τώρα έκανα νέο κόλπο. Λέω, εσύ θα μου στέλνει λογιστικά και θα μπλοκάρει το κινητό. Κάτσε να μπλοκάρω εγώ τα λογιστικά, λέω, τα λογισμικά, να μην γίνονται αναβαθμίσεις, γιατί ξέρεις τι κάνουνε. Σου λέει, δεν άλλαξες κινητό 4 χρόνια, κάθισε να σε αναγκάσω να το κάνεις. Έρχονται λοιπόν οι αναβαθμίσεις και επειδή αυτές θέλουν εξελιγμένα μοντέλα, κάποια στιγμή δεν δουλεύει το κινητό χωρίς να έχει πάθει τίποτα. Και το μπλόκαρα.
3: Θα δουλεύει όμως το κινητό μετά χωρίς αναβαθμίσεις σε διάφορα application.
2: Τέλεια!
3: Μια χαρά.
2: Δουλεύει. Καλύτερα δουλεύει χωρίς τις αναβαθμίσεις. Άσε που κάποιες αναβαθμίσεις είναι, παιδιά, πολύ χάλια. Εσύ κάνεις τις αναβαθμίσεις.
3: Ναι. Ό,τι λέει, γίνεται, γίνει. Ναι. Άλλες είναι καλές, άλλες φορές
2: είναι
3: γίνεται χειρότερο το τηλέφωνο και άλλες φορές γίνεται καλύτερο.
2: Ναι.
3: Τώρα είμαι στη φάση που γίνει καλύτερο.
2: Μπράβο.
3: Ό,τι βρέξεις κατεβάσει. Λοιπόν, όταν έχει τα γενέθλιά του, λέει ο Τζόκοβιτς, η γυναίκα του του φτιάχνει μια συγκεκριμένη τούρτα χωρίς αλεύρι, διότι είναι αθλητής, έτσι, χωρίς αλεύρι και ζάχαρη, η οποία πλέον έχει γίνει, πώς το λένε, η αγάπη που έγινε, δηλαδή κάθε χρόνο του κάνει την τούρτα. Και έδωσε λοιπόν δημοσίως την αντισυνταγή. Η πρώτη στρώση, λέει, ούτε καν, έτσι. Πράγμα μου την μπουκώνανε, ούτε καν. Πρώτη στρώση, βρώμη με αμύγδαλα, κάσιους και λίγο βούτυρο καρύδας. Δεύτερη στρώση, λάδι καρύδας, φουντούκι, βούτυρο καρύδας και αμύγδαλα. Τρίτη στρώση, σμέουρο, βούτυρο καρύδας.
2: Σμέουρο!
3: Ναι, και διακόσμηση φράουλα και μπανάνες. Ούτε να έχω χειρουργηθεί και να μου το δώσουν.
2: Έλα,
3: μετά.
2: Μωρέ.
3: Καλύτερα κομπόστο να φάω από αυτό το πράγμα. Με τα σμέουρα και τα την καρύδα. Καρύδα κατά αυτιά. Φουνταυτό καρύδας, λάδι καρύδας. Πες το.
2: Τουμάτσε,
3: ρε παιδί μου.
2: Τουμάτσε όλα μαζί.
3: Τι μας την έπεσε τώρα για να ξεχαθούμε τη ζωή μας.
2: Ήτανε στον αγώνα.
3: Και αυτό βγαίνει στη φωτογραφία και ήταν λίγο ροζουλιά. Από το σμέουρο.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Το σμέουρο μου κάνει λίγο ότι είναι λίγο σαν εξέταση ούρων κάτι.
3: Όχι,
2: σαν
3: καλό είναι.
2: Αποτελέσμα.
3: Καλό φρουτάκι είναι. Ξέρεις ποιο είναι, μωρέ, που μοιάζει με μικρή φραουλίτσα.
2: Ναι, ναι.
3: Συμπαθητικούλη είναι.
2: Ναι. Λίγο πικρούλι.
3: Ανάλογα τι θα πετύχει.
2: Α, εισαγωγή δεν είναι αυτά.
3: Νομίζω ναι. Είναι ωραίο. Αυτό είναι που φτιάχνουν λοιπόν, το φραμπουάζ. Από αυτό φτιάχνουν το φραμπουάζ.
2: Ο Τζόκοβιτς καθόταν μαζί με τον Αντετοκούμπο. Fresh front row. Παιδιά, και δίπλα ο σκηνοθέτης ο Λάνθιμος.
3: Να χαρά.
2: Οι τρεις αυτοί ήταν front row στο μπάσκετ και λέω πραγματικά είχε τέτοιο ενθουσιασμό ο Αντετοκούμπο. Έβλεπε τους Ολυμπιακούς που τραγουδούσαν κλπ. Και είχε ενθουσιασμό. Πραγματικά είχε το γνήσιο ενθουσιασμό του φιλάθλου. Και το γήπεδο βέβαια λένε ότι είναι μια κούκλα, έτσι. Ότι είναι πολύ high-tech, δηλαδή ο Γιαννακόπουλος το έχει κάνει. Βγήκε το τραγούδι το δικό σου στο σπίτι, σε άλλους νοικιάστηκε. Άστονα τώρα, έχει μεγάλο πόνο αυτό σήμερα.
3: Ναι, μωρέ μου.
2: Και λέει, φτάνει πια! Μου έχετε μπλοκάρει το Instagram! Να μου στέλνετε οι Ολυμπιακοί μηνύματα. Ελάτε, ρε παιδιά, δεν είναι σωστό τώρα πράγμα αυτό. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο.
3: Καλά και τώρα, αφού ξέρεις πως είναι, μωρέ, μερικοί δεν είναι φιλάθλοι, είναι οπαδοί.
2: Ναι, τώρα.
3: Και από όλες τις ομάδες, έτσι. Ναι. Αυτό το πράγμα γίνεται. Αυτό το χατσαντρότυπο που λέγαμε. Άμα παίζει η Ελλάδα τώρα.
2: Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Αν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός, θα χαιρόμουν. Αλλά τι φανατήλα είναι αυτή, ρε παιδί μου.
3: Αν συμφωνώ.
2: Πότο Γιάννης δεν μπορεί, πότο μάτι του πονεί. Τι έγινε, πες μου, χρυσό μου, τι συμπτώματα έχει.
3: Τίποτα, όλα
2: να
3: καλά.
2: Να κάνουμε τηλεδιάγνωση. Πες μου, τι βλέπεις. Βλέπεις πουλάκια, τι βλέπεις. Πουλάκια ξένα.
3: Μπορεί να έχει μπει στο μάτι μου και εμένα τέτοιο. Θα δούμε, ρε
2: τι
3: παιδί
2: θα
3: μου.
2: Έχει μπει.
3: Όχι. Αυτά τα αντιλιακά που βάζουμε στη μούρη. Γιατί βάζω συνέχεια αντιλιακά τώρα στη μούρη.
2: Μην βάλεις λίγο καιρό.
3: Δεν γίνεται.
2: Μην βάλεις κοντά στα μάτια. μάτια.
3: Δεν βάζω, κοντά θα μπει. Αντιλιακό είναι, υγρό είναι, κάπου θα μπει. Θα με πιάσει. Έχω και βλεφαρίδες οι οποίες είναι, νομίζω ότι είναι ψεύτικες.
2: Εγώ έχω πραγματικά όμως, όταν μου τις βάφουν γίνονται δύο κλαδιά.
3: Και εμένα μου τις βάφουν, άμα αυτές δεν. Αλλά τέλος πάντων, κάπου κάτι έχει μπει, τώρα θα δούμε μόνο τι έχουμε πάρει απάντηση τώρα του γιατρού. Έχω ξεπαρδαλιάσει το ταμείο. Τώρα θα πάω στο κονφαντέο του ταμείου.
2: Γενική επισκευή και πέταμα λέγεται αυτό. Ανακύκλωση.
3: Όχι πέταμα γιατί. Άμα έχει ένα αυτοκινητάκι το οποίο πάει μια χαρά να έχει κάνει τα χιλιόμετρά του, το προσέξει, το κάνει, το ράνει.
2: Ναι, μέχρι που αρχίσει και.
3: Άμα αρχίσει και πού, θα αποσυρθώ κι εγώ στα ιδιαίτερα διαμερίσματά μου.
2: Παιδιά, τι ωραία μέρα είναι σήμερα. Βγαίνει ο Τσίπρας, βρε. Έρχεται η δημοσκοπήση, το φέρνουν δεύτερο κόμμα,
3: ναι,
2: παρακαλώ.
3: Και δεν το
2: μετά
3: το
2: από όλα αυτά, δηλαδή μετά από όσα έχουμε ακούσει από το φοβερό ντοκιμαντέρ, ότι κοντεύαμε, μαζί είχαμε και το nickname Αλβανία, καταλαβαίνετε έτσι. Έξω από τα ευρώ, έξω από τα αυτά, έξω από την παραγκά, θέλουμε να τον βγάλουμε και αντιπολίτευση.
3: Εντάξει, άλλοι έχουν ντοκιμαντέρ και που ψηφίζουν, το ψηφίζουν και λένε ότι αυτά είναι βλακίες και ψέματα και κακοήθειες.
2: Αφού βγαίνουν οι ξένοι και μιλάνε, καλέ.
3: Ναι, παιδί μου, σου λέω ότι. Δεν...
2: Ο Νίκος ο περιπατητής δεν λέει να σηκωθεί με την κλίτσα του. Σήκω, Αντρέα, να δεις που καταργήσανε το κόμμα σου το οποίο το έκαναν από κόμμα.
3: Τι έχει ζήσει αυτός ο τόπος, Παναγία μου. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο.
2: Τιμημές, τιμημές.
3: Είναι πολύ ωραίο. Από Σεπτέμβρη θα πούμε σε προεκλογική περίοδο. Έχουμε να ακούσουμε, θα βγαίνουν στα παραθύρια, θα τάζει ο ένας, θα τάζει ο άλλος, θα τσακώνονται. Έχουν ήδη αρχίσει. Έχουν ήδη αρχίσει. Και άμα πέσει ενημερωτική πρωινή εκπομπή, ενημερωτική, έτσι. Πω, πω, τι φούμαρα μας πουλάνε όλοι, όλοι, ανεξαιρέτως. Δηλαδή είναι ο ένας να πιάσει τον, να το βάζει με τον άλλον.
2: Όλο θα και θα και θα.
3: Και θα και αυτά και παίρνουν ένα θέμα και το γυρίζουν όπως βολεύει το κόμμα τους. Είναι δηλαδή γλιτσαριού η κατάσταση.
2: Ναι.
3: Τραγική. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Τέτοιο. Τσιγλαμούκλα.
2: Προβληματίζει που θα πας φέτος το καλοκαίρι.
3: Όχι.
2: Σου έχω. Τι προβληματίζει, ότι δεν έχεις χρήμα.
3: Προβληματίζομαι πώς θα πάω αυτό το καλοκαίρι, όχι πού θα πάω.
2: Θα πας με τα φτερά του Ελενακίου.
3: Με ποια?
2: Θα γίνεις ο Ίκαρος Κοβέδαλος.
3: Είμαι το χωριστήρα. Χωρίς λεφτά με ουρά.
2: Άκου, υπάρχει κι άλλη λύση.
3: Για πες, θα πάρω το κύθυρα πας τώρα, κάτσε να δεις.
2: Πας, πας, πας.
3: Κύθυρα πας και χείος πας.
2: Το πας, πώς το παίρνεις και πας?
3: Κάνεις αίτηση και τα τσεκάρουν και άμα παίρνεις το πας. 250 με 300 ευρουλάκια, δεν με χάλασε.
2: Ωραία, πας το one way.
3: Δεν είναι
2: one way. Γιατί έχουν ακριβήνει, σε βλέπω να μένεις εκεί.
3: Δεν είναι one way.
2: Και να στέλνεις, θα ρίξω λάθος για να σε.
3: Δεν είναι one way. Εντάξει, φτάνουν και να πας και να έρθει ένα άτομο με αυτοκίνητο.
2: Α, θες και αυτοκίνητο.
3: Πώς θα πάω και πώς θα γυρνάω στα κύθυρα.
2: Θα κάνεις.
3: Θα χαρώ κουτσό ή το stop.
2: Ο το stop. Θα πάρεις πατίνι. Αυτό είναι οικονομικό.
3: Θα πάρω πατίνι στα κύθυρα στους δρόμους που τρέχουν σαν τρελή. Οι ντόπιοι. Να φύγω από το πατίνι να βρεθώ στα χωράφια. Θα με αγκαλιά με τα θυμάρια.
2: Ωραία.
3: Ναι, και τις μέλισσες. Μεγάλη επιτυχία θα έχω.
2: Έχω φάει με ποδήλατο παιδιά χυμά. Δεν υπήρχε. Τα έβγαζα από τα γόνατά μου.
3: Τα γόνατα καπελάκια.
2: Πραματάκια, αγκάθια και αυτά.
3: Ωραίο πράγμα. Μου κάναμε ποδήλατο. Και ήθελε η μαμά μου να μου πάρει. Ήθελε η μάνα μου να μου πάρει. Ρε παιδί μου, όταν έχεις ένα παιδί, το κόβεις το παιδί, τι στείλει. Ήθελε να μου πάρει ποδήλατο. Με καλαθάκι.
2: Αγοροκόριτσο ήσουν.
3: Αυτό λέω, με καλαθάκι. Και κορδέλες να τρένα.
2: Τι είναι τα οι κορδέλες?
3: Να έχει και κορδέλες.
2: Λοϊδιά.
3: Αυτές τις κορδέλες που είναι ρομαντικές που έχεις το τιμόνι δεξιά-αριστερά. Δεν θέλω με καλαθάκι. Όχι, λέει, είναι ωραίο, είναι εγώ. Μου το πήρε. Ξερίζωσα το καλαθάκι. Έβγαλε και τις κορδέλες και λέει το χάλασε. Λέω το χάλασα ή το φτιάξα. Το φτιάξα. Λέω τώρα ναι, είναι ποδήλατο. Είναι δυναμικό, να έχει το βαλαυτοκόλλητα. Έγινε χαμό.
2: Εσύ ήθελες να πάρεις σπρέι νομίζω και να το κάνεις γκράφιτι.
3: Όχι, ρε.
2: Δεν σ' άρεσε γκράφιτι, έλα.
3: Όχι, όχι.
2: Το αυτοκίνητό σου δεν θα σ' άρεσε γκράφιτι. Εμένα α πούμε θα μ' άρεσε.
3: Όχι, μπορεί δεν μ' άρεσε.
2: Θα μ' άρεσε ένα έντονο χρώμα και να έχει πάνω.
3: Άρα βαριέμαι. Να είναι κάπου σε ένα τείχο που πούμε περαστική, ναι, να είναι τώρα στο αυτοκίνητό μου γκράφιτι, όχι.
2: Ναι.
3: Δεν θα βαριόμουν.
2: Ωραίο γκράφιτι.
3: Όσο και ωραίο να είναι, να ήταν ένα αριστούργημα, βαριέμαι. Θα το βαριόμουν μετά. Μ' αρέσει να είναι ένα χρώμα εκεί που το αγαπώ.
2: Ο Λάλας έχει δει το αυτοκίνητό του.
3: Όχι.
2: Το έχει κάνει ζωγραφιά.
3: Το αυτοκίνητό του.
2: Ναι, αλλά το θέμα είναι, παιδιά, δεν φεύγει με τα πλησίματα.
3: Όχι, είναι ειδική, ρε παιδί μου, πώ δεν φεύγουν αυτά.
2: Και μετά χτυπηθεί το αυτοκίνητο, φεύγει α πούμε η μούρη του ανθρωπακίου.
3: Εντάξει, αυτό βέβαια είναι καλλιτέχνη, δηλαδή κάνει πολύ ωραία πράγματα.
2: Ναι.
3: Αλλά τώρα δεν μ' άρεσε εμένα, δεν ξέρω. Αν είχα 4-5 αυτοκίνητα, άντε τώρα να το είχαμε γράφει. Αλλά το μοναδικό μου αυτοκίνητο να το έχουμε γράφει, όχι. Και πώς το δηλώνεις αυτό, τι χρώμα είναι αυτό, πολύ χρωμό. Στην άδεια τη γράφει.
2: Γιατί πρέπει να δηλώσει χρώμα.
3: Βάζει. ξέρω.
2: Βάζει
3: ότι...
2: κίτρινα, κόκκινα, τα μπλε, καραβά.
3: Ναι. Θα κάνει έτσι.
2: Συγγνώμη, αν είναι πολλά χρώματα, τι θα γράψει.
3: Λοιπόν, τώρα που είπε αυτό, πώ τα λένε αυτά τα QR που κάνει, που σκανάζει με το κινητό. Ναι. Έχει μία μπλούζα λοιπόν, με ένα τεράστιο QR από πίσω. QR είναι αυτό, παιδιά, να πούμε στον κόσμο, που είναι σαρκώδικα, σε ένα τετράγωνο πράγμα λίγο έτσι.
2: Τα σκανάζει τα μπλουζάκια
3: με το κινητό και, ναι, και σου λένε και τιμέ και διάφορα. Έχει βγει λοιπόν μία μπλούζα που είναι μία λευκή μπλούζα και στην πλάτη έχει ένα τεράστιο τέτοιο QR και κάνει έτσι με το κινητό. Μα κάνεις και σου γράφει το κινητό fuck you. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Συγγνώμη, αυτό όντως υπάρχει τέτοια μπλούζα?
3: Ναι, τι θέλω. Θα την πάρω.
2: Ντροπή σου.
3: Γιατί?
2: Να βρίζεις τον κόσμο.
3: Εγώ.
2: Θέλω να είσαι ένα κοριτσάκι καλών τρόπων, μεγαλωμένο με γαλλικά και πιάνο και αρσακιάς. Να κάνεις κοτσιδάκια τα μαλλιά σου, να είσαι ευγενική, να κάνεις μανικιούρ, βιντεκιούρ.
3: Τις μούτες αρσακιάς θα είναι ευγενικές και με κοτσιδάκια σου.
2: Όχι.
3: Είσαι αρσακιάδες του 50 και του 60 τώρα. Τον 8 δεν ήταν ευγενικός. Όχι, ήταν κοκκέιδα.
2: Εντάξει, ήταν κορίτσια καλών οικογενειών και καθώς πρέπει.
3: Τα καλών οικογενειών τα χειρότερα συνήθως να ξέρεις.
2: Ανάλογα.
3: Είναι μπροστά σου, αν τι κάνει και θα πει.
2: Τι να το...
3: Μούφα όλα, μούφα.
2: Ναι, ναι. Είναι σαν τις ίδιες κοσμικές, έτσι κάνουν.
3: Α, ναι, τα εξούλια των καλών οικογενειών συνήθως, γιατί δεν τζουβαλιάζουμε, αλλά συνήθως ήταν τα χειρότερα.
2: Σήμερα ήμουνα σε τραπέζι το μεσημέρι, να σου πω ότι έχω φάει.
3: Για πες.
2: Τι κάνει, τον μπακαλιάρο, με αυτή τη ζέστη. Παιδιά, να σας πω, έφαγα δύο κομματάρες τεράστιες, η ίδια αναρωτιέμαι με τον εαυτό μου. Έχω γίνει κάτι σαν γαργαντούα στον τελευταίο
3: καιρό. Είναι παιδί μου, ότι μεγαλώνοντας άνθρωπος είναι η μόνη διασκέδαση που αρχίζει και του μένει
2: σήμερα. Όχι. όχι, μπορούμε να κάνουμε εκδρομές, shopping, ωραία πράγματα.
3: Ναι, εντάξει, δεν είπα. Το shopping εντάξει, μωρή, σιγά πια.
2: Ναι.
3: Δεν μου φτάνει.
2: Τι δεν σου φτάνει?
3: Σαν δεν διασκέδαση.
2: Γιατί δεν πας στα μαγαζιά.
3: Το
2: έχει άλλη χαρά όταν πας και το πιάνεις το πράγμα δεν και θέλω... το κουβαλάς μαζί σου.
3: Να, κοίτα, πάω στα μαγαζιά να πάρω κανένα μυρίσω αρώματα, να να δω καλλιντικά, αυτό δεν τα βαριέμαι. Καλά για ντεκόρ, μπορώ να κάτσω σε όλες τις πολυθώνες ενός καταστήματος, να πιάσω όλα τα τραπέζια, όλα τα διακοσμητικά, να χάθω μόνο να ξεχαστώ. Και σε βιβλιοπωλείο δεν βαριέμαι να κάτσω. Μη με πας σε ρουχάδικο, σκότωσέ με.
2: Ναι.
3: Και σε παπουτσάδικο δεν βαριέμαι. Σε ρουχά με τις κρεμάς που έχει άλλη που πίσω και λέει να σε βοηθήσουμε. Όχι, θέλω να κοιτάξω και θα σας πω αν χρειαστώ κάτι.
2: Όχι, ναι. Να σε βοηθήσει.
3: Θες πάντα, παρ' όλα αυτά πες ότι σε αφήνει και πας και διαλέγεις τέσσερα-πέντε με τις κρεμάς έτσι και περιμένεις μία ώρα στα αποβιτήρια και πας και μυρίζει το ένα αποβιτήριο. Ποδαρίλα, κολίλα. Το άλλο ή άλλη.
2: Σε ήλα πάλι.
3: Ναι, αυτό βγαίνει. Μετά βγαίνει να δει πώ είσαι και έχουν βγει και όλε μαζί και κοιτάζει μία την άλλη. Δεν μ' αρέσει να με ψωνίζω στα μαγαζιά. Ρούχα.
2: Ωραία είναι, ωραία είναι.
3: Ωραία για σένα.
2: Ρωτά και τη διπλανή μου πάει.
3: Γιατί στραβή είμαι, δεν ξέρω εγώ αν μου πάει.
2: Όχι. Μπορεί να θες πόσε φορέ θέλουμε και μια άλλη γνώμη.
3: Πλέον το έχω βρει το στυλ μου. Δεν χρειάζομαι γνώμε. Ναι.
2: Λοιπόν, είναι μέρα των παρεξηγήσεων. Λέει, γι' αυτό μη κάνετε συνεννοήσει, μη μιλάτε για business, μη μιλάτε για δουλειές.
3: Αχ, κρίμα ρε παιδί μου, και είχα μια πολύ σοβαρή συζήτηση για business.
2: Έχεις μυαλό για business και κορμί για αμαρτίες.
3: Λοιπόν, η Μαρίου Σαντάλ ήθελε κάτι να ανεβάσει, να κάνει ένα post, τέλος πάντων είχε καιρό να κάνει και τι ανέβασε βρε, η άτιμη.
2: Τι ανέβασε?
3: Μια σπάνια παιδική φωτογραφία του Παύλου Ντεγκρέ στην αγκαλιά του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου. Και έγραψε από πάνω το πιο γλυκό προσωπάκι.
2: Για τον Αντρούλη τι?
3: Ναι.
2: Έλα μωρέ, μια χαρά. Τρυφερούλικο. Αυτό το αγόρι με τρελαίνει.
3: Δεν μοιάζει καθόλου πάντως τη φωτογραφία αυτή.
2: Εντάξει, είναι αγκουροπός.
3: Όμορφο μωράκι. Καλά, εδώ πρέπει να είναι 2-3 το πολύ. Ωραίο ζευγάρι πάντως ο πρώην η Κωνσταντίνος και η Άννα Μαρία. Πολύ ωραία.
2: Ναι,
3: αυτή πολύ όμορφη.
2: Λοιπόν, ο Αντένα θέλει να αναβιώσει λέει, τη μουσική εκπομπή του Παπαδόπουλου στην υγειά μας. Με οικοδέσποινα πια. Πια, νομίζεις πια.
3: Πια.
2: Τη Ρούλα Κορομιλά.
3: Έλα γαμός έγινε.
2: Ναι.
3: Εγώ δεν ξέρω παιδιά, σαν τηλεθεατής τα βαριέμαι αυτά πάρα πολύ.
2: Σε πληροφορώ ότι η αθάνατη ελληνική επαρχία τα βλέπει γιατί δεν έχει τρόπο να διασκεδάσει.
3: Σιγά μου που δεν έχει. Ξέρεις τι μου ζητάει ειδικά έξι στην επαρχία και τι. Ωραία κολλάδικα, ωραία μαγαζιά. Να πας να πεις το ποτό σου και να ανέβεις πάνω και βγαίνουν οι τραγουδιστές και είναι επειδή είναι.
2: Καληνύχτα και καλή βράδια.
3: Ναι, και σε πληροφορώ ότι βγαίνει.
2: Wow.
3: Η τραγουδίστρια που λέγεται Μαρία Ζανάντου. Λέω ένα παράδειγμα. Και βγαίνει και από πάνω νέων και αναβοσβήνει με φώτα και λέει Μαρία Ζανάντου και βγαίνει. Και αυτό το κραυγάζει ο κόσμο από κάτω.
2: Με τα σούπερ μίνι.
3: Ναι.
2: Η οποία δεν έχουν διασκέδαση και λίγο. Τη λένε πήγαινε και λίγο στα τραπέζια.
3: Και ωραία μπαράκια έχει πάνω στο κύμα μπαράκια. Χαμούλη.
2: Ναι, δεν χρήμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μία.
3: Είναι πιο φθηνά στην επαρχία. Δεν είναι τώρα καμία εικόνα, είναι πολύ πιο φθηνά.
2: Συγγνώμη, και αυτοί θέλουν να ανοίξουν μπουκάλια. Τα μπουκάλια στοιχίζουν, μανδά.
3: Εντάξει, μερικοί γνωρίζονται μεταξύ του και κάνει ένα αυτό και θα σου
2: πει. Όχι, δεν είναι επιχείρηση, είναι business. Είναι. Δεν πα στο μπουζούκι και σου λέει κερασμένο, κυρία από εμά. Έχει δει ηχό που έχουν σε αυτό.
3: Εντάξει, δεν θα έχει το μπουκάλι όπω
2: λέει. Wow, wow, wow. Κάνει έναν ήχο έτσι.
3: Δεν θα έχει το μπουκάλι σε εξτιβήσει, όμω με συγχωρείτε. Άλλη τιμή θα είναι το μπουκάλι.
2: Ναι, αλλά γι' αυτό τον άνθρωπο που είναι όλο την ημέρα στα αγροκτήματα ρόζα.
3: Και πέ, μια χαρά τζάμπα θα είναι.
2: Ο πέ, και πέ, και
3: λοιπόν, πάντως εγώ τώρα, ρε παιδί μου, λέω αυτές οι εκπομπές, όχι την κουρομιλά, τις βαριέμαι. Είναι όλοι νοματέοι σε μία τάβλα, βγαίνει και ένας και καλούν κάποιο τραγουδιστή, εντάξει, και βλέπουμε όλους τους ηθοποιούς και τους. Γιατί καλούν από διάφορους τομείς, δηλαδή ηθοποιούς, τραγουδιστές, άλλους, δημοσιογράφους, δεν είναι μόνο τραγουδιστές. Και κουνιούνται αυτοί και τα τραγουδάρια και κάνουν πάρτι και βλέπουμε εμείς τώρα που τραβηκευδάζουν αυτή στην τάβλα. Δίσταξα.
2: Ναι. Σε πληροφορώ ότι σε πάρα πολύ κόσμο αρέσει.
3: Έκανε καλά, δεν ξέρω.
2: Είναι ηλικιωμένοι.
3: Έκανε καλά νούμερο του
2: Παπαδόπουλου. Είναι αυτοί που είναι από τα νοσοκομεία.
3: Ναι, ναι, εντάξει.
2: Είναι κομμάτι από την ελληνική επαρχία.
3: Εντάξει. Λοιπόν, θα σας δείξω στην Ιωάννα Μαλέσκου και είμαι open σε νέα πράγματα. Τα ακούω και τα επεξεργάζομαι και τη σωστή τιμή θα αποφασίσω. Τώρα θα είμαι με τον Πεστονά, είμαι με τον Κωνσταντάρα. Τον ανέχομαι, φαντάζομαι. Είναι
2: τι εκπομπή κάνουνε. Η δισκογραφική.
3: Η φωτέρνημα, έχουν πιάνει την επικαιρότητα, τον κλέμε και αυτά και λοιπά και βγάζουν διάφορους για να με αστυνομία αυτά.
2: Και μετά έχει και κουτσοπολικιά.
3: Όπου...
2: Αχ, δεν μπορώ τέτοια παιδιά, δεν μπορώ σε ένα χώρο.
3: Μα αυτά βγάζουν, ρε παιδί μου, γιατί
2: δεν είναι
3: στην επικαιρότητα. Όπου φωνικό, όπου κλαδμός, όπου βιασμός, όπου αυτό βγάζουν αυτοί και μετά, αφού τελειώνει αυτό, έχει πάρει το πρώτο ζεφέ τα πρώτα χαστούκια.
2: Ναι, πρωί τώρα.
3: Πρώτη, ναι, μετά. Αρχίζει το showbiz. Τι θα γίνει στα κανάλια και ποιος αυτό και ποιος και τι μεταγραφή έγινε και τέτοια.
2: Μάλιστα.
3: Κάνουν και μια συνέντευξη του τέλους κάποιων προσώπων κλπ. Έχουν πάει έξω από παραστάσεις κλπ. Με ένα ματσούκι και έχουν πάρει συνέντευξη στο όρθιο. Αυτό είναι. Απλά το θέμα είναι όλοι κάνουν το ίδιο. Το θέμα είναι ποιος το κάνει καλύτερα. Κατά τη γνώμη του κάθε τηλεθεατή. Λοιπόν, η Καταρίνα Καινούριο ανέβασε μια φωτογραφία με το κοριτσάκι της που νομίζω ότι δεν φαίνεται. Mm. Τον άντρα της και τη Μεθεούλα. Γιατί 37η γενέθλια του συζύγου της, μια τρυφερή ανάρτηση. Δεν ξέρω αν η φωτογραφία, η μαμά του είναι λίγο στραβωμένη εδώ στη φωτογραφία.
2: Ναι.
3: Δείχνει λίγο, δεν περνάω πολύ καλά. Αλλά μπορεί να είναι η λήψη.
2: Ναι.
3: Δεν το ξέρουμε. Γενικά με το ζόρι και οι δύο στη φωτογραφία αυτή γελάνε, χαμογελούν.
2: Ναι.
3: Αλλά, μπορεί τα μεσημέρι να έκανε ζέστη, να είχαν φάει βαριά. Κατάλαβες τώρα.
2: Ναι.
3: Αυτά.
2: Δεν βλέπω πολύ κόσμο χαμογελαστό τις φωτογραφίες τον τελευταίο καιρό.
3: Ναι, όντως.
2: Είναι λίγο όλοι ξυνισμένα γιαούρτια.
3: Εντάξει, παιδιά, δεν είμαστε έξω τα τρελά μας τα κέφια όλοι.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Εντάξει. Κοιτάξτε, δηλαδή διαβάζεις την επικαιρότητα και είναι όλα, δεν διαβάζεις κάτι καλό να πεις. Αχ, να, αυτό είναι ωραίο νέο.
2: Είμαστε όλοι.
3: Είναι αυτό, είναι αστείο νέο. Έστω να είναι αστείο, μην είναι ωραίο. Τίποτα. Όπου έχει TikTok, γάτες, σκύλους και μωρά. Μεγάλη επιτυχία.
2: Αυτά, παιδιά, είναι.
3: Αχ, παιδί μου, είναι χαλαρωτικά.
2: Ποιους μιλάμε αυτά.
3: Γελάς. Γιατί γελάς, γι' αυτό. Η Κίνα λανσάρει ρομπότ κουρέματος με τη συνδρομή τεχνητής νοημοσύνης.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, θα πάω να με κουρέψει το ρομποτάκι.
3: Πρώτα, δεν κατάλαβες.
2: Και αν δεν μ' αρέσει το κούρεμα, με ποιον θα τα βάλω εγώ.
3: Θα σ' αρέσει.
2: Γιατί θα μ' αρέσει.
3: Κάθεσε λοιπόν, άκουσε πώς έχουν τα πράγματα. Κάθεσε σε μία καρέκλα. Ειδική. Ειδική, δηλαδή κομμωτηρίου. Κατεβαίνει από πάνω ένα μηχάνημα σαν μανιτάρι, φαντάζεσαι το μεγάλο, το οποίο σου σαρώνει το πρόσωπο. Εσύ έχεις δείξει τι κούρεμα θες, λες αυτό. Λοιπόν, σαρώνει το κούρεμα, σαρώνει το κεφάλι σου, το πρόσωπό σου όλα και μετά κάνει να. Μετά μπαίνει μέσα το κεφάλι σου μέχρι τη μέση στο μηχάνημα, κάνει. Σηκώνει το μηχάνημα και είσαι έτοιμη κουρεμένη.
2: Εγώ τα μαλάκια μου τα αφήνω μόνο στο Θεό του ψαλιδιού το ζάρμπαλε. Τώρα ένα πράγμα στην κρούπα μου να μην έχω να μιλήσω μαζί. Απαπαπαπα.
3: Εμένα
2: είναι διαδικασία. Μπαίνεις, μιλάς, λες τα νέα σου, σου λέει τα δικά
3: σου.
2: Και βασικά παίρνει το ψαλίδι, μιλάμε ότι είναι ο μέτρο του ψαλιδιού.
3: Το δοκίμαζα εύκολα εγώ αυτό και το μεταξύ.
2: Γιατί για σένα δεν είναι το κομμωτήριο,
3: δεν είναι απόλαυση.
2: Να σου κάνουν τα μασαζάκια σου, να σου κάνουν τα αυτά σου. Να σε πασπατέψουν, να σου πούνε Ελενάκι μου, τι ωραία που είσαι σήμερα, πες μου τα νέα σου.
3: Τι μασαζάκι τώρα κάνει εκεί πέρα και μετά παίρνει το μαλλί μου και το κάνει τη σφουγγαρόπαρα και με το μαλλί μου πλένει το μαλλί.
2: Εντάξει τώρα,
3: να σου πει βουρτσάκι.
2: Έχει πέσει στι πιο κουλέ κομμότρε, εντάξει.
3: Δεν μπορώ. Και μετά πρέπει να σου πιάσει την κουβέντα, δεν θέλω. Λοιπόν, τέλο πάντων, εμένα μου αρέσει αυτό. Κάνει, κοστίζει 60 γιουάν που σε ευρώ είναι, το ψάξα στο ChatGPT, δεν το ήξερα. 7,5 με 8 ευρώ.
2: Α, κατάλαβα.
3: Και βγαίνει ένα κουκάκι.
2: Σαν τα μούτρα σου βγαίνει. Να σου πω εγώ που τη βγαίνει.
3: Γρήγορη εξυπηρέτηση δηλαδή και, και με σταθερό αποτέλεσμα.
2: Και με τη βαφή.
3: Όχι βαφή.
2: Σε λίγο θα έχει τα περίπτερα και θα πηγαίνει και θα είναι ένα χώρο. Δηλαδή, πού θα είναι αυτό το μηχάνημα.
3: Θα είναι σε ένα χώρο που θα έχει τέτοια μηχανήματα.
2: Σε αυτόματο μηχάνημα.
3: Θα του ρίχνει κέρματα, ξέρω εγώ.
2: Α, ωραία. Πολύ ωραία. Πάει η χαρά του. Δηλαδή, και με τι θα σε λούσει. Και πώ θα σε λούσει.
3: Τι εννοεί.
2: Θα πα λουσμένη από το σπίτι.
3: Φαντάζομαι πω δεν ξέρω τι μπορεί να σε λούσει.
2: Χειμωνιάτικα δηλαδή θα πα λουσμένη από το σπίτι.
3: Στο δρόμο, καλέ.
2: Ωραία, δεν θα βγει. Πώ θα βγει λουσμένη έξω.
3: Θα πάω λουσμένη για να με λούσει αυτό.
2: Κατάλαβα, όλη μου πνευμονία.
3: Εγώ πιστεύω ότι θα λούσει, θα χτενίζει και θα νοικοκυρεύει.
2: Για εργατικέ κατοικίε είναι αυτό.
3: Τι λε, καλέ.
2: Τι λε, καλέ.
3: Λογικά θα βγαίνει το τέλειο κούρεμα. Το τέλειο κούρεμα όμω.
2: Ναι.
3: Ούτε άμα έχει τα κέφια το κουρέ, ούτε να μου λέει ότι είναι ο μέτρη αυτό για να μου χρεώνει 400 ευρώ το κούρεμα, ούτε τίποτα. 7 ευρουλάκια, έλα γεια και φιλιά στο σπίτι.
2: Τον ζαρμπαλίνο μου δεν τον αφήνω με τσίπου τσίαφ.
3: Εγώ πήγα τον είχα με τον αφήνω.
2: Α, εντάξει, εσύ.
3: Αυτά στην Κίνα.
2: Εσένα δεν σ' αρέσει να σε πιάνουν στο κεφάλι βασικά.
3: Όχι, βα.
2: Και θα είναι αυτό σαν ένα καπελάκι.
3: Τι εννοεί.
2: Σαν καπελάκι θα είναι αυτό, θα πέφτει πάνω στο κεφάλι και σε κουρεύει.
3: Ναι, αλλά θα
2: κάνει από πίσω και άμα θες αφέλειες και τέτοια θα τα κάνει όλο αυτό.
3: Αφήνω φωτογραφία από τι κούρεμα θέλει.
2: Γιατί έχει ψαλιδάκια, έχει.
3: Ναι, ψαλιδάκια.
2: Γύρω-γύρω.
3: Ναι.
2: Και αν κουνηθεί λίγο σου κόβει το λαρίκι.
3: Δεν ξέρω, μπορεί να με κινητοποιεί, δεν ξέρω, να μου κάνει ένεση να κοιμάμαι, ξέρω εγώ. Πάντω το λανσάρουνε λέει ρομπότ κουρέματο, αλλά δεν είναι ρομπότ, δεν.
2: Έλα, παιδιά, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη τέχνη τώρα τα ρομπότ.
3: Εγώ πιστεύω ότι η ανθρώπινη τέχνη θα είναι πολύ πιο ακριβή και όποιο θέλει για φτηνά και γρήγορα θα πηγαίνει στο ρομπότ.
2: Μες.
3: Εγώ θα πηγαίνω στο ρομπότ και θα πηγαίνει στο ζαρμπαλίνο.
2: Ξέρεις, τη σκέφτομαι ότι σε λίγο θα είμαστε ουρές, θα περνάει το καπελάκι αυτό.
3: Θα μασαρώνει.
2: Και θα μασαρώνει όλους και θα είμαστε όλοι σαν τα Κινεζάκια, σαν να είμαστε του Μάο Τσετούγκ.
3: Γιατί παιδί μου, δεν σου κάνει το κούρεμα του Κινέζου, σου κάνει ό,τι κούρεμα θέλει εσύ.
2: Ε, ναι, ό,τι είναι τη μόδα. Θα λέμε όλοι τα ίδια κουρέματα, θα είμαστε σου λέω σαν το λαό του Μάο Τσετούγκ.
3: Θα σου σαρώνει και το πρόσωπο και θα σου κάνει και προτάσει τη αρέσει. Άσε που κάνει. Για χρώμα δεν έχει βγει ακόμα. Να σου κάνει και καραμπαλαγιά, να συνέρχεσαι.
2: Και πε ότι σε βγάζει Καζαγκούγκου. Πε μου με ποιον θα τα βάλει. Θα αρχίσει να κλωτσά το μηχάνημα.
3: Θα το κλειδώ, χώσω. Αχ, θα του χώσω δύο κλωτσίε του μηχανήματο και δεν θα ξανακάνω με μηχάνημα. Αλλά θα το δοκιμάσω οπωσδήποτε.
2: Ναι.
3: Βασικά θα πήγαινα μια φίλη μου να δοκιμάσει πρώτα αυτή.
2: Α, ωραία. Είσαι ωραίο, γενναιόδωρο άνθρωπο.
3: Ή και... έβλεπα κάποιον που το δοκίμασε πρώτα, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
3: Καταρχήν δεν έρθουν αυτά εδώ όταν θα είμαστε πια εμεί. Θα θέλουμε φιλέ εμεί. Θα πρέπει να βάλει μόνο το φιλέ. Θα υπάρχουν διαφημίσει και θα σου δείχνει πώ είσαι πριν και μετά.
2: Αυτό φοβάμαι.
3: Και αν,
2: το πριν και το μετά φοβάμαι.
3: Έλα, μωρή, γιατί.
2: Τι γιατί, εσένα σ' αρέσουν όλα τις τεχνολογίες.
3: Μ' αρέσουν εμένα αυτά, ναι.
2: Δεν μπορώ.
3: Λοιπόν, από την άλλη, μία influenza βγήκε και είπε ότι από το να κάνω παιδί προτιμώ χίλιες φορές να έχω μία τσάντα Louis Vuitton.
2: Α,
3: και
2: μεγάλη.
3: Βγήκαν να τη φάνε.
2: Εντάξει.
3: Παιδιά, εντάξει, δεν είναι όλοι για παιδιά, δεν κατάλαβα. Η κοπέλα είπε ότι προτιμώ να έχω αυτό από το να έχω παιδί. Και τη γράψαν το παιδί δεν θα σου λέει σ' αγαπώ, η τσάντα δεν σου λέει σ' αγαπώ, η τσάντα δεν σου λέει σ' αγαπώ, αλλά δεν θέλει διάβασμα, δεν θέλει άλλαγμα, δεν θέλει αυτό, δεν θέλει εκείνο, δεν θέλει σχολείο και μετά να σου πει και να αϊ παράταμε.

0: έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Κάθε φορά.
7: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
6: Κάθε φορά.
7: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
6: Θέλω να μου γελάς.
7: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by Day.
10: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
11: Let's go.
9: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει. Γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live casino της Winmasters.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: ένα τυβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα τυβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Masters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η δράση ξεκινάει.
5: City in Action 2026, powered by They.
6: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
7: Let's go.
5: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
0: Max FM 93,4. Τα νέα... την ώρα τους.

0: Relax FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει. Γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live καζίνο της Winmasters.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: Breaking Knob, ένα τυβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob, ένα τυβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει. Γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο Live Casino της Winmasters.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
7: Κάθε φορά.
8: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
7: Κάθε φορά.
8: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
7: Θέλω να μου γελάς.
8: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
9: Η δράση ξεκινάει.
10: City in Action 2026, powered by They.
11: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
12: Let's go.
10: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
13: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5,

0: και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
6: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.

0: ένα Diverso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob. Ένα Diverso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: The best sounds in town.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
1: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
2: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
3: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να μένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιας.

0: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: Ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα διβέσο μάρε. 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: The experience continues.

0: Μουσικά η μία ώρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps. Σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
8: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο κι αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day. Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.
2: Το εν λόγω πρόβλημα και αυτή τη φορά η στρατιά του Εύρου δεν ήτανε ο στρατός του Τρικούπη, των Μπριγκίπων και του αρχιστράτηγου που νόμιζε ότι είχε γυάλινο πόδι, γι' αυτό δεν σηκωνότανε το πρωί από το κρεβάτι του. Τώρα είναι άλλη πολεμαρχή, πάρα πολύ αποφασισμένη, και αυτό ο Ατατούρκ το γνωρίζει και ξέρει ότι αν σε μία μέρα, γιατί μία μέρα δώσανε προθεσμία να υπογραφεί αυτή η συνθήκη, ότι αν σε μία μέρα δεν υπεγράφεται, θα αντιμετώπιζε πλέον ένα στρατό ο οποίος θα ζητούσε μόνο εκδίκηση. Τίποτε άλλο. Το αποτέλεσμα, υπεγράφει συνθήκη την ίδια ημέρα. Όμως σας πάμε ένα τραγουδάκι, γιατί όλη μας η εκπομπή θα συνοδεύεται από τραγούδια του μεγάλου Σκαρβέζη, του μεγάλου Κωνσταντινούπολιτη συνθέτη.

Έτσι λοιπόν, με την όχι στο χέρι υπεγράφει αυτή η συνθήκη. Στο Κεμάλ Ατατούρκ, έτοιμος σαν πολεμιστής και σαν πολιτικός για τη χώρα του. Στο νικητήριο λόγο που έκανε στη Βουλή της Αγκύρας, τι είπε? Δεν ιτήθη ο ελληνικός στρατός. Ο ελληνικός στρατός επροδόθη από τις επιλογές των πολιτικών ηγεσιών του. Αναμφισβήτητη γενναιότητα των Ελλήνων στρατιωτών. Αυτό ομολόγησε ο νικητής Κεμάλ. Παρά λοιπόν το γεγονός αυτό, παρά τα όσα προηγήθηκαν, ένα ήρεμο κλίμα μεταξύ Άγκυρας και Αθηνών συντηρήθηκε, όσο τουλάχιστον ζούσαν ακόμη κάποιοι από τους πρωταγωνιστές του πολέμου. Και οι προσδοκίες για μια πραγματικά νέα σελίδα ανάμεσα στα δύο κράτη κορυφώθηκαν με το ταξίδι του Βενιζέλου στην Άγκυρα, στο ξεκίνημα της επόμενης δεκαετίας, της τελευταίας μεσοπολεμικής δεκαετίας του 30. Αν και με παραφωνίες, γενικά κάπως έτσι πορεύθηκαν τα πράγματα στο επόμενο διάστημα. Ενώ με την υπογραφή του Βαλκανικού Συμφώνου Ουδετερότητας το 1934 είχε φανεί ότι η ηρεμία κατά κάποιο τρόπο κέρδιζε πλέον αληθινά έδαφος. Ας μην ξεχνάμε και την πρόταση του Βενιζέλου να δοθεί το Νόμπελ ειρήνης στον Κεμάλ Ατατούρκ. Όταν ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, οι συνθήκες για ελληνοτουρκική ένταση κάθε άλλο παρά πρόσφορες ήταν. Το τέλος του πολέμου βρήκε την Αγγλία να νικά, αλλά ταυτόχρονα να απογυμνώνεται από τις αποικίες της. Η τελευταία από αυτές, η Κύπρος, ήταν για τον Λονδίνο κόκκινη γραμμή που οι Άγγλοι δεν θα άφηναν να χαθεί στο όνομα του γενικευμένου αιτήματος της μεταπολεμικής αυτοδιαθέσεως από μία αυτοκρατορία που δεν μπορούσε πια να επιζήσει στο μεταπολεμικό κόσμο. Όμως, τόσο η Ελλάδα όσο και ο κυπριακός λαός πίστευαν ότι είχε έρθει τελικά η μεγάλη στιγμή για την ένωσή της με τον εθνικό κορμό. Σε αυτό το πνεύμα, η κυβέρνηση Παπάγου έφερε το θέμα της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη, χωρίς ωστόσο να έχει προϋπάρξει κανένας είδους αποτελεσματική διπλωματική προετοιμασία, ώστε να διαθέτει κάποια ερίσματα. Έτσι λοιπόν, ξεκινά μια νέα εξαιρετικά ταραγμένη περίοδος στις τριγωνικές σχέσεις Αθηνών, Λονδίνου, Άγκυρας, αλλά και σε εκείνες των μερών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αγγλία αποφάσισε να κάνει τα πάντα προκειμένου να μην χάσει την κυριαρχία της στην Κύπρο. Τα θύματα αυτής της στάσεως ήταν δύο. Πρώτα απ' όλα η ίδια η Κύπρο, όταν οι Κύπροι αγωνιστές που διώχθηκαν με πρωτοφανή αγριότητα από τους Άγγλους, ενώ ταυτόχρονα το Λονδίνο ουσιαστικά επέβαλε για πρώτη φορά την έννοια της τουρκοκυπριακής μειονότητας ως ενεργού πόλου στη συζήτηση για το μέλλον της Κύπρου. Η ελληνική μειονότητα που αναγνωρίζεται από τη συνθήκη της Λοζάνης γίνεται αυτομάτως στόχος, γιατί θύμα αυτών των εξελίξεων ήταν η μειονότητά μας στην Κωνσταντινούπολη, μέσα στην ίδια την Τουρκία. Τη στιγμή που στην Αθήνα διαφανόταν κενό εξουσίας
με το τελευταίο στάδιο ασθενείας του Παπάγου, έγιναν τα διαβόητα Σεπτεμβριανά της πόλης. Το πρωτοφανές μεταπολεμικό πογκρόμ κατά των Ελλήνων, το οποίο αντέγραφε ατόφια χιτλερικές μεθόδους.

Αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο χτύπημα κατά της ελληνικής μειονότητας, η οποία κατέστη ο αδύναμος κρίκος των ελληνοτουρκικών σχέσεων, με την Άγκυρα να θέλει πλέον να την εξαφανίσει, όπως και τελικά έπραξε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έμειναν εντελώς αμέτωχες σε όλα αυτά τα γεγονότα. Αφενός στήριζαν τη μεγάλη σύμμαχη, την Αγγλία, αφετέρου δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να υπάρξει ελληνοτουρκική ένταση, καθώς ο ψυχρός πόλεμος βρισκόταν σε πολύ αποφασιστική στιγμή. Επισήμως, τα γεγονότα του 1955 δεν έγιναν από το τουρκικό κράτος, το οποίο δήθεν καταδίκασε τα επεισόδια. Όμως 9 χρόνια αργότερα, η επόμενη και τελική φάση της πορείας του εξανθρωποδισμού της ελληνικής μειονότητας της πόλης, οι απελάσεις του 1964 είχαν κάθε επισημότητα και πέτυχαν το στόχο τους. Είχαν προηγηθεί και πάλι δραματικά γεγονότα στην Κύπρο, αυτή τη φορά του 1963 και των αρχών του 1964, όταν στις 16 Μαρτίου άρχισε ο μεγάλος εκπατρισμός χιλιάδων Κωνσταντινοπολιτών, κατόχων ημί και ελληνικών διαβατηρίων, με μια βαλίτσα στο χέρι και 30 δολάρια στην τσέπη. Αυτά επέτρεψαν οι τουρκικές αρχές να πάρουν μαζί τους οι εχθροί του τουρκικού καθεστώτος, αν και αναγνωριζόταν και από τη σύμβαση του 1930. Χαθήκαν περιουσίες, διαλύθηκαν οικογένειες, τσακίστηκε ένας πληθυσμός με αρχαίγονες ρίζες. Σήμερα, μισό αιώνα έπειτα από εκείνα τα τρομερά γεγονότα του 1964, στα οποία δυστυχώς η Ελλάδα δεν απάντησε, ανοίγουμε το φάκελο του δεύτερου μετά τη μικρασιατική καταστροφή ξεριζωμού.

Το νομικό καθεστώς της ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολεως καθορίστηκε με την πολυμερή συνθήκη της Λοζάνης την 24η Ιουλίου του 1923 και ειδικότερα με την 4η ενότητά της που αφορά την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Αυτή υπεγράφει στις 31 Ιανουαρίου 1923. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της συνθήκης ανταλλαγής ορίζεται ότι δεν θα περιληφθώσει στην εν το πρώτο άρθρο προβλεπομένη ανταλλαγή. Πρώτον, οι Έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινούπολεως. Δεύτερον, οι μουσουλμάνοι κάτοικοι της Δυτικής Θράκης. Θέλουν θεωρηθεί ως Έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινούπολεως πάντες οι Έλληνες οι εγκατεστημένοι ήδη 1η 30 Οκτωβρίου 1918 εν την περιφερεια της νομαρχίας Κωνσταντινούπολεως ως αυτή καθορίζεται δια του νόμου του 1912. Σύμφωνα λοιπόν με την πρώτη επίσημη απογραφή πληθυσμών στην Τουρκία, ο ελληνόφωνος πληθυσμός ήταν 119.822 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των νήσων Ήμβρου και Τενέδου. Εντός του πληθυσμού εντάσσονται και 25.666 υπήκοοι της Ελλάδος που εξαιρέθηκαν της ανταλλαγής. Σύμφωνα λοιπόν με την σύμβαση αυτή, οι υπήκοοι των δύο χωρών θα μπορούσαν στη χώρα της άλλης πλευράς υπό των όρων να υπακούν στους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας, θα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους εντόπιους πολίτες ή ακόμα θα υπόκεινται στα οριζόμενα για τους πλέον προνομιούχους υπηκόους ξένων κρατών. Θα έχουν την ελευθερία μετακινήσεως υπό οποιοδήποτε καθεστώς, χωρίς να αντιμετωπίζουν τους περιορισμούς άλλων ξένων υπηκόων. Θα εισέρχονται ελεύθερα, ταξιδεύουν, θα εγκαθίστανται και θα εγκαταλείπουν τη χώρα. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο άρθρο 1.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

ένα Diverso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα Diverso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου.

η κυβέρνηση της Τουρκίας το καλοκαίρι του 1932 με το νόμο υπαριθμών 2007 απαγορεύει την εξάσκηση 20 επαγγελμάτων σε ξένους υπηκόους. Αποτέλεσμα, περίπου 12.000 Έλληνες της Κωνσταντινούπολεως να εξαναγκαστούν σε εκπατρισμό. Ο υπόλοιπος πληθυσμός των 12.000 Ελλήνων υπηκόων απεράθηκε το 1964. Πάμε ένα τραγουδάκι όμως και θα δούμε ποιος είναι ο κατάλογος των επαγγελμάτων που απαγορεύτηκαν.

Κατάλογο λοιπόν των επαγγελμάτων που απαγορεύτηκαν με τον νόμο 2007 του 1932. Την ίδια ακριβώς εποχή ο Βενιζέλος προτείνει τον Κεμάλ Ατατούρκ να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης. Ας δούμε λοιπόν την απάντηση της εκλεκτής γείτονος χώρας στην γενναιόδορη πρότασή μας. Πλανώδιος πολιτής, φωτογράφος, μουσικός, κουρέας, τυπογράφος, μεσίτης, παραγωγός φορεμάτων, υποδημάτων, καπέλων, διαπραγματευτής στο χρηματιστήριο, πολιτή προϊόντων, κρατικού μονοπωλίου, μεταφραστή σε τουρίστες και ξαναγούς, εργάτη στις βιομηχανίες σιδήρου, ξυλουργίας, οικοδομών, μεταφορέα, μόνιμες ή προσωρινές εργασίες, σε εγκαταστάσεις υδραυλικών, φωτισμού, θερμάνσεως, μέσα επικοινωνίας, φόρτο και φορτωτή στην ξηρά, οδηγού οχημάτων και βοηθών αυτών,

μισθωτής εργασίας γενικά, εμπορίας σε κάθε είδους επιχειρήσεις, φύλακα σε πολυκατοικίες, στοές, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις θυρωρούς, θαλαμιπόλους, προϊσταμένου θυρωρών, υπηρετών, ανδρών ή γυναικών σε ξενοδοχεία, πανδοχεία, λουτρά, καφενεία, εστιατόρια, κέντρα διασκεδάσεως, μπαρ. Το επάγγελμα του τραγουδιστή, του μουσικού, τέλος του γκρουπιέρι σε καζίνο. Αυτή ήταν η απάντηση στο δικό μας, στη δικιά μας χειρονομία φιλίας. Και αυτή ήταν και η αρχή, το εναρκτήριο λάκτισμα.

9 χρόνια μετά, το Μάιο του 41, μαζί με τις γερμανικές στρατιές που μπαίνουν στην Αθήνα, μαζί με την κατάληψη Ελλάδος και Γιουγκοσλαβίας από τις ναζιστικές δυνάμεις, η μονοκομματική κυβέρνηση της Τουρκίας με χρήση μυστικού διατάγματος, εκμεταλλευόμενη την διάλυση της Ελλάδας, επεστράτευσε 40.000 άνδρες των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων ηλικίας 18 με 45 ετών. Οι επιστρατευμένοι οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα εργασίας, κατασκευής οδών, αεροδρομίων, κτηρίων, κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, το σύνολό τους στην Ανατολία, χωρίς να έχουν άδεια επισκέψεως στην πόλη. Το γεγονός αυτό ονομάστηκε 20 ηλικίες. Και δεν είναι γνωστά τα ακριβή κίνητρα και η σκοπή αυτού του διωγμού. Το γεγονός ότι οι επιστρατευμένοι απολύθηκαν με την αλλαγή τροπής του πολέμου, μετά δηλαδή τη μάχη του Ελ Αλαμέιν το Νοέμβριο του 1942 και την είσοδο των αμερικανικών δυνάμεων, τις νίκες τους στην αμαχία του Midway, όλα αυτά δώσανε πλέον τη γεύση αλλαγής της τροπής του πολέμου. Έτσι λοιπόν οι αδελφοί μας που κυκλοφορούσαν στην Κωνσταντινούπολη περί μία επιστροφής των 40.000 επιστράτων τους δίνουν τη δυνατότητα διαφόρων ερμηνεών και το μέτρο να σχετίζεται με παρόμοια τραγικά συμβάντα σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Ο φόβος, ο τρόμος των ομαδικών εκτελέσεων ήταν καθημερινή αγωνία των συγγενών, των επιστρατευμένων. Οι ηλικιωμένοι είχαν σταλεί σε στρατόπεδα στην Ανατολική Θράκη, ενώ οι νεότεροι σε περιοχές κοντά στην Ανατολία.

Δεν φτάνει το πρόσφυγο ντουζ της επιστρατεύσεως των 20 ηλικιών στα τάγματα εργασίας. Ακολουθεί ένα άλλο, πιο παγωμένο ντουζ αρκτικής θάλασσας. Είναι ο φόρος Ευμάριας, το περιβόητο βαρλίκι. Η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, για να μπούμε στη λεπτομέρεια, με την πρόφαση της δίθεν καταπολεμήσεως της μαύρης αγοράς που δημιούργησαν οι συνθήκες πολέμου στις γειτονικές χώρες στις 11 Νοεμβρίου 1942, ψήφισε την εφαρμογή ενός έκτακτου φόρου με την επωνυμία Βαρλίκ Βεργισί, φόρος Ευμάριας, που κατά γράμμα προβλέπονταν να έχει ισχύ σε όλους τους πολίτες της χώρας. Όμως, ο νόμος εφαρμόστηκε με σκοπό τον οικονομικό αφανισμό των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων. Ο οικονομικός έφορος της Κωνσταντινούπολεως, ο Θεοχάρης εκείνου του καιρού, που είχε την ευθύνη της εφαρμογής του νόμου Φαΐ Κοκτέ το 1952, έχοντας τύψεις, ο Θεοχάρης δεν ξέρω να θα έχει τύψεις μετά από 10 χρόνια συνειδήσεως, δημοσίευσε βιβλίο με τον τίτλο «Η καταστροφή του φόρου Ευμάριας». Βαρλίκ Βεργισί Φακιάση, με το οποίο αποκάλυψε όλο τον μηχανισμό της εφαρμογής του νόμου κατά των μειονοτήτων. Το ύψος του φόρου καθοριζόταν από τον τοπικό κομματάρχη του Λαϊκού Κόμματος με εντελώς υποκειμενικά κριτήρια και δεν υπήρχε η δυνατότητα ενστάσεως. Ο φόρος έπρεπε να πληρωθεί έτος 10 ημερών και σε περίπτωση μη πληρωμής εκποιείτο ολόκληρη η περιουσία του θύματος. Αν παρέμενε οφειλή, τα θύματα συλλαμβάνονταν και εξορίζονταν στη Σιβηρία της Ανατολής, στο Ασκαλέ και Κόπνταγι, δουλεύοντας για 100 γρόσια την ημέρα για να εξοφλήσουν την οφειλή τους. Εξορίστηκαν 2.500 άτομα κατά πλειοψηφία τρίτης ηλικίας, από τα οποία απεβίωσαν δεκάδες, ενώ πολλοί που επέστρεψαν στην πόλη έχασαν σε μερικούς μήνες τη ζωή τους από τις κακουχίες που είχαν βιώσει. Ο νόμος ακυρώθηκε τον Αύγουστο του 1944, έχοντας προκαλέσει την οικονομική καταστροφή των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων.

0: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά.

0: χρόνια που ήτανε για μας δεν ήρθαν. Ήταν μονάχα το παλιό το αλφαβητάρι και ο κουνιαχτός στη μαύρη πεδιάδα.
1: Νύχτα ξυπνώ!

Δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, ο εκπατρισμός από την πόλη. Είδαμε το περίφημο φόρο Ευμαρίας, το Βαρλίκι. Είδαμε την επιστράτευση των 20 ηλικιών, όλα αυτά οι γενναιότατοι και φιλάνθρωποι γειτονές μας τα επέβαλαν στη διάρκεια της κατοχής, όταν δεν υπήρχε ούτε κυβέρνηση, ούτε φωνή, ούτε οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ούτε παγκόσμια κατακραυγή, ακολουθώντας πάντοτε τον προσφυλή δρόμο τους, το μαχαίρωμα από πίσω, το βράδυ, την ώρα που δεν σε περιμένουν. Προχώρησαν σε αυτά τα δύο εξοντωτικά μέτρα. Τα χρόνια μετά τον πόλεμο, χάρη στην αρχαιακή έρευνα που κατά πλειοψηφία προήλθε από ερευνητές μέσα από την Τουρκία, αποδείχθηκε ότι η περίφημη επιχείρηση μαζικού πογκρόμ στις 6 με 7 Σεπτεμβρίου 1955 με σκοπό την καταστροφή του ελληνισμού της πόλεως καταστρώθηκε και εκτελέστηκε από την υπηρεσία ανορθοδόξου πολέμου του Γενικού Επιτελείου της Τουρκίας. Οι οργανωμένοι σε τάγματα εφόδου 40-50 ατόμων περίπου 100.000 επιδρομής κατέστρεψαν σε 3 κύματα σπάσιμο θυρών, λαιλασία και πυρπόληση στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολεως 65 ορθόδοξες εκκλησίες, σχολεία, ιδρύματα, χιλιάδες οικίες και επιχειρήσεις Ελλήνων που είχαν προσημειωθεί, ενώ δέχτηκαν σε αρκετές περιπτώσεις επιθέσεις και τα αντίστοιχα ιδρύματα της αρμενικής και της εβραϊκής κοινότητας. Στην έκθεση της Εθνοσυνελεύσεως της Τουρκίας τον Νοέμβριο του 2012 για τα στρατιωτικά πραξικοπήματα, τα γεγονότα στις 6 με 7 Σεπτεμβρίου του 1955 αναφέρονται ως ο πρώτος κρίκος των κινημάτων εκτροπής στην Τουρκία από τον στρατό μετά το 1945. Αν και οι υλικές ζημίες υπήρξαν ανυπολογίστου ύψους, το ηθικό πλήγμα κατά της ελληνικής κοινότητας υπήρξε τεράστιο, με το δεδομένο ότι η ελληνική πολιτεία και η Δύση έμειναν απλοί θεατές στο γεγονός αυτό που έχει τεράστιες ομοιότητες με τη νύχτα των Κρυστάλλων. Στη ναζιστική Γερμανία στις 8 έως 10 Νοεμβρίου του 1938 κατά των εβραϊκών κοινοτήτων. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός των Σεπτεμβριανών είχε μικρή σχετικά επιρροή στη φυγή των Ελλήνων της πόλεως και μόνο ένα ποσοστό 10% αυτοεξορίστηκε. Μιλάμε δηλαδή για 14.000 Κωνσταντινούπολιτες.

Έχω εδώ στα χέρια μου μπροστά μου εφημερίδα της εποχής του 1941 για να γυρίσω στην επιστράτευση των 20 ηλικιών. Είναι η εφημερίδα «Τα Σβίρι Ευκάρ» που έβγαινε στην Κωνσταντινούπολη. Ο ανταποκριτής, ο Τούρκος ανταποκριτής, βλέπει το μεγαλείο των βουνών ΚΟΠ που είναι γεμάτα με χιόνι. Οι Έλληνες, οι χριστιανοί εξορισθέντες, δεν βρήκαν τους δρόμους αυτούς να μοιάζουν με τη λεωφόρο του Πέραν. Όταν βλέπει κανείς στους δρόμους αυτούς τα απορρίμματα από χαρτιά σοκολατών, κομμάτια από κομπολόγια, υπολείμματα από πουρα, μεταξένα μαντήλια, κομψά χτένια, αναρωτιέται κανείς σε αυτά τα μέρη που ούτε τα καραβάνια δεν τολμούν να σταματήσουν, που βρέθηκαν όλοι αυτοί οι επιστήμονες, οι επιχειρηματίες, οι καλοζωισμένοι Κωνσταντινούπολη, η αριστοκρατία της πόλης. Βέβαια, για την ιστορία του πράγματος, από την επιστράτευση των 20 ηλικιών, από τους 40.000 που επιστρατεύθηκαν, ζωντανοί επέστρεψαν οι 35.500. Οι υπόλοιποι πεθάνανε μέσα σε αβάσταχτες κακουχίες από το κρύο και από την αναγκαστική εργασία, από την οποία δεν εξαιρούνται ούτε οι γέροι. Στοιχείο και αυτό, αγαπημένοι, του πολιτισμού των εκλεκτών γειτόνων. Μικρή παρένθεση για να μπούμε στην κατάσταση του σχεδίου εκτοπισμού με τις απελάσεις. Είναι το τέταρτο γενοκτονικό νομοσχέδιο το οποίο τίθεται σε εφαρμογή.

πρόσφατα με τη δημοσίευση των πρακτικών της δίκης των Σεπτεμβριανών στην Ίσο Πλάτης, η οποία έγινε μετά το πρακτικόπημα της 27ης Μαΐου του 1960, απεκαλύφθη ότι το σχέδιο της απελάσεως των Εταμπλή, έτσι ονομαζόντουσαν οι Έλληνες υπήκοοι, είχε σχεδιαστεί τουλάχιστον 5 χρόνια σχεδόν πιο πριν, στα τέλη του 1956. Στη μόνη μυστική συνεδρία που έγινε κατά τη διάρκεια των δικών, ο μάρτυρας στρατηγός Ρεφίκ Τούλγκα κατέθεσε τα εξής. Πριν αναχωρήσω για την Νάπολη σε υπηρεσία του ΝΑΤΟ, όταν πήγα να αποχαιρετήσω τον πρόεδρο Τζεράλ Μπαγιάρ, μου είπε: «Πάνε και πες στους Αμερικάνους ότι είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε σκληρά μέτρα κατά των Ρωμιών της πόλεως και περισσότερο για τους 30.000 Έλληνες υπηκόους που διαθέτουν περιουσίες και το Πατριαρχείο. Θα τους πετάξουμε έξω από τη χώρα και θα λάβουμε σκληρά μέτρα εναντίον τους». Το ίδιο έτος που έχει ξεκινήσει η προετοιμασία των απελάσεων, συμβαίνει τον Νοέμβριο η έφοδος της αστυνομίας κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως του ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως, και συλλαμβάνονται τα μέλη, οδηγούνται σε κρατητήριο και απελάβνονται σε μερικές ημέρες. Μεταξύ τους είναι και ο καλούμενος, ο οποίος είχε φωτογραφίσει τις καταστροφές των Σεπτεμβριανών. Κατά τη διάρκεια λοιπόν του Ιανουαρίου 1964, σε αρκετές ελληνικές οικίες ταχυδρομήθηκαν ανώνυμες επιστολές που περιείχαν την παρακάτω προβοκατόρικη προκήρυξη. Το περιεχόμενο της προκήρυξης αφορούσε εξελίξεις στην Κύπρο κατόπιν εντόνων διαμαρτυριών της ελληνικής πρεσβείας προς την τουρκική κυβέρνηση, σταμάτησε η αποστολή των επιστολών. Το συλλεκτικό του κειμένου απέχει πολύ από τον κωνσταντινουπολίτικο τρόπο γραφής. Ο σκοπός πρόκλησης προβοκάτσιας είναι προφανής. Ας δούμε λοιπόν τι λέγανε αυτές οι επιστολές προβοκάτσια. Η εγκληματική ενέργεια των Τούρκων στην Κύπρο αποτελούν το αποκορύφωμα των αλλεπαλλήλων προκλήσεων της Τουρκίας κατά της πατρίδας μας. Η σκέψη των Ελλήνων είναι και πάλι εστραμμένη προς την φυλτάτη μας Κύπρο. Δια της φυσικής εξοντώσεως των Ελληνοκυπρίων, η Τουρκία επιδιώκει την κατάκτηση της ελληνικής Μεγαλονήσου. Τα σκοτεινά όμως σχέδια των Τούρκων τελικώς θα ανατραπούν. Ο ελληνισμός στην Ελλάδα, την Κύπρο και εδώ, ηνωμένος ως εις άνθρωπος, είναι έτοιμος να πράξει το προς την πατρίδα του καθήκον. Ως εκ νέου επιβεβαιώθη εκ των πλέον υπευθύνων πηγών η υποστήριξη των μεγάλων συμμάχων, η οποία είναι με το μέρος μας. Τελειώνει λέγοντας: «Συμπατριώτες, το έθνος μας διέρχεται κρισίμου στιγμάς, διατηρείστε ψυχραιμία έτοιμη να προσφέρετε την συμβολή σας εις την επίλυση του μεγάλου μας εθνικού προβλήματος, ένωση της Κύπρου με τη μητέρα Ελλάδα. Ζήτω η Κύπρος μας». Επιτροπή η Ελληνική Επιτροπή Κωνσταντινουπόλεως. Αυτή η επιστολή ήταν η αφορμή που γύρευε ο περιβόητος Τζεράλ Μπαγιάρ
για να ξεκινήσει το θεάρεστον, ούτε κατά Λαχ, ούτε κατά Θεό, αλλά κατά διάολο έργο του.

Ας δούμε λοιπόν τα μέτρα προετοιμασίας των απελάσεων. Η εφορία της πόλης απαγόρευσε από την αρχή του έτους 1963 στους Έλληνες υπηκόους την εξόφληση των οφειλών τους με δόσεις και ζήτησε την προκαταβολή των φόρων του έτους 1964. Επιπλέον, η διαδικασία χορηγήσεως άδειας παραμονής που ίσχυε από το 1930 με έκδοση ειδικού δελτίου αντικατεστάθη με την υποχρέωση εκδόσεως ελληνικού διαβατηρίου το 1962 και διχορήγηση άδειας παραμονής όπως συνέβαινε για τους υπόλοιπους αλλοδαπούς. Τα δύο αυτά στοιχεία δείχνουν ότι παρά το καλό κλίμα που ίσχυε μετά τις συνθήκες Ζυρίχης και Λονδίνου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας προετοιμαζόντουσαν οι απελάσεις.

0: Ξύπνα! Τι? Ήρθε! Είναι απ' έξω!
1: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
0: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
2: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.

Ας δούμε λοιπόν τα μέτρα προετοιμασίας των απελάσεων. Ιανουάριο λοιπόν και Φεβρουάριο 1964. Ο Καραμαλής έχει φύγει ήδη για το Παρίσι ως Τριανταφυλλίδης. Επήγαινε οι εκλογές της Ενώσεως Κέντρου. Στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη αναταραχή. Κατά την άλλη πλευρά σοβαρές ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ των μελών των δύο κοινοτήτων, Ελλήνων και Τούρκων στην Κύπρο, που άρχισαν τα Χριστούγεννα του 1963. Είχαν άμεση επίδραση όλα αυτά τα γεγονότα στην ατμόσφαιρα στην Κωνσταντινούπολη. Αν και τα γεγονότα αυτά στην Κύπρο δεν είχαν καμία σχέση με την Ελληνοορθόδοξη κοινότητα, αμέσως στοχοποιήθηκαν τα ιδρύματά της, όπως το Οικουμενικό Πατριαρχείο, σχολεία, ευαγή ιδρύματα, πράγμα που δείχνει την ύπαρξη πολιτικού σχεδίου κατά της μειονότητας. Παράλληλα, ο νόμος με αριθμό 2007 περί επαγγελμάτων που ίσχυε από το 1932 και απαγόρευε την εξάσκηση 20 επαγγελμάτων από ξένους υπηκόους, με εξαίρεση τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, άρχισε να εφαρμόζεται, ενώ ήταν εν ημιυπνώση με αυστηρότητα και αμέσως μετά το πραξικόπημα της 27η-5η-1960 στάλθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας η εντολή με αριθμό 41-127 / 6837 / 11-23-31 γιατί χωρίς εξαιρέσεις εφαρμογή του νόμου κατά γράμμα. Στις 7 Νοεμβρίου 1962 με την απόφαση 28-48-69 του Πρωθυπουργού Ισμέτη Νονού ιδρύεται η Ειδική Επιτροπή Μειονοτήτων. Η Αζινλίκ Ταλ Κομ Σιονού, της οποίας η σύνθεση αποτελούνταν μόνο από στελέχη μυστικών υπηρεσιών, ενόπλων δυνάμεων και ασφάλειας και είχαν εξουσίες ανώτερες από όλες τις εκτελεστικές. Η επιτροπή αυτή λειτουργήσε ως το έτος 2004 και απετέλεσε το επιτελικό όργανο για τη σχεδίαση και εφαρμογή των αντιμειονοτικών μέτρων. Όπως είπα, η επιτροπή αυτή είχε εξουσίες ανώτερες από εκτελεστικές αλλά και νομοθετικές και δικαστικές αρχές. Για να μην τα ξεχνάμε, να τα λέμε όλα. Είναι γνωστό ότι ενώ η σύλληψη της ιδέας των απελάσεων είχε γίνει από το 1956, η Επιτροπή αυτή οργάνωσε και εφάρμοσε την επιχείρηση των απελάσεων και παράλληλα των σκληρών αντιμειονοτικών μέτρων.

Ο Ισμέτ Ινωνού, πρωθυπουργός της Τουρκίας, στις 16 Μαρτίου του 1964, ανακοίνωσε τη μονομερή καταγγελία της Ελληνοτουρκικής Συμβάσεως του 1930 εμπορίου, εγκαταστάσεως και διακινήσεως με δημοσίευση της αποφάσεως στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Με την καταγγελία της συμβάσεως η εφορία της πόλης έθετε υπό επιτήρηση τους Έλληνες υπηκόους και τη φορολογική εκποίηση των επιχειρήσεών τους. Οι απελάσεις ξεκίνησαν με ανακοινώσεις στον τύπο καταλόγων ονομάτων με βαθμιαία αυξανόμενο αριθμό των θυμάτων και περιδίθεν επιζημίων ενεργειών που είχαν διαπράξει. Η διαδικασία των απελάσεων άρχιζε με επίσκεψη τις βραδινές ώρες στις οικίες των θυμάτων από αστυνομικούς με πολιτική περιβολή που προσκαλούσαν τους προς απέλαση στην τέταρτη διεύθυνση της αστυνομίας όπου υποχρεώνονταν να υπογράψουν κάτω από απειλές έγγραφο που δεν επιτρεπόταν να το διαβάσουν με το οποίο ομολογούσαν ότι είχαν διαπράξει κατασκοπία κατά της Τουρκίας. Τους δινόταν η εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα μέσα σε μερικές ημέρες με τον περιορισμό να έχουν μαζί τους 20 κιλά σε προσωπικά αντικείμενα και 20 δολάρια συνάλλαγμα. Με τη διαδικασία αυτή απελάφθηκαν 1072 Έλληνες της πόλης. Οι ανακοινώσεις καταλόγων συνεχίστηκαν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 1964 και μετά από την ημερομηνία αυτή πλέον εξαναγκάστηκαν σε εκπατρισμό οι υπόλοιποι Έλληνες υπήκοοι όταν έλυγε η άδεια παραμονής τους. Εξαιρέθηκαν της απελάσεως, προσέχτε, οι ανήκοντες στην Ρωμαιοκαθολική και οι ανήκοντες στην Προτεσταντική Εκκλησία. Πράγμα που δείχνει τη στοχοποίηση της Ελληνοορθοδόξου κοινότητας. Την ίδια περίοδο όμως απελάθηκαν και 300 Εβραίοι με ελληνική υπηκότητα.

Ας δούμε λοιπόν την απέλαση των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολεως από το κράτος της Τουρκίας με την κατηγορία βλαβερών δραστηριοτήτων το 1964. Με την έκδοση του μυστικού διατάγματος μη δέλτα 6-3801 το Νοέμβριο του 1964 κυκλοφορούσε εντός των κρατικών υπηρεσιών ως απόρριτο έγγραφο χωρίς ποτέ να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Οι κινητές και ακίνητες περιουσίες των απελαθέντων τέθηκαν σε καθεστώς δεσμεύσεως με αποτέλεσμα να απαγορευτεί οποιαδήποτε πράξη εκμεταλλεύσεως, μεταβιβάσεως κληρονομικών δικαιωμάτων. Ακόμα απαγορεύτηκαν και σε περιπτώσεις διαζυγίων όπου οι σύζυγοι τους ήταν υπήκοοι της Τουρκίας. Επετράπη η ανάληψη ενός ελάχιστου μηνιαίου ποσού από τις σύζυγους των απελαθέντων. Το μυστικό διάταγμα χρησιμοποιήθηκε για πολλές δεκαετίες κατά των Ελλήνων, ακόμα και με τουρκική υπηκότητα, στην παρεμπόδιση κληρονομικών δικαιωμάτων τους από δικαστήρια της Τουρκίας, που επικαλούνταν το μυστικό διάταγμα χωρίς να το γνωρίζουν οι αδικούμενοι Έλληνες. Το 1987 η τουρκική κυβέρνηση στην προσπάθειά της για προσέγγιση με την ευρωπαϊκή κοινότητα αναγκάστηκε να ανακαλέσει το μυστικό διάταγμα. Άλαβε κανείς υπόψη ότι ο πληθωρισμός στην Τουρκία για δεκαετίες ήταν στο επίπεδο 100% μετά από 25 χρόνια παγώματος οι τραπεζικοί λογαριασμοί των απελαθέντων εκμηδενίστηκαν. Ας δούμε τώρα τον οικονομικό αποκλεισμό των ελληνικών επιχειρήσεων. Στις αρχές του 1964, από τα 36.000 ενεργά μέλη του εμπορικού μιλητηρίου της πόλης, οι 1.000 ήταν Έλληνες υπήκοοι, ενώ οι επιχειρήσεις που ανήκαν σε Έλληνες με τουρκική υπηκότητα ήταν 18.000. Με την έναρξη των απελάσεων, τον Απρίλιο του 1964, οι εθνικιστικές φοιτητικές ομοσπονδίες, δεξιές και αριστερές, εξήγηλαν την οργάνωση οικονομικού αποκλεισμού σε ελληνικές επιχειρήσεις, τυχοκολώντας πινακίδες που ανέφεραν. Συμπατριώτη, μη συναλλάσσε από εδώ που σε εκμεταλλεύεται οικονομικά και τα γρόσια που δίνεις γίνονται σφαίρες κατά των αδελφών σου στην Κύπρο. Κανένα μέτρο από τις αρχές δεν ελήφθη κατά της παράνομης αυτής πράξεως. Την ίδια περίοδο εφαρμόστηκε η εκστρατεία «Πολίτη μίλα μόνο τουρκικά». Όμως δεν έχουμε μόνο αυτό. Έχουμε και τη στάση του τουρκικού τύπου σε εκείνο το διάστημα ή μάλλον σε ολόκληρο το διάστημα της δεκαετίας από το 55 μέχρι το 64. Το μεγαλύτερο τμήμα λοιπόν των εφημερίδων της Τουρκίας υπήρξε ο μηχανισμός έντονης προπαγάνδας κατά της ελληνικής κοινότητας και ιδιαίτερα συκοφαντικών και υβριστικών δημοσιευμάτων με πρώτο στόχο τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον Αθηναγόρα, δημιουργώντας αφόρητη κατάσταση ψυχολογικής βίας κατά της ελληνοορθόδοξης κοινότητας στην πόλη. Με συστηματικό τρόπο, οι μαζικές κλίμακες παραβιάσεις των δικαιωμάτων κατά της ελληνοορθόδοξου κοινότητας συνδέθηκαν με τα γεγονότα του στην Κύπρο και τις ελληνοτουρκικές διαφορές. Σε περίπτωση ελάχιστων δημοσιεύσεων που έθεταν θέμα ότι τα μέτρα κατά της μειονότητας συνιστούσαν παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και ακόμα του συντάγματος και των νόμων της χώρας, αυτές αποσιωπήθηκαν αμέσως. Γενικά ο τύπος της Τουρκίας υπήρξε ο πρωτεργάτης των καταπιεστικών μέτρων.
στην Ελλάδα ο τύπος έδωσε περιορισμένη σημασία στις απελάσεις και στους μαζικούς διωγμούς κατά των Ελλήνων της πόλεως. Στις αθηναϊκές εφημερίδες οι σχετικές ειδήσεις ήταν δεύτερη ή και τρίτη προτεραιότητα. Ταυτόχρονα και παράλληλα με τις απελάσεις, κατόπιν αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής Μειονοτήτων, τέθηκαν σε εφαρμογή τα παρακάτω καταπιεστικά και αντιμειονοτικά μέτρα. Διορίστηκαν στα ελληνικά μειονοτικά σχολεία Τούρκοι υποδιευθυντές που περιόριζαν τις αρμοδιότητες των Ρωμιών μειονοτικών διευθυντών και απομακρύνθηκαν όλα τα σύμβολα που θύμιζαν την ελληνοορθόδοξη ταυτότητα και τον πολιτισμό, ελληνικές επιγραφές και ακόμα πλαίσια παραθύρων σε σχήμα σταυρού. Πάφθηκε από τα καθήκοντά του, χωρίς καμιά αιτιολογία, μεγάλος αριθμός Ρωμιών εκπαιδευτικών. Ο Γενικός Διευθυντής Παιδείας της Πόλεως, καλώντας σε συνάντηση περί τα τέλη του Ιανουαρίου του 1964 τους διευθυντές και δασκάλους των ελληνικών μειονοτικών σχολείων, δήλωσε ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο ο ίδιος δεν εφήρμοσε σκληρότητα και βία κατά της ελληνοορθοδόξου κοινότητος της πόλεως ήταν ότι αυτό δεν εξυπηρετούσε τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, προκαλώντας με αυτή τη δήλωση ατμόσφαιρα πανικού και ανησυχίας. Μαθητές με καταγωγή προγόνων τους από την Ήπειρο επί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που καταγράφονται ως Ορθόδοξοι Αρβανίτες στο δελτίο ταυτότητάς τους απομακρύνθηκαν από τα μειονοτικά ελληνικά σχολεία. Το Σεπτέμβριο του 1964 έκλεισαν τα ελληνικά σχολεία στην Ήμβρο και την Τένεδο και στη συνέχεια τέθηκε σε εφαρμογή σχέδιο απολύτου εξοντώσεως, το οποίο αποτελούνταν από δύο σειρές διωγμών. Απαλωτρίωση των δύο κάμπων στην Ήμβρο για την αφαίρεση των οικονομικών πόρων των Ελλήνων, δημιουργία ανοιχτής φυλακής βαρυπινητών που βιοπραγούσαν κατά των κατοίκων, επικισμός των νησιών με τη μεταφορά πληθυσμών από τις κουρδικές και ποντιακές επαρχίες και μετανάστες από τη Βουλγαρία. Υπήρξαν εκατοντάδες δολοφονίες κατοίκων. Ο στόχος λοιπόν που είχε τεθεί σε έκθεση του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις μειονότητες το 1946, για τον εορτασμό της 500ης επετείου της Αλώσεως το 1953, χωρίς την παρουσία των Ρωμιών στην πόλη, επετέφθη σε σημαντικό βαθμό με καθυστέρηση 11 ετών, έχοντας αποτύχει να επιτευχθεί το αποτέλεσμα στο μαζικό πογκρόμ της νύχτας της 6ης Σεπτεμβρίου 1955. Η κυβέρνηση του Ινωνού το 1964, εκμεταλλευόμενη μια μακρόχρονη εκκρεμότητα και παρά τη σαφή υπαγωγή των Ελλήνων υπηκόων της πόλης στο καθεστώς εταμπλή, εφάρμοσε την πολιτική απελάσεων και εξαναγκασμού σε εκπατρισμό με την εφαρμογή ενός ευρέως φάσματος καταπιεστικών μέτρων. Αποτέλεσμα ήταν η μείωση του πληθυσμού της ελληνικής κοινότητας σε διάστημα 12 μηνών από 90.000 σε 30.000. Σήμερα η ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη δεν ξεπερνάει τις 2.000 ψυχές. Η τουρκική μειονότητα στη Θράκη ζει, αυξάνεται, ευημερεί και απολαμβάνει δικαιωμάτων μερικές φορές περισσότερων από ότι οι Έλληνες της περιοχής. Αυτά για να ξέρουμε που είμαστε, που βρισκόμαστε και για να τα λέμε τα ρημάδια τα πράγματα και με το όνομά τους και με το επίθετό τους.

0: powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
1: Πιάνω, πιάλω, βάζω,
2: βάζω
1: το κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια
1: μου και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία

μετεπαιτειακών, λόγω συνθήκων βεβαίως, το αφιέρωμα, εντός όμως της έννοιας των ημερών και λόγω Μαΐου, βλέποντας μπροστά στο τέλος του μήνα την αποφράδα ημέρα. Και διάφορα γράφονται, αρκετά λέγονται, άπαντα όμως στη γωνιά του πονεμένου προχθές. Αυτά θέλει η επίσημος πολιτεία, αυτά αποζητάει η επίσημος εκκλησία, αυτά στο κάτω-κάτω της γραφής έχουν ενσταλάξει και στις ψυχές των Ελλήνων. Είπαμε, βούληση θρησκευτικής και κοσμικής εξουσίας, οι οποίες μετά την άλωση φαίνεται ότι αλώθηκαν και πνευματικά και ψυχικά. Και θύμα μεγάλο, θύμα το οποίο ζει μέχρι σήμερα την παράνοια, την απαξία, την εγκατάλειψη, την ύβρη, το ίδιο το σύμβολο. Το σύμβολο της βασιλεύουσας. Το σύμβολο μιας χιλιόχρονης πολιτικής παρουσίας, όπως ήταν αυτή του Βυζαντινού κόσμου. Μιλάω για την Αγία Σοφιά. Την Αγία Σοφιά που ομολογώ σε 2-3 επισκέψεις μου στην Κωνσταντινούπολη εμπήκα μέσα και πόνεσε η ψυχή μου. Όχι δηλαδή ότι είμαι από τα άτομα τα οποία εκκλησιάζονται ή πηγαίνουν συχνά σε ιερούς χώρους. Τίποτα από όλα αυτά. Με πόνεσε όμως η απαξία. Δεν με πρόσβαλε σαν θρησκευόμενο. Με πρόσβαλε σαν άνθρωπο. Το θέαμα που αντίκρισα. Εκεί κατάλαβα ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι γράμμα κατά το νοούμενο.

ιερός χώρος, η σημαντικότερη εκκλησία της ανθρωπότητας, μαζί με τον Άγιο Πέτρο. Ένας δόγματος το οποίο ασπάζονται 550 εκατομμύρια άνθρωποι. Και αυτό, το αρχιτεκτονικό θαύμα των αιώνων, το ό,τι ωραιότερο έχει να παρουσιάσει η μεσαιωνική ανθρωπότητα από άποψη αισθητικής, μηχανικής, στατικής, αρχιτεκτονικής, να βρίσκεται πλέον στον παρανομαστή της πασαρέλας, στον παρανομαστή των χίδι εμπορευμάτων, σε μια άθλια κατάσταση, ασβεστωμένη τύχη, με τις αγιογραφίες, κατεστραμμένα τα δάπεδα, ποντίκια, γάτες, ό,τι μπορεί να φανταστεί το μυαλό ανθρώπου, να πηγαίνουν έρχονται σε χώρους όπου για χίλια χρόνια ακουγόταν μόνον ο Λόγος του Θεού. Ένα θέαμα απίστευτο. Κι όμως άμα κοιτάξεις τα τευτέρια τους, τους λεγόμενους τουριστικούς οδηγούς, θα διαβάσεις ότι πρόκειται για μουσείο. Μουσείο σε τι? Μουσείο πασαρέλας? Μουσείο μοντέλων? Μουσείο ρούχων τετάρτης κατηγορίας? Όλα αυτά καθίσανε γλωθιά στο στομάχι μου και πονέσαν την ψυχή μου. Φαίνεται όμως ότι δεν πόνεσε μόνο η δικιά μου καρδιά και η καρδιά των χιλιάδων επισκεπτών, που να τολμήσω να πω τη λέξη προσκυνητής, που όμως στην πραγματικότητα τέτοιοι είναι, μια και απεγνωσμένα ψάχνουν να βρούνε κάποια γωνία με ένα αίτομα, κάποια γωνία με μια γεωγραφία, κάποια γωνία όπου μέσα από το σημέντωμα να πετάγεται η εξαγιωμένη μορφή ενός Αγίου. Μουσείο λοιπόν. Πασαρέλα, Γιουσουρούμ, πέστε το όπως θέλετε. Θυμάμαι όμως τον Πάπα. Σε εκείνη την ιστορική, το 1965 επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, σε προσπάθεια να ξανασμίξουν οι δύο εκκλησίες και να αρθεί το σχίσμα. Όταν έφτασε κάτω από τον περίφημο Τρούλο, εκεί σταμάτησε. Οι Τούρκοι περίεργοι κοιταχτήκανε μεταξύ τους και αργά αργά γονάτισε. Γονάτισε ο Ποντίφικας και προσευχήθηκε στην καρδιά του ναού. Μία πράξη που μέχρι σήμερα δεν έχω δει πατριάρχη να την κάνει. Γιατί φαίνεται ότι ο πολιτικός τους ρόλος είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος. Ήταν μια κίνηση που ο Αθηναγόρας δεν τόλμησε να την επαναλάβει. Όμως όπως σας είπα, φαίνεται ότι αυτός ο πόνος δεν είναι πόνος και καημός των εκατοντάδων χιλιάδων προσκυνητών κάθε χρόνο που μπαίνουν στη βεβηλωμένη μεγάλη εκκλησία, αλλά είναι πόνος και κάποιων ανθρώπων οι οποίοι, όπως λένε οι Αμερικάνοι, έχουν guts, έχουν όθηση, έχουν ψυχική και πνευματική δύναμη. Ανθρώπων που μοιάζουν σαν την σταγόνα του αγαθού, που σύμφωνα με τον Οριγέννη αγιάζει έναν ωκεανό αθλειότητας. Τέτοιος είναι ο Χρήστος, ο Σπύρου Ελληνόπουλο, το οποίο έφυγε εξαριζωμένο από την Καρδίτσα για να βρεθεί 8 χρονών, 9 χρονών στη Νέα Υόρκη. Είναι από εκείνα τα Ελληνόπουλα που στην πορεία τους αξιώθηκαν να γίνουν και κυβερνήτες πόλεων και γερουσιαστές. Αυτός ακριβώς λοιπόν πήρε μια απόφαση μετά από μια ανάλογη επίσκεψη να δρομολογήσει ένα παγκόσμιο συμβούλιο για την αποκατάσταση του Ιερού Ναού. Μια κίνηση ευνηδιαστική και ευφιέστατη. Μακριά από πολιτικές φιέστες. Μακριά από παπαδαριό. Μακριά από όλα αυτά. Μια πράξη σύμβολο.
Μια πράξη που βγαίνει από την καρδιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχω στα χέρια μου τις τρεις διακεκριμένες επιστολές που απίθυνε τόσο στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσο και στον Νικόλα Σαρκοζή, τον πρόεδρο της Γαλλίας και τέλος στον ίδιο τον Ρεσίπ Ταγίπ Ερντογκάν. Χρέος μου είναι να τις καταθέσω, γιατί μέσα από αυτές τις προτάσεις, μέσα από αυτές τις τοποθετήσεις αποκαλύπτεται και το μέγεθος του εγκλήματος.

Αξιότιμε με πρόεδρε Λάντος. Μιλάμε για την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Αμερικανικού Κογκρέσου. Και σε διακεκριμένα μέλη της Επιτροπής. Είμαι ο Κρις Σπύρου, κάτοικος της σπουδαίας πολιτείας του Νιου Χαμσάιρ. Και εδώ και πολλά χρόνια, όπως και οι περισσότεροι από εσάς, συμμετέχω στη δημόσια ζωή της μεγάλης χώρας μας. Υπηρέτησα 14 χρόνια στη Βουλή των Αντιπροσώπων του Νιου Χαμσάιρ, 10 εκ των οποίων ως αρχηγός του κόμματος των Δημοκρατικών. Το 1984 ήμουν υποψήφιος κυβερνήτης του Δημοκρατικού Κόμματος και από το 1989 έως το 1993 υπηρέτησα ως πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος του Νιου Χαμσάιρ. Πρόεδρε Λάντος, σήμερα βρίσκομαι ενώπιόν σας ως ιδρυτής και πρόεδρος του Free Αγία Σοφία Council of America. Το Συμβούλιο μας απαρτίζεται από Αμερικανούς διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων και ποικίλων πολιτικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων. Κοινό στοιχείο όλων μας είναι η πίστη μας στο δικαίωμα της ελευθερίας. Στην ελευθερία σκέψης, στην ελευθερία λόγου, στην ελευθερία θρησκευτικής λατρείας. Με άλλα λόγια, πιστεύουμε στις θεμελιώδεις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Free Αγία Σοφία Council of America έχει χιλιάδες μέλη σε όλο τον κόσμο και η έδρα του βρίσκεται στην πολιτεία του Νιου Χαμσάιρ. Το Συμβούλιο είναι νόμιμο, καταχωρημένο ως μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο. Αποστολή του είναι η αξίωση να γίνει σεβαστός ο ιερός χαρακτήρας της Αγίας Σοφίας από το κράτος στο οποίο βρίσκεται, δηλαδή να αποκατασταθεί ο ιερός ναός της Αγίας Σοφίας που βρίσκεται στην Ισταμπούλ, Κωνσταντινούπολη, της Τουρκίας, να αποκατασταθεί ως ναός της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης, να λειτουργήσει εκ νέου η Αγία Σοφία ως ιερός οίκος προσευχής όλων των χριστιανών του κόσμου και ως ο καθεδρικός ναός της Ορθοδοξίας, όπως ήταν πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς το 1453. Πρόεδρε και εσείς μέλη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ προσωπικά και μέσω ημών τα μέλη της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Αμερικανικού Κογκρέσου για τη σύσταση της Επιτροπής και για τη δημιουργία αυτού του σημαντικού οργάνου στο πλαίσιο των νομοθετικών διαδικασιών της χώρας μας. Εδώ μπορούν να προσφύγουν απλοί πολίτες, εκπρόσωποι οργανώσεων, θρησκευτικοί ηγέτες και ευαισθητοποιημένοι ακτιβιστές για να επιδιώξουν υποστήριξη για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόεδρε Λάντος, θεωρούμε ιστορική σημασία γεγονός τη δυνατότητα να παρουσιαστούμε και να καταθέσουμε ενώπιον σας και ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κογκρέσου για τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας. Θεωρούμε επίσης εσάς προσωπικά και την Επιτροπή σηματοδότες ελπίδας για όλους τους ανθρώπους ανά τον κόσμο που προσδοκούν να μιλήσει κάποιος ελεύθερα για τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Ως αποτέλεσμα των προσωπικών σας προσπαθειών, Πρόεδρε Λάντος, και αυτών της Επιτροπής σας, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστήσει την ανάδειξη της θρησκευτικής ελευθερίας σε οργανικό μέρος της εξωτερικής τους πολιτικής. Γεγονός που αντανακλάται και στην ίδρυση της Επιτροπής των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Διεθνή
θρησκευτική ελευθερία. United States Commission of International Religious Freedom.

Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία έχει την εντολή να αναφέρει και να πληροφορεί το Κογκρέσο, τον Πρόεδρο και τον Υπουργό Εξωτερικών για θέματα που αφορούν στη θρησκευτική ελευθερία στο εξωτερικό και να παρουσιάζει προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ μπορεί να τεθεί στην υπηρεσία της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της θρησκευτικής ελευθερίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Προσφάτως, η Επιτροπή των ΗΠΑ για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία επισκέφθη την Τουρκία πριν τη σύνταξη της εκθέσεώς της. Πιστεύω πως αξίζει κάθε μέλος του Κογκρέσου να διαβάσει προσεκτικά την έκθεση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο σημείο της εκθέσεως όπου γίνεται αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία. Πρόεδρε Λάντος, βρισκόμαστε εδώ σήμερα στο πλαίσιο της επίσημης δέσμευσης της χώρας μας για την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας σε ολόκληρο τον κόσμο, με το αίτημα να εισακουστεί από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Αμερικανικού Κογκρέσου. Το αίτημά μας για απελευθέρωση του ιερότατου τόπου της χριστιανοσύνης, της μητέρας των εκκλησιών της χριστιανοσύνης, του σπουδαιότερου ναού που χτίστηκε ποτέ, της Αγίας Σοφίας, που βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, στην Ισταμπούλ της Τουρκίας. Το 537 ο αυτοκράτορος του Βυζαντίου Ιουστινιανός αφιέρωσε τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας και του έδωσε το όνομα της Αγίας του Θεού Σοφίας. Τίποτα παρόμοιο με την Αγία Σοφιά δεν είχε χτιστεί μέχρι τότε, ούτε χτίστηκε έκτοτε, τίποτα. Με την είσοδό του στον Ιερό Ναό κατά τα θυρανίξια, ο Ιουστινιανός λέγεται ότι αναφώνησε «Νενίκη κάσε Σολομών». Η Αγία Σοφία σχεδιάστηκε, χτίστηκε, άνοιξε τις πύλες της και λειτουργήσε ως η μητέρα εκκλησία της χριστιανοσύνης για παραπάνω από 1000 χρόνια. Στην καρδιά, τα μυαλά και την ψυχή των χριστιανών και ιδιαιτέρως των Ορθοδόξων, η Αγία Σοφία ποτέ δεν έπαψε να είναι το ιερότατό τους προσκύνημα και η μητέρα των εκκλησιών. Σήμερα βρίσκομαι ενώπιόν σας για να σας ενημερώσω ότι η Αγία Σοφία αποτελεί τη μεγαλύτερη μαρτυρία ομότητας, έλλειψης ευαισθησίας και βάρβαρης συμπεριφοράς ηγεμόνων και κατακτητών απέναντι σε ανθρώπινες υπάρξεις και τα αναφέρετα θρησκευτικά τους δικαιώματα.

επιστροφή και πάλι στην ακτίνα φωτός που μας έρχεται από την άλλη όχθη του Ατλαντικού, από την κίνηση για την ελεύθερη Αγία Σοφία, για τη δυνατότητα να ξαναλειτουργήσει και πάλι η μεγάλη του Θεού Σοφία, η Εκκλησία των Εκκλησιών. Και αναφέρομαι στην κατάθεση που έγινε από την πλευρά του Προέδρου του Κινήματος του Χρήστου του Σπύρου ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Αμερικανικού Κογκρέσου. Το 2009 η Αγία Σοφία εξυπηρετεί τα συμφέροντα του τουρκικού κράτους ως διεθνής τουριστική ατραξιόν, ως διεθνές παζάρι για την προώθηση υλικών αγαθών, για επιδείξεις μόδας και μουσικές συναυλίες. Πρόεδρε Λάντος, εκεί που κάποτε άρχοντες και πατριάρχες, ιεράρχες, άγιοι και αμαρτωλοί κινούνταν σε ευλαβική λιτανία, εκεί σήμερα τουρίστες τριγυρνούν ασκόπως και χαζολογούν. Οι βεβηλωμένες άγιες μορφές που κοιτούν από τους τοίχους δεν αποτελούν πλέον πύλες του ουρανού, αλλά σιωπηλοί μάρτυρες ανίερων πράξεων κυβερνητικών αξιωματούχων και της χυδαιότητας του τουριστικού εμπορίου. Έπαψαν να υπάρχουν ιερείς που ψάλλουν. Χάθηκαν οι μυρωδιές του Λιβανιού. Έπαψε να ακούγεται ο ήχος της καμπάνας της Ανατολής. Τα χερουβίμ δεν κατεβαίνουν πια να συνοδεύσουν και να δοξάσουν τα άχραντα μυστήρια. Μήτε υπάρχουν σήμαντρα και 62 καμπάνες. Σήμερα ο ιερός ναός της Αγίας Σοφίας δεν είναι τίποτε άλλο από ένα σωρό αρχιτεκτονικά δομημένες πέτρες αποστερημένες από την ζωοδότρια Θεία Λειτουργία. Βλέπετε, το 1453 η Αγία Σοφία κατελήφθη από τους κατακτητές Οθωμανούς Τούρκους που επέβαλαν τη μετατροπή της σε τζαμί. Οφείλω να τονίσω ότι η μετατροπή σε τζαμί έγινε ενάντια στις εντολές και τις παρακαταθήκες τα χαντίτς του προφήτη Μωάμεθ, σύμφωνα με τα οποία απαγορεύεται η βίαιη μετατροπή χριστιανικών εκκλησιών σε τζαμιά, καθώς και αυτή ακόμα η διακοπή της λειτουργίας των χριστιανικών εκκλησιών. Ο Μεχμέτ Φατίχ, ο αρχηγός των κατακτητών Οθωμανών Τούρκων που κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη, ονόμασε το τζαμί «Τζαμί της Αγίας Σοφίας». Ο κατακτητής αφαίρεσε το σταυρό από το χρυσό θόλο, αποκαθήλωσε τα εικονίσματα και επικάλυψε με μπογιά τους εσωτερικούς τοίχους του Ιερού Ναού, βεβηλώνοντας και τελικά καταστρέφοντας μερικές από τις σπουδαιότερες θρησκευτικές λοπογραφίες και μοσαϊκά τα οποία είχαν ποτέ έως τότε δημιουργηθεί. Τα ανεκτήμητα και αναντικατάστατα ιερά κειμήλια καταστράφηκαν και λαϊλατήθηκαν. Εδώ, αγαπημένοι μου, κλείνουμε το πρώτο μέρος. Από αυτό μας το μοναδικό, το πράγματι μονάκριβο παγκόσμιο οδηπορικό. Αυτό το οδηπορικό της Αγίας Σοφίας. Και χρησιμοποιώ τον επίκαιρο όρο οδηπορικό γιατί είναι στην πορεία του. Αλλά η πορεία αυτή είναι βέβαιη. Είναι σαν την πορεία των ποταμών. Αν δοκιμάσεις να την αλλοιώσεις ή να τη φράξεις, εκείνο που θα εισπράξεις θα είναι πλημμύρες και καταστροφές. Αναπόφευκτο αυτά τα παγκόσμια ιερά να αποδοθούν και πάλι σαν λατρευτική χώρη. Όποιες και να είναι οι βουλές των πολιτιών, όποιες και να είναι οι επιθυμίες
των επίκαιρα, πρόσκαιρα κυβερνώντων.

0: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Η Ρίτα Αντωνοπούλου έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη Παρασκευή 12 Ιουνίου με την παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια μουσική εμπειρία που ενώνει τραγούδι, θέατρο και μιλάει για τη γυναίκα, το συνέστημα, τη ζωή. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά.

Η Αγία Σοφία συνέχισε να αποτελεί. Η Αγία Σοφία συνέχισε να αποτελεί σύμβολο της συμπεριφοράς των Οθωμανών μέχρι το 1900.

κάποιο μουσείο έχει υποστεί απίστευτες καταστροφές και ανίποτη βεβήλωση. Μουσείο της Αγίας Σοφίας. Το μουσείο της του Θεού Σοφίας. Αυτό, πρόεδρε Λάντος και μέλη του Κογκρέσου, δεν αποτελεί απλά ύβριση θρησκεία, απλή καταπάτηση ενός ανθρωπίνου δικαιώματος. Αποτελεί θεσμοθετημένη βλασφημία. Είναι η ιστορική συνέχεια των καταδυναστευτικών και βανάψων μεθόδων που χρησιμοποιούσαν κάποτε οι Οθωμανοί Τούρκοι ηγέτες για να επιβληθούν και που δεν σταμάτησαν μέχρι σήμερα να τις εφαρμόζουν. Το γεγονός ότι δίνεται στο σύγχρονο τουρκικό κράτος το δικαίωμα και η ευκαιρία να πουλάει εισιτήρια σε τουρίστες, να προωθεί την πώληση για επιδαπέδια πλακάκια και εξοπλισμό μπάνιου, να οργανώνει επιδείξεις μόδας και μουσικές συναυλίες και να διεξάγει διεθνείς εκδηλώσεις πασαρέλας κάτω από τις ιερές μορφές του Ιησού Χριστού και της Παναγίας, είναι βάναυση η ιεροσυλία. Το γεγονός ότι επιτρέπεται στο σύγχρονο τουρκικό κράτος να παραχωρεί άδειες σε ράπερς να ραπάρουν, σε ροκάδες να ροκάρουν, σε μουσικούς και κομικούς να δίνουν τις παραστάσεις τους υπό τη σκέπη του Ιερού Θόλου του Παντοκράτορα, είναι η ιεροσυλία που επιβάλλεται μόνο υπό την απειλή του όπλου ή του σπαθιού. Οι ιστορικές βεβηλώσεις που έχει υποστεί κατ' επανάληψη η μητέρα των εκκλησιών, η Αγία Σοφία, επί 554 συναπτά έτη, πρέπει να σταματήσουν. Η ανοχή σε κράτη και κυβερνήσεις να προσδιορίζουν τη χρήση των ιερών χώρων και να καθορίζουν ποια είναι τα ιερά πρόσωπα, επιστρέφει την ανθρωπότητα στον νόμο της ζούγκλας. Καμία κυβέρνηση δεν θα πρέπει να έχει το δικαίωμα προσδιορισμού της χρήσεως ενός ιερού χώρου ή μιας εκκλησίας. Καμία κυβέρνηση δεν θα πρέπει να προσδιορίζει την αγιότητα των ιερών προσώπων. Και καμία κυβέρνηση δεν θα έπρεπε να αποτολμά παρέμβαση στην επιλογή ή τον τρόπο εκλογής των θρησκευτικών ηγετών. Οι εκκλησίες πρέπει να καθαγιάζονται. Οι ιερείς πρέπει να χειροτονούνται. Οι Άγιοι πρέπει να αγιοποιούνται και οι θρησκευτικοί ηγέτες πρέπει να εκλέγονται σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας και όχι σύμφωνα με τον νόμο των κανονιών που διαθέτουν οι πολιτικοί και οι στρατιωτικοί ηγέτες ενός κράτους.

Σα ρωτώ, κύριοι του Κογκρέσου, δεν αποτελεί αεροσυλία να πολλούνται πλακάκια και εξοπλισμός μπάνιου μέσα στη μητέρα των εκκλησιών της χριστιανοσύνης? Δεν αποτελεί αεροσυλία να διεξάγονται επιδείξεις μόδας, να οργανώνονται μουσικές εκδηλώσεις και να γίνεται επίδειξη κομικού ταλέντου στο εσωτερικό και στο ιερό, μια από τις ιερότερες εκκλησίες του κόσμου? Και δεν είναι δείγμα έλλειψης ευαισθησίας, απερισκεψίας και ασέβειας για ένα κράτος να επιτρέπει τη λειτουργία ενός μουσείου που ονομάζεται η Αγία του Θεού Σοφία? Σε ποιου Θεού την Αγία Σοφία πουλάνε εισιτήρια? Σίγουρα όχι στου Θεού που όλοι μας γνωρίζουμε. Πολύ πιθανόν στο Μαμονά. Πρόεδρε Λάντος, το συμβούλιο μας για την απελευθέρωση της Αγίας Σοφίας, Πρόεδρε Λάντος, το συμβούλιο για την ελεύθερη Αγία Σοφία, οι χιλιάδες και σύντομα εκατομμύρια μέλη που έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και τα όπου χεις εκατομμύρια ανθρώπων που πιστεύουν στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα δικαίωμα να προσεύγονται ελεύθερα, σας ζητούν να μας βοηθήσετε να επαναφέρουμε τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας στη θέση που του αρμόζει. Πιστοί όλων των μεγάλων θρησκειών έχουν, όπως θα έπρεπε να έχουν, ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους που θεωρούν ιερούς. Χιλιάδες καθολικών, χριστιανών προσεύχονται κάθε μέρα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη. Από το 1967 οι Εβραίοι μπορούν και πάλι να προσεύχονται ελεύθερα στο τείχος των Δακρύων της Ιερουσαλήμ. Εκατομμύρια μουσουλμάνοι προσκυνούν στην Ιερή Πόλη της Μέκας. Έτσι και εμείς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ανά τον κόσμο, πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να προσκυνούμε ελεύθερα στον καθεδρικό μας ιερό μας ναό, τη μητέρα εκκλησία του Χριστιανισμού, την Αγία Σοφία. 554 χρόνια βεβήλωσης και απαγόρευσης είναι αρκετά. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ αμφισβήτησε, καταδίκασε και πολέμησε τις ρατσιστικές πρακτικές στη χώρα του την Αμερική, οραματιζόμενος την κοινωνική ισότητα, και την πέτυχε. Ο Νέλσον Μαντέλα διεκδίκησε το δικαίωμα να μπορεί να ψηφίζει στην ίδια του τη χώρα, την Νότια Αφρική. Πάλεψε, φυλακίστηκε, βασανίστηκε και το πέτυχε. Εμείς θέλουμε να κάνουμε το σταυρό μας. Ναι, θέλουμε να λειτουργηθούμε ελεύθερα επιτέλους στον ιερό ναό μας, στη μητέρα εκκλησία όλων των εκκλησιών της χριστιανοσύνης, στην Αγία Σοφία.

Κόντρα Λάντος, αγαπητοί γερουσιαστές, με τη βοήθειά σας θα το πετύχουμε. Αυτή λοιπόν ήταν η επιστολή στο Κογκρέσο. Για να ακούσουμε και την επιστολή που απευθύνθηκε στον ίδιο τον Ρεσέπ Ταγίπ Ερντογκάν. Αξιότιμε Πρωθυπουργέ Ερντογκάν, ως πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου για την Αποκατάσταση της Αγίας Σοφίας, με έδρα την πολιτεία του Νιου Χαμσάιρ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την παρούσα καλώ την κυβέρνησή σας να θέσει τέλος σε όλες τις βέβηλες δραστηριότητες που προσβάλλουν την ιερότητα της Αγίας Σοφίας, της μητέρας εκκλησίας του χριστιανισμού που βρίσκεται στην Ισταμπούλ, στην Κωνσταντινούπολη. Κύριε Πρωθυπουργέ, έφτασε η στιγμή για να θέσει η Τουρκία οριστικό τέλος στις απολύτιστες και παροχημένες πρακτικές κατοχής που προσβάλλουν και υποβαθμίζουν δύο μεγάλες θρησκείες, το χριστιανισμό και το Ισλάμ. Η προσβλητική και στρατοκρατική Οθωμανική συμπεριφορά που βεβηλώνει συνεχώς για 557 χρόνια την ιερότητα της Αγίας Σοφίας, του Ναού της Αγίας, του Θεού Σοφίας, πρέπει να σταματήσει αμέσως. Και αυτό είναι νομική και ηθική υποχρέωση της κυβερνήσεώς σας να το διασφαλίσει απέναντι στην Εκκλησία όλων των Εκκλησιών. Είμαι βέβαιος, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι έχετε λάβει πλήρη ενημέρωση για το Παγκόσμιο Συμβούλιο για την Αποκατάσταση της Αγίας Σοφίας στην Αμερική και την Ευρώπη και το σκοπό της υπάρξεώς τους, δεδομένου ότι επιτελικός της τουρκικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον παρευρέθη στη δημόσια ακρόαση της Επιτροπής του Αμερικανικού Κογκρέσου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου εξετάστηκε η παρούσα κατάσταση της Αγίας Σοφίας. Στην ακρόαση του Κογκρέσου παρευρέθη ο σύμβουλος πρεσβείας Μουράτ Λουτέμ, ο οποίος άκουσε με προσοχή την κατάθεσή μου, καθώς και των άλλων μαρτύρων στην Επιτροπή του Αμερικανικού Κογκρέσου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναφορικά με τις βεβηλώσεις τις οποίες έχει υποστεί ο Ιερός Ναός από τη στιγμή που η λειτουργία της ως χριστιανικός ναός λατρείας διακόπη βιαίως το 1453. Κύριε Πρωθυπουργέ, προβάλλει επιτακτική ανάγκη να λάβετε εσείς προσωπικά τα απαραίτητα μέτρα ώστε να τερματιστούν τώρα οι βεβηλώσεις του Ιερού Ναού που συνεχίζονται για περισσότερο από 5 αιώνες. Το σύμβολο της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης και η αρχαιότερη Χριστιανική Εκκλησία σε όλο τον κόσμο πρέπει να αποτελεί αντικείμενο σεβασμού, να προστατεύεται και να διατηρείται. Είναι ντροπή για τον πολιτισμένο κόσμο να έχει μετατραπεί η Εκκλησία της Αγίας του Θεού Σοφίας σε καταφύγιο τροκτικών, χώρο σύντησης και κατάλημα για περιστέρια, σε εκθυσιακό χώρο φτηνής τέχνης και εμπορικών προϊόντων, καθώς και σε χώρο συναθρήσεων, όπου σε καθημερινή βάση βασιλεύει η προκλητική και ασεβή συμπεριφορά. Οι Οθωμανικές στρατοκρατικές πολιτικές που έχουν μετατρέψει έναν από τους πλέον ιερούς χώρους της χριστιανοσύνης σε διεθνή εμποροπανήγυρη πρέπει επιτέλους να σταματήσουν. 557 συναπτά χρόνια ντροπής είναι υπεράρκετα.

Κύριε Πρωθυπουργέ, αφού διαβάσετε την κατάθεσή μου στην Επιτροπή του Αμερικανικού Κογκρέσου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αφού δείτε προσεκτικά τις φωτογραφίες που εσωκλείω, είμαι βέβαιος πως θα λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσετε ότι η Αγία Σοφία δεν θα υφίσταται περαιτέρω βεβηλώσεις. Εσείς, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στην Τουρκία, θα πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη ευαισθησία για τα θρησκευτικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα και σεβασμό για τα θρησκευτικά πιστεύω και τους χώρους λατρείας των άλλων. Είμαι βέβαιος ότι όπως και εγώ θεωρείτε και εσείς τη Μέκα στη Σαουδική Αραβία, το καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, το τέμενος Άχσα και το τείχος των Δακρύων στην Ιερουσαλήμ τόπους ιερούς λατρείας, σεπτούς για όλη την ανθρωπότητα. Πρωθυπουργέ Ερντογάν, θα επιθυμούσα να θέσω υπόψη σας ότι γνωρίζω καλά πως η κατάληψη της Αγίας Σοφίας και οι βεβηλώσεις που έχει υποστεί η Εκκλησία της Αγίου του Θεού Σοφίας δεν είναι αποτέλεσμα της αγριότητος και της αδιαλαξίας κάποιας άλλης θρησκείας προς τον χριστιανισμό. Για αιώνες οι Οθωμανοί κατακτητές έκαναν την κοινή γνώμη να πιστέψει ότι η πέτειος για τη δοκιμασία που έχει υποστεί η Αγία Σοφία είναι το Ισλάμ. Τουλάντιον, εσείς ως ενεργός μουσουλμάνος γνωρίζετε καλά ότι ο προφήτης Μωάμεθ στις παρακαταθήκες του είναι ξεκάθαρος. Απαγορεύονται οι βεβηλώσεις των χριστιανικών εκκλησιών και απαγορεύεται η παρεμπόδιση των χριστιανών ιερέων και μοναχών κατά την τέλεση των θρησκευτικών τους καθηκόντων. Και ναι, οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι θα είναι ελεύθεροι να προσεύχονται από κοινού σε χριστιανικές εκκλησίες. Κοράνι, κεφάλαιο 5, σούρα 82. Σύμφωνα με την παράδοση, Πρωθυπουργέ, ο Χαλίφ Ομάρ, διάδοχος του προφήτη Μωάμεθ, πιστός στη διδασκαλία του, εισήλθε στην Ιερουσαλήμ το 638, πεζός και όχι έφυπος, σε ένδειξη σεβασμού στην Ιερή Πόλη. Όταν ο χριστιανός πατριάρχης της Ιερουσαλήμ, Σοφρόνιος, προσκάλεσε τον Χαλίφ Ομάρ να προσευχηθεί στη χριστιανική εκκλησία της Επουλχίας, αυτός αρνήθηκε και επέλεξε να προσευχηθεί σε ανοιχτό χώρο, όπου μετέπειτα ανεγέρθη το τέμενος Άχσα. Όταν ερωτήθηκε ο Χαλίφης γιατί επέλεξε να μην προσευχηθεί στο χριστιανικό ναό, απάντησε ότι δεν ήθελε οι επιγενόμενοι πιστοί οπαδοί του να παρεξηγήσουν την κίνησή του και να μετατρέψουν τη χριστιανική εκκλησία σε τέμενος. Είναι σαφές ότι η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος από τον Σουλτάνο Φατίχ Μεχμέτ το 1453 ήταν αντίθετη με τη διδασκαλία του προφήτη Μωάμεθ και του διαδόχου του, του Χαλίφ Ομάρ. Η εκ νέου μετατροπή του τέμενος σε μουσείο, διοικούμενο από το κράτος, κατέστησε ακόμα χειρότερο το ιστορικό αυτό ανοσιούργημα. Κύριε Πρωθυπουργέ, είμαι βέβαιος ότι εσείς ως πολιτικός ηγέτης και πιστός μουσουλμάνος γνωρίζετε καλώς πως ο Ισλαμικός νόμος απαγορεύει τη βία εκτίση και τη μετατροπή χριστιανικών εκκλησιών σε τεμένη. Ένα πράγμα είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Το σκεπτικό, η στάση και οι πολιτικές πρακτικές που υιοθετούν και προάγουν ενέργειες θρησκευτικής αδιαλαξίας και οι θρησκευτικές πρακτικές που συμμορφώνονται με τις επιταγές του κράτους, οδηγώντας τους αξιωματούχους του να αποφασίζουν για τη χρήση ιερών τόπων. Αυτές είναι οθωμανικές πολιτικές πρακτικές που επιβάλλονται με τη βία.

Είναι κύριε Πρωθυπουργέ οι ίδιες πρακτικές, οι ίδιες λιβερές δικαιολογίες και οι ίδιοι νομικοί και πολιτικοί λιγμοί που εσείς προσωπικά έχετε υποστεί κατά τη διάρκεια της πολιτικής σας καριέρας. Είναι επιβιώσεις των Οθωμανικών πρακτικών στη χώρα σας που ευθύνονται για όλες τις παραβιάσεις των πολιτικών, θρησκευτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων και εκείνων κατά της Αγίας Σοφίας. Εάν οι Οθωμανικές πρακτικές μπορούν να παραβιάζουν τα δικά σας ανθρώπινα πολιτικά και θρησκευτικά δικαιώματα, τότε σίγουρα μπορούν να παραβιάζουν με διάφορα μέσα την ιερότητα της Αγίας Σοφίας. Εάν εξακολουθήσουμε να είμαστε ανεκτικοί απέναντι στην επιβίωσή της, κάλλιστα μπορεί να δούμε και προτάσεις στο μέλλον για τη μετατροπή του ναού σε διεθνές καζίνο. Κύριε Πρωθυπουργέ, το Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Αποκατάσταση της Αγίας Σοφίας σύντομα θα υποβάλουν επίσημο αίτημα προς το τουρκικό κράτος, ζητώντας να αποκατασταθεί η Αγία Σοφία στο αρχικό ιερό καθεστώς της, ως χριστιανική εκκλησία και ως καθεδρικός ναός της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης. Με την παρούσα ετούμεθα να μεσολαβήσετε προσωπικά προκειμένου να σταματήσουν οι περαιτέρω βεβηλώσεις οι οποίες προσβάλλουν τις δύο μεγάλες θρησκείες. Τέλος, το θρησκευτικό δικαίωμα είναι το ιερότερο δικαίωμα που έχει ο άνθρωπος επάνω στη γη. Και αυτό το βιώνετε καθημερινά, κύριε Πρόεδρε. Γι' αυτό και ευελπιστούμε.

Αυτό είναι, αγαπημένοι μου, η ενημέρωση για το κίνημα για την Αγία Σοφία. Ένα κίνημα, μια ενέργεια που δεν έχει ούτε διεθνικούς, ούτε εθνικούς χαρακτήρες. Είναι ένα παγκόσμιο αίτημα. Ένα παγκόσμιο αίτημα το οποίο οι πρώτοι που το διεκδίκησαν ήταν οι ίδιοι. Οι ιδρυτές των θρησκευτικών δογμάτων. Επιθυμία του ίδιου του Μωάμεθ να μην βεβηλώνεται χριστιανική εκκλησία. Επιθυμία δικιά του να μην διακόπτεται καν λειτουργία. Επιθυμία εντολή του να προστατεύονται με κάθε τρόπο οι χριστιανικές εκκλησίες όπου και να βρίσκονται. Όλα αυτά όμως φαίνεται ότι οι πολιτικές εξουσίες, οι πρόσκαιροι δυνάστες με κάθε τρόπο προσπαθούν να τα ξεπεράσουν για να αυτοδοξάσουν εαυτόν. Αυτά όμως είναι, όπως σας είπα πριν, σαν τα ποτάμια. Δεν μπορεί να μην φτάσουν στον προορισμό τους. Ό,τι αναχώματα και να τους βάζουν ανά τους αιώνες, ό,τι φράγματα και να βάζουν, όσες προσπάθειες να τα καναλύσουν σε άλλες κήτες, αυτά θα φτάσουν στο παγκόσμιο πλήρωμα που είναι η θάλασσα. Γιατί είναι αναφέρεται το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου με τον τρόπο του να επικοινωνεί με τη δημιουργό αιτία. Και αυτό το ξέραν καλύτερα από όλους οι αρχηγοί των δογμάτων. Καιρός αυτό το πανανθρώπινο δικαίωμα σε μια εποχή η οποία ευαγγελίζεται παγκοσμιότητες και που από αυτές έχουμε δει μονάχα το οικονομικό κτίνος να ξεπετάγεται, είναι καιρός να προστατέψει το δικαίωμα όλων των ανθρώπων του πλανήτη να εκκλησιάζονται στις εκκλησίες τους και να επικοινωνούν με το Θεό. Βλέπετε, στις εκατοντάδες ΜΚΕΟ οι οποίες εμφανίζονται ένθεν και ένθεν και στην πραγματικότητα διαλύουν τα ίδια τα κράτη τα οποία τις φιλοξενούν, δεν βρέθηκε καμία για να διεκδικήσει αυτό το μονάκριβο δικαίωμα. Το γιατί, ας το απαντήσουν οι ίδιοι. Μέσα από την ψυχή μας έχουμε τη βεβαιότητα, αν όχι η δικιά μας γενιά, οι γενιές που έρχονται, ότι θα έχουν το δικαίωμα να εκκλησιάζονται στα ιερά της καρδιάς τους. Εδώ, αγαπημένοι μου, κλείνουμε αυτό το ιδιαίτατο αφιέρωμα.

0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

μια κιθάρα σαν Τσε Γκεβάρα και ένα παπούτσι μητερό. Με το παλτό μου από το χωριό μου